www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Autant de crinolines.

Now that's jazz. www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

on se sent floué par les années perdues. Alors,

0: Η ώρα είναι 6.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό Ελευθερία Αστεριοπούλου.

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Muchas gracias.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
2: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
3: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 21 610 62 42 22 και 69 77 28 43 76.
2: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
4: Τίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
5: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos. Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: έμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη, ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Τάπητο Καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
2: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
4: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
3: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
4: Τηλέφωνο 2610-313-388.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος. Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
6: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

2 Ιουλίου σήμερα του 2026, ημέρα Πέμπτη, συνεχίζονται και σήμερα οι ζεστές μέρες στην Πάτρα και την ευρύτερη περιοχή. Σύμφωνα με την πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας για σήμερα Πέμπτη λοιπόν, θα επικρατήσει ηλιοφάνεια καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 23. Οι άνεμοι θα πλένουν με ταχύτητα 3 με 4 μποφόρ, ενώ η υγρασία θα ξεπεράσει το 65%. Στην αναλυτική πρόγνωση για ολόκληρη τη χώρα, το δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας αναφέρει πως ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Στο μεσημέρι και το απόγευμα στα επιρροτικά θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις και θα σημειωθούν τοπικές μπόρες και κυρίως στα κεντρικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν δυτική, βορειοδυτική 3 με 5 και στα νότια τοπικά έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει στις Κυκλάδες την Βόρεια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 30 με 33 και στην υπόλοιπη χώρα τους 34 με 36 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 37 βαθμούς Κελσίου. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και τη Δυτική Πελοπόννησο προβλέπεται γενικά αίθριος καιρός. Το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά θα αλλάξουν λίγο τα πράγματα. Και θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις, ίσως να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες και κυρίως στα ορεινά σποραδικές καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 2 με 3 και στα ανατολικά, βορειοανατολική έως 4 μποφόρ.

σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκτεταμένες έρευνες της ελληνικής αστυνομίας και της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας που έχει αναλάβει την υπόθεση για τον εντοπισμό των υπευθύνων των τριών εμπριστικών επιθέσεων με αυτοσχέδιους μηχανισμούς που σημειώθηκαν το βράδυ της Τρίτης στη Θεσσαλονίκη και είχαν ως στόχο κατοικίες πολιτευτών της Νέας Δημοκρατίας. Οι τρεις διαδοχικές εμπριστικές επιθέσεις που σημειώθηκαν μέσα σε χρονικό διάστημα 17 λεπτών είχαν τραγική κατάληξη. Η μητέρα της πολιτεύθριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα έχασε τη ζωή της έπειτα από λίγες ώρες νοσηλείας στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου, όπου είχε μεταφερθεί σε κρίσιμη κατάσταση μετά την πυρκαγιά που ξέσπασε στην πιλωτή της πολυκατοικίας της. Οι αξιωματικοί της αντιτρομοκρατικής εκτιμούν ότι είναι τρεις οι φυσικοί αυτούργοι, δύο από τους οποίους επέβαιναν στην ίδια μοτοσυκλέτα και έβαλαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς, αλλά και ένα ακόμη άτομο το οποίο εκτελούσε χρέη τσιλιαδόρου με αλόχημα. Στα σημεία των επιθέσεων οι αρχές εντόπισαν καζάκια και μικρά πλαστικά δοχεία με έφλεκτο υλικό, τα οποία εστάλησαν στα ειδικά εγκληματολογικά εργαστήρια της ελληνικής αστυνομίας, προκειμένου να αναζητηθούν στοιχεία που μπορούν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Όπως αναφέρουν πληροφορίες, οι δράστες εκτιμάται ότι είναι οι ίδιοι σε όλα τα χτυπήματα. Μάλιστα, σύμφωνα με την ίδια εκτίμηση, δεν αποκλείεται μέσα στην ημέρα να υπάρξουν και συλλήψεις. Την ίδια ώρα οι αστυνομικοί υποθέτουν ότι δύσκολα θα υπάρξει ανάληψη ευθύνης για τη συγκεκριμένη επίθεση, καθώς μετά το θάνατο της Βάγιας Νέστορα η υπόθεση έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά. Οι έρευνες πάντως επικεντρώνονται σε συγκεκριμένη ομάδα του αντιξουσιαστικού χώρου με δράση σε επεισόδια στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και καταλήψεις σε διάφορους χώρους Θεσσαλονίκη.

πρώτη επίθεση εκδηλώθηκε στη συμβολή των οδών Κίμωνος Βόγα και Γραβιά στην πολυκατοικία που διαμένει η Αφροδίτη Νέστορα με την οικογένειά της. Οι εκρήξεις από τους αυτοσχέδιους εμπρηξητικούς μηχανισμούς προκάλεσαν μεγάλη φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε ταχύτατα. Όταν κατέβηκε η ίδια και η μητέρα της στην είσοδο της πολυκατοικίας, σημειώθηκε η άλλη έκρηξη σε αυτοκίνητο, από την οποία η 72χρονη απέκτησε εγκάβματα στο 80% του σώματός της. Λίγα λεπτά μετά σημειώθηκε και μία ακόμα εμπριστική επίθεση σε πολυκατοικία της οδού Χριστοφόρου Περεβού, όπου κατοικεί ο πρόεδρος του Δικού της Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήσης Ιωακίμοβιτς. Ενώ 5 λεπτά αργότερα ακολούθησε και τρίτο χτύπημα στην οδό Τσιαπανού, στην Πηλαία, με την ίδια ακριβώς μέθοδο. Πρόκειται για έκρηξη στην οδό στην είσοδο πολυκατοικίας, όπου διαμένει ο πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Σάββας Αναστασιάδης, η οποία προκάλεσε υλικές ζημιές.

Λοιπόν, πάμε στην επικινδυνότητα για τις πυρκαγιές σήμερα, στην επικαιροποιημένη αναφορά που έδωσε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, καθώς σε επίπεδο επικινδυνότητας 3, δηλαδή στο κίνδυνο, για την εκδήλωση πυρκαγιάς βρίσκονται και οι τρεις νομοί της Δυτικής Ελλάδας. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε πλήρη επιφυλακή για άμεση επέμβαση σε περίπτωση που υπάρξουν φωτιές στην ευρύτερη περιοχή. Τα Χαΐα, Ηλία, Ετωλά, Καρνανία. Μαζί με την Αττική, την Κορινθία και πολλές περιοχές της Στερεάς Ελλάδας είναι σε υψηλή επικινδυνότητα σήμερα.

Ο προσωπικός γιατρός, για να πάμε σε ένα άλλο θέμα φίλες και φίλοι, φαίνεται τελικώς ότι δεν θα είναι δωρεάν για όλους. Ενώ αρχικά η κυβέρνηση υποστήριζε ότι θα παρήχε δωρεάν την υπηρεσία για όλους τους πολίτες, πλέον σήμερα ακόμη και οι βασικές ειδικότητες που συνθέτουν το θεσμό, γενικής ιατρικής δηλαδή και παθολογίας, θα μπορούν να πληρώνονται από τους ασφαλισμένους. Με νέα απόφαση του Υπουργείου Υγείας ορίζεται ότι πλέον οι ασφαλισμένοι μπορούν να επιλέγουν και γενικούς γιατρούς και παθολόγους ως προσωπικούς γιατρούς, τους οποίους όμως θα τους πληρώνουν από τη τσέπη τους, εάν εκείνοι δεν είναι συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΗ. Με τον τρόπο αυτό, βέβαια, καταρρύπτεται ουσιαστικά η δωρεάν υπηρεσία, ανεξάρτητα εάν προβάλλεται ως προσωπική επιλογή του πολίτη να εγγραφεί σε γιατρό που δεν είναι συμβεβλημένος με τον ΕΟΠΗ. Άλλωστε, το Υπουργείο Υγείας δεν κατόρθωσε να εξασφαλίσει τον απαιτούμενο αριθμό των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών, ώστε οι πολίτες να μπορούν να τους επιλέγουν και να μην χρειάζεται να τους πληρώνουν από την τσέπη τους. Η νέα ρύθμιση αυτή προφανώς και δεν είναι τυχαία, καθώς ο θεσμός από την ημέρα που δημιουργήθηκε το 2022 άρχισε να αναβαγεί, καθώς το ιατρικό προσωπικό της χώρας δεν συμμετείχε σε ικανοποιητικό ποσοστό ώστε να καλυφθούν όλοι οι πολίτες. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι ο προσωπικός γιατρός θεσμοθετήθηκε πρώτη φορά από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πριν από 4 χρόνια, το 2022 δηλαδή, και ο νόμος τέθηκε σε ισχύ τον Ιούλιο της ίδιας χρονιάς. Λόγω όμως της αποτυχίας χρειάστηκε νέος νόμος στο τέλος του 2024 ώστε να ενεργοποιηθεί και πάλι. Όμως ακόμη και σήμερα, 4 χρόνια μετά την αρχική του νομοθέτηση, οι πολίτες δεν έχουν εγγραφεί στο σύνολό τους, αφού οι περισσότεροι δεν μπορούν να βρουν συμβεβλημένο γιατρό στην περιοχή τους. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, συνολικά εγγεγραμμένοι γιατροί ως προσωπικοί γιατροί σε όλη τη χώρα είναι 5.534. Οι προσωπικοί γιατροί του δημοσίου που υποχρεώθηκαν να εγγραφούν στο σύστημα λόγω έλλειψης ιδιωτών είναι 4.054. Ενώ προσωπικοί γιατροί ελεύθεροι επαγγελματίες είναι 1.480 σε όλη τη χώρα. Αξίζει να τονιστεί βέβαια ότι από το σύνολο των δικαιούχων πολιτών το 37,7% δεν έχουν εγγραφεί σε ακόμη σε προσωπικό γιατρό. Όμως πολλοί από όσους εμφανίζονται να είναι και εγγεγραμμένοι είχαν σπεύσει το 2022 να εγγραφούν στο σύστημα και σε προσωπικό γιατρό, ο οποίος μπορεί να απήχε ακόμη και δεκάδες χιλιόμετρα από τον τόπο κατοικίας τους προκειμένου να αποφύγουν τις ποινές που προβλέπονταν. Άρες μάρες κουκουνάρες και τον Μπογιατζή ο Κόπανος.

Σε μια άλλη είδηση φαινομενικά άσχετη, αλλά όλες σχετίζονται μεταξύ τους, στην αποχώρησή του από την Προεδρία της Διοικούσης Επιτροπής Εκλογικής Περιφέρειας Αυστραλίας της Νέας Δημοκρατίας, ανακοίνωσε ο Θανάσης Τσουχαντάρης, υποβάλλοντας την παραίτησή του στα κεντρικά όργανα του κόμματος. Ο πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής στις εκλογές του 24, ο οποίος διαθέτει σημαντική επιρροή στην Ομογένεια, έχοντας ιδρύσει πολλαπλά τοπικά κομματικά γραφεία, γνωστοποίησε την απόφασή του μέσω μιας εκτενούς και αναλυτικής επιστολής. Αν και στο κείμενο επικαλείται πρωτίστως λόγους υγείας που επιβάλλουν τον περιορισμό των δραστηριοτήτων του, το μεγαλύτερο μέρος της επιστολής επικεντρώνεται σε αυστηρή πολιτική κριτική προς τη σημερινή ηγεσία του κόμματος και τη συνολική κυβερνητική πολιτική.

Στην επιστολή παρέτησή του, ο κύριος Τσουχαντάρης υποστηρίζει ανοιχτά ότι η σημερινή μορφή του κυβερνώντος κόμματος απέχει αισθητά από τις αρχές και τις αξίες του κοινωνικού συντηρητισμού και του πατριωτισμού. Ασκεί ιδρυμία κριτική για την πολιτική κατεύθυνση που ακολουθήθηκε εσχάτω σε κοινωνικά ζητήματα, κάνοντας αναφορά στην νομοθέτηση του γάμου των ομόφυλων ζευγαριών. Σημειώνει ότι για τέτοιου είδους ζητήματα, τα οποία φέρουν ιδιαίτερη ηθική και πολιτισμική βαρύτητα, θα έπρεπε να έχει επιδιωχθεί ευρύτερη κοινωνική συνένεση. Κάνοντας λόγο για έλλειψη σεβασμού στις ευαισθησίες ενός σημαντικού τμήματος της συντηρητικής βάσης. Ο ίδιος υπογραμμίζει την πίστη του στην παραδοσιακή οικογένεια ως θεμέλιο της κοινωνικής συνοχής και στα ελληνοχριστιανικά ιδεώδη, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι η στάση του αυτή δεν αμφισβητεί την αξιοπρέπεια κανένας πολίτη, αλλά αποτελεί ξεκάθαρη διαφωνία με τις επιλογές της παράταξης. Πέρα από τα εσωτερικά κοινωνικά θέματα, ο παραιτηθής πρόεδρος της ΔΕΠ Αυστραλίας εκφράζει την κάθε διαφωνία του και με την εξωτερική πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση στα ελληνοτουρκικά. Απορρίπτει ρητά τη στρατηγική των ήρεμων νερών, κατηγορώντας την Αθήνα ότι επενδύει μονομερό σε μια ρητορική φιλίας με τη γειτονική χώρα, την ίδια ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει να αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Εξίσου επικριτικός εμφανίζεται και για ζητήματα που άπτονται της περιφέρειας και της ομογένειας. Καταλογίζει στην κυβέρνηση αδιαφορία για την ερήμωση της ελληνικής υπαίθρου και στυλιτεύει την ανεπάρκεια της κρατικής μέρημνας για τον απόδημο ελληνισμό, εστιάζοντας κυρίως στις ελλείψεις εκπαιδευτικού προσωπικού και επαρκών σχολικών υποδομών. Το τελευταίο μέρος της επιστολής του εστιάζει στη λειτουργία του ίδιου του κομματικού μηχανισμού, καταγγέλλοντας την απουσία ουσιαστικού διαλόγου με τη βάση και τη σταδιακή περιθωριοποίηση των στελεχών της Διασποράς. Ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί αναφορά του σε άμεση ή έμεση εξωθεσμική επιρροή κατά τη λήψη κομματικών αποφάσεων. Συγκεκριμένα ζητά η εσωκομματική ζωή να παραμείνει απολύτως ανεξάρτητη από πρόσωπα που κατέχουν θρησκευτικά, κρατικά ή άλλα αξιώματα εκτός της οργάνωσης, εγείροντας ζητήματα αυτονομίας αλλά και διαφάνειας των θεσμών.

Λοιπόν, προς το τέλος του πρώτου μέρους της εκπομπής δεν θα μπορούσαμε να μην σχολιάσουμε, αλλά μας το ζήτησαν και πολλοί φίλοι και δεν συνηθίζουμε να αποφεύγουμε. Όλο αυτό που έχει δημιουργηθεί μετά την έντονη αντιπαράθεση σε μια εκπομπή του καναλιού One με οικοδεσπότη τον κύριο Ζαχαρό και προσκεκλημένο τον κύριο Σγουρό, όπου ακούστηκαν βαριές κουβέντες, αποχώρησε ο καλεσμένος. Η Νέα Δημοκρατία ζήτησε την παραίτηση του Γιάννη Σγουρού από την υποψηφιότητα για τις βουλευτικές εκλογές που έρχονται στην Αττική. Ενώ ανακοίνωση έβγαλε και η ΕΣΥΑ, καταδικάζοντας το φαινόμενο, καταδικάζοντας ουσιαστικά τον καλεσμένο. Ξέρετε, εδώ πέρα είμαι δυσυπόστατος, μπορώ να πω και τρισυπόστατος. Έχω και συνδικαλιστική ιδιότητα. Έχω και δημοσιογραφική ιδιότητα. Έχω και πολιτική ιδιότητα. Και όπως σας έχω πει πάρα πολλές φορές, οι εκπομπές εδώ κάνουμε μεγάλη προσπάθεια να προσεγγίζουν την πραγματικότητα, την κοινωνία και τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Ωστόσο, δεν πάβουν να περνάνε μέσα από τον εγκέφαλο, που ουσιαστικά είναι το φίλτρο ενός ανθρώπου, και συνεπώς δεν μπορεί να είναι ποτέ, κατά την άποψή μου, αντικειμενικές οι απόψεις. Υποκειμενικές είναι, αλλά πολλές φορές, όπως έχω πει, είναι πολύ αντικειμενικότερες από αυτούς που προτάσσουν το Ευαγγέλιο της αντικειμενικότητας. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Λέω λοιπόν ότι έβγαλε μια ανακοίνωση και η ΕΣΥΑ, που βεβαίως σε αυτές τις περιπτώσεις οι ενός συντακτών ως συνδικαλιστικές οργανώσεις υπερασπίζονται τους δημοσιογράφους, ειδικά όταν οι ίδιοι θεωρούν ότι απειλήθηκαν ή απειλούνται, σε μια περίοδο που μάλιστα οι απειλές κατά δημοσιογράφων, κυρίως βέβαια από το κυβερνών κόμμα που καταγγέλει τώρα μαζί με την ΕΣΥΑ τα όσα συνέβησαν, είναι πάρα πολύ συνηθισμένες, ειδικά όταν οι δημοσιογράφοι θίγουν ζητήματα τα οποία φέρνουν σε δύσκολη θέση την κυβέρνηση και το κυβερνών κόμμα. Αλλά αυτό δεν ανήκει σε αυτή την περίπτωση. Για όσους παρακολούθησαν την εκπομπή, εγώ για λόγους δημοσιογραφικής διαστροφής, όπως θα έλεγα, παρακολουθώ τις περισσότερες, παρακολούθησα και τη συγκεκριμένη. Ήταν μια συζήτηση η οποία εκτροχιάστηκε για πολλούς και διάφορους λόγους. Κυρίως όμως επειδή ο προσκεκλημένος, όπως έλεγε και όπως και εγώ αντιλήφθην, δεν μπόρεσε να πει κουβέντα, ή τουλάχιστον για τα βασικά θέματα που απασχολούν τον κόσμο. Και θεώρησε και ότι ο συνάδελφος υπερεύει τα εσκαμμένα όταν σχεδόν συλλήβδην, χαρακτήρισε ουσιαστικά απατεώνες όσους χρωστούν στα φαντς. Δεν το είπε έτσι, αυτό ήταν το πνεύμα. Επανέρχομαι και λέω λοιπόν ότι η ΕΣΥΑ, και πολύ καλά κάνει, υπερασπίζεται τους δημοσιογράφους, όπως θα ήταν δουλειά οποιασδήποτε ένωσης και της ΕΣΥΑ, στην οποία ανήκω εγώ και έχω την τιμή να την εκπροσωπώ στο Διοικητικό της Συμβουλίου. Είναι υποχρέωση και καθήκον να υπερασπιστεί στο δημοσιογράφο όταν θεωρεί ότι θίγεται ή απειλείται. Από την όποια εξουσία, πολιτική ή όποιου άλλου τύπου. Άρα δεν θα μείνω σε αυτό. Θα μείνω στην ανακοίνωση όμως που εξέδωσε η Νέα Δημοκρατία και η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας, κυρία Δούκου, η οποία απέτησε την απομάκρυνση του κυρίου Σγουρού.

Και πρόσωπος τύπου λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας επιχείρησε να παραδώσει μαθήματα πολιτικής ευθυξίας εκ μέρους του κυβερνώντος κόμματος, ζητώντας την παρέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια είναι λίγο περίεργο να μιλάει για ευθυξία η παράταξη που δεν βρήκε το πολιτικό θάρρος να διαγράψει τα εμπλεκόμενα στελέχη της στο πολύκροτο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η παράταξη η οποία κάλυψε κομματικά στελέχη ακόμα και μετά την πρωτόδικη καταδίκη τους για την παράνομη διαρροή προσωπικών δεδομένων χιλιάδων Ελλήνων πολιτών. Διατηρήσεις τάξης της, πρόσωπα που προκαλούν συστηματικά την κοινωνία με τη συμπεριφορά τους και τις δημόσιες τοποθετήσεις τους. Αν έχετε κυβερνητικούς εκπροσώπους που απειλούν δημοσιογράφους, εκεί δεν είδαμε ακριβώς την ίδια ευαισθησία, με εξοδοτικές μηνύσεις και αγωγές, επειδή απλώς κάνουν τη δουλειά τους, δηλαδή τι κάνουν ερωτήσεις. Αν λοιπόν η Νέα Δημοκρατία θα ήθελε να ανοίξει συζήτηση περί ευθυνών και παραιτήσεων, θα ήταν προφανώς καλοδεχούμενη, αλλά θα έπρεπε να ξεκινήσει από τον καθρέφτη της και βεβαίως τα δικά της πεπραγμένα. Αλλιώς είναι απλά όλη αυτή η ιστορία υποκρισία.

0: Τόσο απλά είναι τα πράγματα. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα τώρα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
1: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 436 825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 524 47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Παντανάσης 39.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Tendesleon.gr.
6: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
7: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
8: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
9: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
10: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
10: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
11: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
10: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
12: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
14: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
15: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
14: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
13: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
16: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
17: Ράδιο Γάμα 94FM.
18: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
19: Ράδιο Γάμα 94.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Πάμε στην πολιτική επικαιρότητα. Στην αλλιάξη τηλεφωνικής μας γραμμής για να τη σχολιάσουμε βρίσκεται ο υποψήφιος βουλευτής Αχαΐας Ελληνικής Λύσης, ο κύριος Δημήτρης Παλούμπης. Κύριε Παλούμπη, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Καρβουνιάρη.
0: Λοιπόν, δεν μπορούμε παρά να ξεκινήσουμε από τα όσα συνέβησαν στη Θεσσαλονίκη, γιατί είναι τραγικά τα περιστατικά αυτά και βεβαίως δείχνουν ότι καμιά φορά τα πράγματα ξεφεύγουν και ξεφεύγουν πάρα πολύ. Θα ήθελα το σχόλιο σας επ' αυτού.
1: Κοιτάξτε, και η Ελληνική Λύση έχει καταδικάσει βέβαια την περίπτωση αυτή. Ποτέ δεν είναι ευχάριστο όταν κάποιος χάνει τη ζωή του από τέτοιες ενέργειες. Και ξέρετε, δεν εξυπηρετούν τη δημοκρατία αυτές οι καταστάσεις και συλληπιτήρια στην οικογένεια.
0: Ναι, εκτροχιάζουν και την κουβέντα μιας δημοκρατικής αντιπαράθεσης που θα πρέπει να είναι αντιπαράθεση, ενίοτε σε υψηλούς τόνους, αλλά προφανώς όταν τα πράγματα ξεφεύγουν τόσο πολύ, ξεφεύγει και η πολιτική συζήτηση, δυστυχώς. Εν πάση περιπτώσει, θα ήθελα να ρωτήσω. Δεν ξέρω τι έχετε ανεβάσει εσείς στην ατζέντα σας αυτές τις μέρες, αλλά έβλεπα λίγο νωρίτερα, για παράδειγμα, για το ΕΣΥ έχουμε μιλήσει πολλές φορές και για τα νοσοκομεία και για την κατάσταση που επικρατεί κτλ. Είδα ότι τελικά ακόμα και αυτή η πολυδιαφημισμένη ιστορία του προσωπικού γιατρού που είχε εξαγγείλει η κυβέρνηση και την εξήγηλε δύο φορές μάλιστα κατά τη διάρκεια της θητείας της, κατέρευσε, γιατί δεν υπάρχουν προσωπικοί γιατροί, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να βρει κανέναν και τελικά, okay, προσωπικός γιατρός εδώ, προσωπικός γιατρός εκεί, αλλά πουθενά ο προσωπικός γιατρός.
1: Ναι, πράγματι είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό και ξέρετε, έχει να κάνει και με το γεγονός ότι δεν έχουμε και γιατρούς, δηλαδή τους ετοιμάζουμε, τους σπουδάζουμε και μετά μας φεύγουν. Γιατί φεύγουν, γιατί απλούστα δεν μπορούμε να κρατήσουμε ένα επίπεδο μισθολογικό σωστό για έναν επιστήμονα όπως ο γιατρός. Και το αποτέλεσμα είναι να μην έχουμε γιατρούς και να αρχίζει ο ασθενής να πληρώνει σαν ιδιώτης για να έχει ιατρική περίθαλψη. Πραγματικά προσπαθώ να καταλάβω τη λογική της κυβέρνησης πίσω από όλη αυτή την ιστορία και ένα φιάσκο ουσιαστικά ο προσωπικός γιατρός. Αυτό συμβαίνει όταν δεν υπάρχει σχέδιο, όταν δεν υπάρχει οργάνωση και γίνονται όλα στο πόδι με προχειρότητα. Φοβάμαι ότι και εδώ κάτι τέτοιο αντιμετωπίζουμε.
0: Έτερο ζήτημα, δεν ξέρω αν διαβάσατε την επιστολή που απέστειλε ο πρόεδρος της οργάνωσης της Νέας Δημοκρατίας στην Αυστραλία, ο οποίος παραιτήθηκε από τη θέση του, με πάρα πολύ σκληρή κριτική στο κυβερνών κόμμα, λέγοντας ότι θεωρεί πως δεν απηχούν τις απόψεις του συντηρητικού χώρου, εν πάση περιπτώσει, στον οποίο ο ίδιος δηλώνει ότι ανήκει η θέση στις σημερινές της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό το λέτε και εσείς βέβαια, και ως κόμμα και κατά μόνας το έχουμε συζητήσει εδώ. Αλλά το να το λέει είναι θεμητό στο πλαίσιο μιας αντιπαράθεσης πολιτικής που μπορεί να έχει η Ελληνική Λύση, ας πούμε, με την Νέα Δημοκρατία. Αλλά το λέει όμως ο πρόεδρος της τοπικής οργάνωσης για μια περιοχή τεράστια με πάρα πολλούς ομογενείς, όπως είναι η Αυστραλία, νομίζω ότι έχει άλλο ειδικό βάρος.
1: Ξέρετε, κύριε Καρβουνιάρη, δεν το λέει μόνο αυτός. Το λένε και οι άνθρωποι της καθημερινότητας που ψήφισαν και Νέα Δημοκρατία. Πού είναι η Νέα Δημοκρατία? Αρχίζουν και απομακρύνονται από το κόμμα αυτό. Γιατί δεν εκφράζει αυτό που πιστεύουν, αυτό που θέλουν. Και αυτό είναι ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Η βάση δεν είναι ικανοποιημένη. Δεν είναι ικανοποιημένη γιατί το καράβι το έχει πάει αλλού ο κ. Μητσοτάκης. Δεν μου είναι έκπληξη αυτό. Και σιγά σιγά θα δούμε και άλλα ονόματα να εμφανίζονται και να αποχωρούν από το χώρο του Μητσοτάκη.
0: Γιατί θεωρείτε ότι έχει απομακρυνθεί ή γιατί οι πολίτες θεωρούν ότι έχει απομακρυνθεί και δεν τους εκφράζει πλέον, εν πάση περιπτώσει, ο συγκεκριμένος χώρος? Ποια είναι τα κύρια ζητήματα? Δηλαδή, άκουσα τον κύριο Τσουχαντάρη, ο οποίος έλεγε ότι είναι, για παράδειγμα, το έχετε αναφέρει κι εσείς, ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών, είναι τα εθνικά ζητήματα, είναι τα σκάνδαλα, θα πρόσθετα εγώ, τα οποία βγαίνουν κατά ρυπά στην επικαιρότητα με πολύ μεγάλη συχνότητα. Εσείς τι νομίζετε ότι είναι?
1: Κύριε Καρβουνιάρη, 7 στους 10 Έλληνες, το 70%, έχουν θέμα με την οικονομία, έχουν θέμα με την ακρίβεια. Αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Το έχω πει πολλές φορές ότι οι επόμενες εκλογές θα κριθούν απάνω στο οικονομικό κομμάτι. Αυτό είναι το ζητούμενο. Το κόστος της καθημερινότητας. Πάει στο σούπερ μάρκετ, θυμάται την ακρίβεια. Πάει να βάλει καύσιμο, θυμάται την ακρίβεια. Πάει να πάρει ψωμί, θυμάται την ακρίβεια ο καταναλωτής. Αυτό είναι το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση και δυστυχώς δεν το αντιμετωπίζει. Το αφήνει ανεξέλεγκτα και κάθε μέρα γίνεται και χειρότερο για τον Έλληνα καταναλωτή.
0: Πράγματι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα με την ακρίβεια και την εσχροκέρδεια, το οποίο φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί και δεν ξέρω αν θα αντιμετωπιστεί. Την ίδια στιγμή βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι ήρθε ένας πακτολός χρημάτων στην Ελλάδα μέσω του Ταμείου Ανάκαμψης, αλλά είναι χρήματα τα οποία τελικά οι πολίτες δεν τα είδανε. Ή διαφωνείτε?
1: Δεν διαφωνώ καθόλου μαζί σας και αντιθέτως σας έλεγα ότι έτσι όπως διαμορφώθηκε το κλίμα στην Ελλάδα από την ίδια την κυβέρνηση, δόθηκε η ευκαιρία στα καρτέλ βάζοντας δυσβάστακτους φόρους στις μικρές επιχειρήσεις, στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Ξέρετε, η ατομική επιχείρηση, κύριε Καρβουνιάρη, φορολογείται με σχεδόν 45%. Δηλαδή, μπορεί να πουλάμε το ίδιο προϊόν και μια ατομική επιχείρηση θα φορολογηθεί 45%, ενώ μια πολυεθνική θα φορολογηθεί 22%. Αυτός είναι αθέμητος ανταγωνισμός. Και αυτόν τον αθέμητο ανταγωνισμό το έχει δημιουργήσει η ίδια κυβέρνηση. Αποτέλεσμα αυτής της κατάστασης είναι όλοι οι μικροί πολιτές, μικροπολιτές, μικροκαταστήματα να φύγουν από τη μέση και αφήσαν το πεδίο ελεύθερα στα καρτέλ να κάνουν ό,τι θέλουν. Και τάχαμ τώρα η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει συμφωνίες ανδρών. Ξέρετε, προημερών είχα ακούσει στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή προσπαθεί η κυβέρνηση να εφαρμόσει τον νόμο απάνω στα θέματα αυτά. Ξέρετε, όταν μια κυβέρνηση προσπαθεί να εφαρμόσει τον νόμο, έχει αποτύχει. Είναι υποχρεωμένη να εφαρμόσει τον νόμο. Είναι δουλειά της να έχει τον νόμο ακέραιο και όχι να προσπαθεί να εφαρμόσει τα θέματα ανταγωνισμού. Εδώ φαίνεται ξεκάθαρο ότι η κυβέρνηση έχει χάσει τον έλεγχο, δεν ξέρει που πάει και πάει τη χώρα σε ναυάγιο. Την αγορά μάλλον σε ναυάγιο.
0: Όταν λέτε ναυάγιο, τι ακριβώς εννοείτε?
1: Εννοώ ότι όλες οι μικρές επιχειρήσεις, όλοι οι μικροί ελεύθεροι επαγγελματίες που δεν είναι σε αυτά τα καρτέλ, που δεν είναι σε πολυεθνικά σχήματα, θα καταρρεύσουν. Και ήδη το βλέπουμε να καταραίουν ο ένας μετά τον άλλον. Ναι, ξέρετε, μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι μια βόλτα μέσα στο κέντρο της πόλης μας. Μια βόλτα να κάνετε στο κέντρο της πόλης μας.
0: Σε ποια είναι η κατάθλιψη άμα πας στο κέντρο, γιατί βλέπεις πολλά κλειστά
1: μαγαζιά. Πόσα καταστήματα βλέπετε και τα... μέσα στο κέντρο της πόλης. Δεν μιλάμε για περιφερειακά που λέγαμε κάποτε. Τώρα έχει αγγίξει το κέντρο αυτή η ιστορία. Δεν βλέπετε κόσμο να κυκλοφορεί? Την αγορά εννοώ.
0: Ναι.
1: Από διπλοπαρκάρισμα και αυτά, καλά πάμε.
0: Κοιτάξτε, όχι, καλά. Έχω παρατηρήσει ότι και τα οχήματα έχουν μειωθεί, γιατί προφανώς λόγω των αυξημένων τιμών των καυσίμων. Και ο άλλος το σκέφτεται πάρα πολύ. Δηλαδή, μου έχει τύχει, παρά το γεγονός ότι η Πάτρα δεν φημίζεται για τους μεγάλους δρόμους, ειδικά τώρα με τα έργα, και το μποτιλιάρισμα είναι πολύ συχνό σε κάποια σημεία, όπως για παράδειγμα στην Όθωνο Σαμαλίας, αλλά ή και στην Αγίου Ανδρέου τώρα με τα έργα που γίνονται.
1: Τώρα στην Αγίου Ανδρέου, ναι.
0: Αν όμως κυκλοφορήσεις κάποια ώρα της ημέρας που υποτίθεται έχει μεγάλη κίνηση σε κάποιους άλλους δρόμους, δεν βλέπεις και πάρα πολλά αυτοκίνητα ή μηχανάκια.
1: Είναι κάποιες ώρες της ημέρας που σου θυμίζει lockdown. Είναι πραγματικότητα, ναι, αυτό.
0: Άρα λοιπόν και η κίνηση έχει μειωθεί. Βέβαια στα καταστήματα η αλήθεια είναι ότι το έχω παρατηρήσει εγώ και το βλέπω πάρα πολύ συχνά. Αυτά που δεν έχουν κλείσει και παραμένουν ακόμα ανοιχτά, υποθέτω με πολύ μεγάλες θυσίες, είναι άδεια.
1: Γεγονός είναι αυτό. Η αγορά αιμορραγεί αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, είναι πολλοί συνάδελφοι οι εμποροί που θέλουν να κλείσουν, απλά δεν μπορούν. Δεν μπορούν γιατί είναι εγκλωβισμένοι μέσα από το δανεισμό, μέσα από όλη αυτή την κατάσταση της καθημερινότητας. Δεν είναι και ό,τι πιο εύκολο να κλείσεις μια επιχείρηση σε αυτή τη χώρα. Είναι και τα φορολογικά μετά. Είναι πολλές οι δυσκολίες. Και πρέπει αυτά να σκύψει το κεφάλι η κυβέρνηση, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά. Γιατί ξέρετε, στο τέλος της ημέρας η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε τις καταστάσεις. Πρέπει αυτά να σκύψει το κεφάλι η κυβέρνηση, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, γιατί ξέρετε, στο τέλος της ημέρας η ίδια η κυβέρνηση δημιούργησε.

0: κύμα της ακρίβειας κτλ. Έδωσαν τη δυνατότητα στους πολίτες με πολύ χαμηλές τιμές να παίρνουν με leasing ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Δική σου παραγωγή, βέβαια, γαλλικά, αλλά δεν έχει σημασία. Προσπαθούν έτσι να τονώσουν και την παραγωγή στη Γαλλία και να μπορέσουν και οι πολίτες να ανασάνουν κάπως. Είναι ένα μέτρο για ένα πολύ συγκεκριμένο πράγμα, επαναλαμβάνω, δεν είναι για όλα. Αλλά τι είναι η φαντασία μας λείπει που δεν κάνουμε πράγματα, δεν θέλουμε να τα κάνουμε, τι ακριβώς συμβαίνει?
1: Όχι, έχουμε αποφασίσει ως χώρα να εισάγουμε περισσότερο από ό,τι εξάγουμε. Είμαστε εξαρτούμενοι από τις εισαγωγές για να μπορούμε να βιώσουμε την καθημερινότητα. Δεν έχουμε παραγωγή, το πρωτογενή τομέα τον πολεμάμε συνεχώς. Η βιομηχανία καλά, άστην, αυτή πήγε περίπατο τα τελευταία χρόνια. Λοιπόν, αυτό είναι το πρόβλημά μας. Εάν δεν μπούμε σε ένα παραγωγικό μοντέλο οικονομίας, αυτό σημαίνει παραγωγικό μοντέλο οικονομίας, να αρχίσουμε την παραγωγή, να μπορούμε να είμαστε αυτάρχες από μόνοι μας, να μπορούμε να ταΐσουμε το λαό μας, να το πω έτσι λαϊκά, θα έχουμε πρόβλημα.
0: Άρα λοιπόν
1: είμαστε συνεχώς εξαρτούμενοι για πατάτες από την Αίγυπτο, για τεχνολογία από την Ασία. Εμείς τι κάνουμε?
0: Η δική σας λοιπόν πρόταση ποια είναι? Δεν θέλω στα δύο λεπτά που μας απομένουν να μας πείτε ποια είναι η δική σας πρόταση, γιατί στο τέλος της ημέρας, μιας και είμαστε σε προεκλογική περίοδο, αυτό θα ρωτήσουν οι πολίτες. Πολύ ωραία, τα κάνει λάθος η κυβέρνηση. Εσείς θα κάνετε?
1: Είναι πολύ συγκεκριμένο το πρόγραμμα για τη χώρα μας. Μπαίνουμε πάλι στην παραγωγή. Η παραγωγή και του πρωτογενή τομέα είναι το πιο σημαντικό κομμάτι, ώσπου να ξεκινήσει αυτή η ατμομηχανή να παίρνει μπροστά. Μπαίνουμε στο κομμάτι της χαμηλότερης φορολόγησης, δηλαδή έναν νέο συντελεστή 15% να μπορεί να επιβιώσουν επιχειρήσεις, να μην κάνουμε την καθημερινότητα δύσκολη. Δεν χρειάζεται το κράτος να φορολογεί τόσο πολύ και να αρχίσει το κράτος να ξοδεύει λιγότερα. Δηλαδή, να μικρύνει το κράτος, με άλλα λόγια. Είναι εξαιρετικά μεγάλο για 10 εκατομμύρια πληθυσμό που έχουμε. Πολλά επίπεδα διακυβέρνησης, δηλαδή περιφέρειες, δήμοι, είναι τεράστιο το κράτος. Αυτό πρέπει να μικρύνει και από εκεί θα μείνουν αρκετά χρήματα. Άρα μπορούμε να μειώσουμε και τη φορολόγηση ανάλογα.
0: Στα είδη πρώτης ανάγκης λέτε ή γενικότερα?
1: Τα είδη πρώτης ανάγκης είναι μια οδηγία ευρωπαϊκή που έτσι αλλιώς πρέπει να το κάνουμε αυτό. Με την έννοια πρέπει να το κάνουμε για να βοηθήσουμε την καθημερινότητα. Ο ΦΠΑ, ο συντελεστής, πρέπει να φύγει από τα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό έπρεπε να έχει γίνει χτες. Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία, η κυβέρνηση επιλέγει να μην το κάνει αυτό. Εμείς λέμε ότι αυτό πρέπει να γίνει. Εννοείται, ό,τι μπορούμε να χαμηλώσουμε το κόστος της καθημερινότητας. Πρέπει η αγοραστική δύναμη να αυξηθεί κατά κάποιο τρόπο. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος μπαίνοντας μόνο σε παραγωγική οικονομία.
0: Μάλιστα. Είδατε, καμιά φορά μπορεί να κάνουμε και συζήτηση πιο ουσιαστική χωρίς να μπούμε στις δημοσκοπήσεις. Δεν θα ρώτησα τίποτα για αυτά σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτά όμως θέλει να ακούσει ο κόσμος, πραγματικά έτσι. Πέραν του ότι ιντριγκάρονται οι δημοσιογράφοι και εγώ πολλές φορές και τα λοιπά από την επικαιρότητα που πολλές φορές έτσι την καθορίζουν τα στοιχεία των δημοσκοπήσεων που βγαίνουν με καταιγιστικό ρυθμό, νομίζω ότι ο κόσμος θέλει να ακούσει ποιες είναι οι προτάσεις των κομμάτων για την επόμενη μέρα. Νομίζω ότι η συζήτηση αυτή ήταν πιο ουσιαστική σήμερα, χωρίς βεβαίως να υποτιμώ τις άλλες συζητήσεις που έχουμε κάνει, αλλά σήμερα μιλήσαμε για πιο ουσιώδη πράγματα που πιάνουν και το εισιτήριο του κόσμου. Κύριε Παλούμπη, να σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ, να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 Μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα, με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε, γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα, παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της, της πολιτευτού, βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής, η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης, Σάβα Αναστασιάδη, και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί, όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου, τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της Ελλάς και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, το ΠΑΣΟΚ στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την Ελλάς και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Εξαιρετική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εύη Τσιμάρα, τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη και εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα, στους 94 μεγακύκλους στα FM.

0: Όσοι άκουσαν χθες έξω από το Ιπποκράτειο τον κύριο Μητσοτάκη να κάνει λόγο για υποκριτικές δηλώσεις συμπαράστασης στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, ίσως να απόρρισαν. Μέχρι που χθες αργά το βράδυ από το Άξιον 24, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, Κώστας Κυρανάκης, μας έλυσε τις απορίες. Χωρίς να μασάει τα λόγια του και σε μια απόπειρα ευθείας εργαλειοποίησης του συμβάντος, κατηγόρησε τον Αλέξη Τσίπρα ως ηθικό πολιτικό αυτουργό της επίθεσης και ιδεολογικό υποστηρικτή της τρομοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία είναι προφανές ότι προσπαθεί να απολώσει το προεκλογικό κλίμα και αν στερνίζεται συνολικά και το Μαξίμου αυτή την τοξική διάρκεια του γραμματέα Κυρανάκη, τότε είναι ηλίου φαϊνότερο ότι τρέμει την ήττα στις επερχόμενες εκλογές και προσπαθεί να συσπυρώσει το ακροδεξιό ακροατήριο πριν μπει ο Σαμαράς στο χορό και τους χορέψει Καλαματιανό. Το γεγονός του θανάτου της μητέρας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορος στη Θεσσαλονίκη είναι από μόνο του τραγικό. Είναι εγκληματική πράξη. Όμως από αυτό μέχρι το κυνηγητό των μαγισσών απέχει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απόσταση και δεν ξέρω που θέλει και γιατί η Νέα Δημοκρατία σηκώνει αυτό το σεντόνι της τρομοκρατίας και του κυνηγητού και της αστάθειας και της αποσταθεροποίησης. Δηλαδή αν τη βολεύει αυτή τη στιγμή να το κάνει αυτό. Αυτά και πολλά άλλα, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε με τον φίλο της εκπομπής μας, γνωστό δημοσιογράφο, εκδότη και πρώην ευρωβουλευτή, τον κύριο Γιώργο Κίρτσο. Κύριε Κίρτσο, καλημέρα σας.
1: Γεια σας, τι κάνετε?
0: Τι να κάνουμε, εδώ προσπαθούμε να βρούμε μια άκρη μετά τα χθεσινά, γιατί είχαμε μεγάλες προεκτάσεις χθες το βράδυ. Δηλαδή όταν ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη νωρίς το μεσημέρι, είχε ανέβει στη Θεσσαλονίκη εκτάκτως για να πάει να δει τα θύματα αυτής της επίθεσης, άρχισε να κάνει λόγο για υποκριτικές δηλώσεις συμπαράστασης, για αποσταθεροποίηση ο πρόεδρος της Δημοκρατίας και πάει λέγοντας. Ένα τοξικό κλίμα το οποίο δεν ξέρουμε πώς να το εξηγήσουμε. Εσείς είστε πολύ εμπειρός. Τι λέτε γι' αυτό?
1: Να σας πω, η θεωρία των δύο άκρων και κάτι τέτοιο. Αυτό βολεύει την κυβέρνηση στο αφήγημα της σταθερότητας. Μητσοτάκη σημαίνει σταθερότητα και κάτι τέτοιο. Εν πάση περιπτώσει, αφού ξεκινήσουμε με τα συλληπιτήρια προς τους συγγενείς της γυναίκας που χάθηκε τόσο άδικα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Νομίζω ότι οι θεωρίες που προβάλλει ο κύριος Μητσοτάκης προσβάλλουν και τη δημοκρατία μας αλλά και τη νοημοσύνη μας. Με την εξής έννοια, ότι διαβάζοντας το ρεπορτάζ σήμερα των μέσων ενημέρωσης,
0: ναι,
1: και στο διαδίκτυο, αυτοί οι οποίοι είναι οι βασικοί ύποπτοι είναι μια ομάδα ας πούμε αναρχικών, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με κανένα από τα κόμματα που γνωρίζουμε,
0: ναι,
1: οι οποίοι δρούν ουσιαστικά ανενόχλητοι στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και πριν μερικές εβδομάδες είχαν κάνει επίθεση και είχαν ξυλοκοπήσει αριστερούς φοιτητές στο Πανεπιστήμιο και μάλλον πρόκειται για εξωπανεπιστημιακά στοιχεία.
0: Βέβαια.
1: Γιατί τα λέω αυτά? Έχουμε μια κυβέρνηση 7 ετών η οποία είναι υπέρ του νόμου και της τάξης.
0: Ναι.
1: Έχει προσλάβει μεταξύ των άλλων 1.200 αστυνομικούς ειδικά για χώρο πανεπιστημιακό, εξωπανεπιστημιακό και
0: δεν τους έχουμε δει πουθενά όμως αυτούς.
1: Ναι, ναι, και βλέπουμε ότι υπάρχει μια έτσι διαρκής αναταραχή, δηλαδή μερικές δεκάδες άτομα. Τώρα, ποιος τα αφήνει και λειτουργούν όλοι αυτοί έτσι τόσο άνετα? Γιατί δεν υπάρχουν παρεμβάσεις από τα πολυπληθή σώματα, που τα ειδικά σώματα και όλα αυτά? Νομίζω, στην αντίληψη δική μου που είμαι παλιός σε αυτά τα ζητήματα, ότι αυτή η ένταση, η έστω κατασκευασμένη, συμφέρει την εξουσία με την έννοια ότι μπορεί να φοβήσει κάποιους. Νομίζω όμως ότι αυτά είναι σε γενικές γραμμές ξεπερασμένα από τις εξελίξεις για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί έχει αποδειχθεί ότι η ίδια η κυβέρνηση περιορίζει το λεγόμενο κράτος δικαίου, δηλαδή έχει μια παρακρατική λογική και οπότε το εξασθενίζει το επιχείρημά της, γιατί δεν μπορεί να εμπιστευτεί κανείς τις λειτουργίες του κράτους σε τέτοια ζητήματα, δηλαδή γιατί αυτοί αφήνονται να λειτουργούν ελεύθερα, γιατί το ένα, γιατί το άλλο. Είχαμε ένα άλλο περιστατικό στην Αθήνα που μου είχε κάνει εντύπωση. Ήταν ένας ποινικός Αλβανός, ο οποίος τρομοκρατούσε τέλος πάνω τις διάφορες περιοχές, έκανε ληστείες τι έκανε, και αποκαλύφθηκε ότι έμενε οικογενειακός στην φοιτητική εστία Ζωγράφου.
0: Δηλαδή, ναι, ναι, το θυμάστε. Βεβαίως, πολύ σωστά. Θυμηθήκατε.
1: 7 χρόνια δηλαδή αργότερα δεν έχουν καταγράψει καν.
0: Τι γίνεται στις εστίες. Ναι, ναι.
1: Μένουν στις φοιτητικές εστίες. Όπου στις φοιτητικές εστίες την ευθύνη έχει ένα ίδρυμα διαρκούς μάθησης, κάπως έτσι λέγεται.
0: Ναι.
1: Το οποίο έχει πολιτικά διορισμένα πρόσωπα.
0: Έχουν βάλει πρόσωπα από την ΟΝΕΔ, κύριε Κερτσό, να σας το πω εγώ δηλαδή τώρα, είναι, γιατί εντάξει, το έχω κοιτάξει λίγο. Υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα, κύριε Κερτσό, πολύ, πολύ σωστά και εύστοχα αυτά τα οποία θέτετε, αλλά χτες το βράδυ αργά δεν έφταναν δηλαδή οι δηλώσεις του Πρωθυπουργού και τα λοιπά, που μπορεί κάποιοι να απόρρισαν τι εννοούσε. Ήρθε ο κύριος Κυρανάκης το βράδυ στο Action, και που ήταν καλεσμένος τέλος πάντων, και εκεί μείναμε άφωνοι όσοι τον ακούσαμε, υπό την έννοια ότι στόχευσε απευθείας τον Αλέξη Τσίπρα ως ηθικό αυτουργό ο Κυρανάκης, ο γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
1: Εντάξει, αυτά έχει δώσει απαντήσεις ο Τσίπρας, είναι χαρακτηριστικό.
0: Εντάξει, του έδωσε χτες το βράδυ, έβγαλαν ανακοίνωση άμεσα ότι δεν θα ακολουθήσουμε αν ο Μητσοτέκης είναι της ίδιας τα σκέψεις με τον Κυρανάκη, δεν θα τον ακολουθήσουμε στον κατήφορο. Αλλά εδώ δεν είναι θέμα μόνο μίας δηλώσεως, εδώ έχουμε μία προεκλογική περίοδο η οποία αν αρχίσει και γίνεται από τώρα σε αυτό το επίπεδο τοξική, καταλαβαίνετε το τι έχει να γίνει. Μέχρι να γίνουν εκλογές.
1: Η τοξικότητα είναι η επένδυση της κυβέρνησης. Και ο Κυρανάκης τώρα, ο οποίος προήκτησε γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, δείχνει την ακροδεξιά νοοτροπία που έχει πει.
0: Πρώτο παλίκαρο του παρακράτους δηλαδή. Αυτό γίνεται τώρα αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά, επειδή μου κάνει εντύπωση ο πολιτικός σχεδιασμός της Τσίπρα, που σε αυτό το θέμα είναι πολύ έξυπνος, δηλαδή αν προσέξετε τη δηλώση Τσίπρα, δεν έχουν μέσα ούτε πολύ Μητσοτάκη, μια-δύο φορές αναφέρει το όνομά του κτλ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θέλει ένα μήνυμα.
0: Δεν θέλει το δίπολο. Δεν θέλει να τον, να τον βάλει στο δίπολο. Ναι, ακριβώς.
1: Δεν θέλει, ας πούμε, την ένταση.
0: Όχι.
1: Δηλαδή θεωρεί ότι μια ηρεμία αποδίδει περισσότερο στην αντιπολίτευση, και αυτό είναι σωστό, με την έννοια ότι είναι τόσο πολλά τα πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Ακρίβεια, τράπεζες, ενέργεια.
0: Που θέλεις καθαρό μυαλό για να τα λύσεις ή να δώσεις λύσεις.
1: Και μια σχετικά ήρεμη ατμόσφαιρα για να καταλάβει ο κόσμος
0: τι συμβαίνει,
1: τα προβλήματα.
0: Έτσι, έτσι.
1: Εν πάση περιπτώσει, αυτός είναι ο Μητσοτάκης. Εγώ δεν έχω καμιά ψευδέστηση. Εφόσον μου βάλει και κοριό.
0: Σκοτωθήκανε 57, δολοφονήθηκαν 57 άτομα στα Τέμπη, κύριε Κερτσό. Με συγχωρείτε που οργίζομαι με αυτόν τον τρόπο, ας πούμε, αλλά και δεν άνοιξε μύτη και μιλάει για θεσμούς και για δικαιοσύνη όταν ο Κώστας Καραμαλής του Αχιλλέως κυκλοφορεί ωραίος και ελεύθερος. Με συγχωρείτε πάρα πολύ δηλαδή.
1: Εμένα αυτό που με έχει εντυπωσιάσει περισσότερο στα Τέμπη είναι ότι η Κοβέση είπε ότι η διαφθορά σκοτώνει, για τη σύμβαση 7-17.
0: Βεβαίως.
1: Και μέσα στο κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Αγγελίας περιλαμβάνεται και ένας μεγάλος επιχειρηματίας της κατασκευής και αλλού, ο κύριος Εξάρχου.
0: Ναι.
1: Ο κύριος Εξάρχου αυτή τη στιγμή είναι ο προτιμητέος επενδυτής της κυβέρνησης. Δηλαδή του βάλανε πλάτη για να πάρει τράπεζα, του βάλανε πλάτη για το, δηλαδή η ΔΕΠΑ, για το κάθετο διάδρομο και το αμερικανικό φυσικό αέριο.
0: Σωστό,
1: δηλαδή,
0: σωστό. Ναι.
1: Και του δώσανε και απευθείας σιδηροδρομικά έργα, απευθείας ανάδυση, σε αυτόν και σε άλλους μεγαλοεργολάβους, για να αντιμετωπιστούν οι ζημιές στο δίκτυο από τη θεομηνία της Θεσσαλίας. Δηλαδή, στο όνομα του κατεπήγοντος,
0: ναι, ναι,
1: δώσανε απευθείας ανάθεση σιδηροδρομικά έργα σε αυτόν, ναι, που κατηγορείται ότι μεθόδευσε καθυστερήσεις που έφεραν, ιδιωτελώς βέβαια, γιατί ανέβαζαν το κόστος κτλ. Που έφεραν την τραγωδία στα τέπη. Δηλαδή, εδώ πια. Εντάξει, το έχει παρακάνει ο Μητσοτάκης. Εξηγώ αυτά σε όσους θέλουν να ακούσουν.
0: Ναι.
1: Επομένως, νομίζω ότι ο κόσμος πρέπει να πάρει την κατάσταση στα χέρια του, δηλαδή τουλάχιστον να απορρίψει τον μητσοτακισμό, αυτή τη μορφή εξουσίας που ταυτίζει την κυβέρνηση με ένα ιδιόμορφο καθεστώς και μετά αρχίζει και ροκανίζει τα οικονομικά, κοινωνικά, πολιτικά, θεσμικά δικαιώματα. Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσει ο κόσμος. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Εκτός από
0: σωστό, σωστό. Πιστεύετε ότι επειδή έχει διαρρεύσει ένα σενάριο στην πιάτσα, να το πω έτσι, μπορεί να το έχετε ακούσει, ότι εάν μη με πολυζορίζετε, διότι το πολύ πολύ να πάω σε εκλογές τον Ιούνιο του 27, δηλαδή ένα μήνα πριν την ελληνική προεδρία, ας πούμε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για να εκβιάσει τους πάντες και τα πάντα, για να βγει η Νέα Δημοκρατία αυτοδύναμη. Είναι δυνατό να κάνει κάτι τέτοιο? Δεν καταλαβαίνει ότι ο εκβιασμός αυτός θα είναι το μεγαλύτερο γάντι το οποίο μπορεί να ρίξει στον ελληνικό λαό, δηλαδή?
1: Δεν νομίζω ότι. Μπορεί να σκέφτεται έτσι, το αποκλείω.
0: Είναι ένα σενάριο το οποίο έχει πέσει, ναι, στο τραπέζι, ναι, σας το λέω, κύριε Κίρτσο, έτσι.
1: Έννοια
0: των προτάσεων, υποτίθεται,
1: ναι,
0: τη σκέψη.
1: Διότι,
0: ναι,
1: προσπαθούν να αναβιώσουν ότι αν ανέβει, για παράδειγμα, ότι έχουμε νέο 2015, ότι εμείς είμαστε το κόμμα της Ευρώπης, ότι,
0: ναι, ναι,
1: εμείς είμαστε η εγγύηση, ξέρω και εγώ, ότι θα έρθουν τα χρήματα από την Ευρώπη και διάφορα. Ναι. Αλλά όλα αυτά έχουν απαντηθεί σε μεγάλο βαθμό στην πράξη. Δηλαδή, πώς μπορεί να είναι ένας το κόμμα της Ευρώπης όταν παραβιάζει τους κανόνες του ευρωπαϊκού σε όλα τα θέματα?
0: Όχι, του έχουν απαντηθεί και από την ίδια την Ευρώπη. Πρώτον, του έκλεισε, από ό,τι μαθαίνουμε, την πόρτα σε οποιοδήποτε φιλοδοξίες, κύριε Κίρτσο, είχε. Έτσι.
1: Ναι.
0: Και δεύτερον, είμαστε τα πελατάκια της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, και συγγνώμη που το λέω έτσι.
1: Ακριβώς,
0: ναι. Είμαστε οι καλύτεροι πελάτες. Λοιπόν, ναι, και έπονται και άλλες δικογραφίες, από ό,τι μαθαίνουμε, και από ό,τι διαρρέεται, τέλος πάντων,
1: ναι,
0: και από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε ότι η κυβέρνηση είναι καθεστώς. Αυτό είναι και μια προειδοποίηση πάντως στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δηλαδή,
0: ναι,
1: εγώ πάντα,
0: ναι,
1: ήμουνα κατά τη χαλαρή από πολιτική άποψη αντιμετώπιση τη κυβέρνηση, με τη λογική ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι μια τυπική δημοκρατική κυβέρνηση, είναι μια κυβέρνηση καθεστώς. Επομένως, και ο Τσίπρας πρέπει να κάνει σοβαρή οργανωτική δουλειά, γιατί αλλιώς.
0: Βλέπω και μαθαίνω ότι δουλεύουν πάρα πολύ εκεί. Τώρα θα δούμε τι αποτέλεσμα θα φέρει όλο αυτό.
1: Πρέπει να εμφανιστούν ενωμένοι και αποφασισμένοι, αντί να δίνουν εύκολη τροφή στα μίντια που είναι φιλοκυβερνητικά κατά κανόνα. Επομένως, όσοι θέλουν να αμφισβητήσουν το Μητσοτάκη ξέρουν τους κανόνες του παιχνιδιού και πρέπει να προσπαθήσουν με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
0: Κύριε Κίρτσο, να σας ρωτήσω κάτι. Απέχεται από την ενεργό πολιτική από την ημέρα που παραιτηθήκατε, που φύγατε, που δεν εκλεγήκατε πάλι, δεν μπήκατε στο χορό των εκλογών για την Ευρωβουλή. Αν σήμερα ενδιαφερόσασταν, λέω εγώ τώρα, έτσι σας το θέτω σαν ερώτημα, αν θέλετε μου το απαντάτε, αν σήμερα υπήρχε περίπτωση σήμερα να σας ενδιαφέρει κάποιος πολιτικός χώρος για να συμπράξετε σε μια εκλογική κάθοδο, να το πω έτσι?
1: Γενικά είμαι διστακτικός, γιατί είμαι και κάποιας ηλικίας και επειδή θεωρώ.
0: Καλά, εντάξει τώρα, κάποιες ηλικίες, για όνομα του Θεού δηλαδή.
1: Ναι, ναι, όχι, μην το λέτε αυτό.
0: Μην λέτε αυτό τώρα.
1: Θα σας εξηγήσω γιατί. Θεωρώ ότι έχει βουλιάξει τόσο η χώρα, ώστε αυτοί που θα
0: αναλάβουν.
1: Θα προσπαθήσουν να πρωταγωνιστήσουν.
0: Ναι.
1: Με 5, 10, 15 χρόνια σκληρής προσπάθειας για να τα καταφέρουν. Επομένως,
0: ναι,
1: δεν είμαι σε φάση που μπορώ να δώσω μια δεκαετία από.
0: Ναι,
1: δυστυχώς δεν διαθέτω δεκαετίες για να
0: επιστρέψω.
1: Μακάρι να διέθετα. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι είμαι πιο αποτελεσματικό σε έναν ευρύτερο αντιμισοταϊκό ρόλο. Δηλαδή, ναι. όπου μπορώ, βοηθάω για παράδειγμα τον Ανδρουλάκη, που είναι και φίλος μου και ήμασταν ναι. και δύο τμήματα των κοριών ναι. όταν ήμασταν ευρωβουλευτές.
0: Σας ένωσε, αυτό σας ένωσε από την
1: ναι,
0: υποθέτω.
1: Ναι. Ναι. ναι, μετά είμαι, έχω πολύ θετική άποψη για τον Σαμαρά, γιατί άλλωστε είναι ο άνθρωπος που όταν είχα καταστραφεί σαν εκδότης και ήμουν άνεργος, το 2014 με έβαλε στην Ευρωλίστα της Νέας Δημοκρατίας και εκλέχθηκα βέβαια με σταυρό, όχι με διορισμό.
0: Ναι, άρα, σωστό είναι
1: άρα,
0: αυτό. Ναι.
1: Παρά το γεγονός ότι όταν ήμουν σύμβουλος του πατέρα Μητσοτάκη, είχα διαφωνήσει μαζί του, είχαμε συγκρουστεί για τα Σκόπια κτλ. Εν πάση περιπτώσει έχει δείξει ένα μεγαλείο
0: απέναντί σας, έχει δείξει ανθρωπιά και σοβαρότητα. Ναι, ναι, καταλαβαίνω.
1: Αντίθετα με τον Μητσοτάκη που με ένα από τις 52 υπογραφές του, γιατί δεν έβρισκε υπογραφές, μου ζήτησε ο πατέρας του να τον βοηθήσω, έτρεξα να τον βοηθήσω και από, και από τότε και τρέχω σε μια αντιπαλότητα με τον Μητσοτάκη επειδή έκανα κριτική έξω και εγώ.
0: Ναι, αυτό το πράγμα το κάνω κριτική στη Νέα Δημοκρατία πλέον, κύριε Κίρτσο, θα καταντήσει ας πούμε ποινικό αδίκημα έτσι όπως έρχονται τα πράγματα. Δηλαδή δεν δυνατόν να μην έχεις, όταν έχεις μια διαφορετική άποψη, ακόμα και...
1: Θυμάμαι το... Έχω να βγω από το 2021 στα μεγάλα κανάλια και στα δημόσια.
0: Ναι. Πιστεύετε ότι είναι blacklist, ότι είστε στην
1: ναι,
0: blacklist?
1: Ναι, βέβαια, να σας πω την ιστορία, γιατί έχει πλάκα συστοιχικά.
0: Δεν είναι πλάκα αυτό, γιατί
1: ναι,
0: εντάξει.
1: Ήμασταν ακόμα στην φάση του COVID, μετά COVID.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αστρογραφούσα, χωρίς να έχουμε άγνοια κινδύνου.
0: Ναι.
1: Και έλεγα ότι να προσέξουμε πάρα πολύ τις συγκοινωνίες, τις πρωτεύουσες.
0: Ναι.
1: Διότι ιδιαίτερα σε τέτοιες συνθήκες... Δεν φτάνει που έχουν το χάλι τους παραδοσιακά οι συγκοινωνίες,
0: ναι.
1: αλλά αποκτά μια νέα διάσταση λόγω της απειλής για τη δημόσια υγεία.
0: Του μικροβίου, ναι, βέβαια.
1: Ναι, ναι.
0: Βέβαια.
1: Και έλεγα ότι είναι ευκαιρία να διοργανώσουμε.
0: Ναι.
1: Και το είχα κάνει και εισήγηση σε κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Μετήχαν οι ευρωβουλευτές να οργανώσουμε την ηλεκτροκίνηση,
0: ναι.
1: γιατί είναι το μέλλον η ηλεκτροκίνηση.
0: Ναι.
1: Και θα μειώσει και τη ρήπανση στην Αθήνα γιατί μας έχουν πάει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο γιατί η ρήπανση για την ατμοσφαιρική σε Αθήνα Θεσσαλονίκη είναι πάνω από τα επιτρεπόμενα από την Ευρωπαϊκή Ένωση όρια κτλ. Έλεγα διάφορα τέτοια.
0: Ναι.
1: Το αποτέλεσμα, με καλή διάθεση φυσικά, το αποτέλεσμα είναι το εξής. Πρώτον, ο Μητσοτάκης έφερε λεωφορεία ντίζελ, δηλαδή ρηπογόνα, 15 ετίας από τη Γερμανία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.
1: Και το δεύτερο είναι...
0: Σκορπούσε τα λεφτά, θυμάστε.
1: Το δεύτερο και σημαντικότερο είναι ότι με πήρε ο Δημητριάδης, που ήταν τότε ο...
0: Ήταν ο νούμερο ένα.
1: Ο νούμερο δύο.
0: Ο ανταυτού.
1: Ο ανταυτού. Και μου λέει, σε παρακαλώ, λέει, μην ξαναμιλήσεις στις κοινωνίες, κάνεις κακό στην παράδεξη. Λέω, είναι δυνατόν να κάνει κακό ένας τέλεχος το οποίο λέει για την ανάγκη ότι ο κόσμος να έχει σωστές συγκοινωνίες και να προστατευτεί.
0: Ναι, για να προστατευτεί, ναι. ας πούμε. Ναι.
1: Όχι, λέει, δεν το βλέπουμε έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν το βλέπουμε έτσι και μην το ξανακάνεις.
0: Μην το ξανακάνεις αυτό, γιατί
1: ναι,
0: θα...
1: Ναι, ναι. Λέω, καταρχήν, δεν καταλαβαίνεις, λέω, πολιτική, διότι δεν μπορείς να καταλάβεις τη σημασία των συγκοινωνιών. Επομένως, πώς θα με το μέσο πολίτη. Και δεύτερον, του λέω. Ποιος εσύ με παίρνει τηλέφωνο, εγώ είμαι εκλεγμένος εκπρόσωπος του λαού. Βάλε τον Μεϊμαράκη που είναι επικεφαλής της ομάδας.
0: Της ομάδας, ναι, να μου μιλήσει.
1: Να με συνετίσει.
0: Ναι, έτσι.
1: Μην με ξαναπάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, από την επόμενη μέρα ήμουν ακομμένος από όλα τα μεγάλα κανάλια και από την κρατική τηλεόραση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτός είναι ο μητσοτακισμός. Δηλαδή,
0: ναι,
1: πράγματα
0: ναι.
1: τα οποία... εγώ τώρα με 40 χρόνια στη τηλεόραση.
0: Μα γι' αυτό το λέω.
1: Τα έχω βάλει με τον Παπανδρέου, τον Ανδρέα, τον Σιμίτη.
0: Εγώ
1: τον
0: τα θυμάμαι, Τύπρα. Τα έχω ζήσει, κυρία Κίρτσο.
1: Κανένα δεν διανοήθηκε να πατήσει το κουμπί. Το πάτησε αυτό επειδή του έκανα κριτική
0: ναι, ναι.
1: για την κατάσταση των συγκοινωνιών στην Αθήνα. Εντάξει.
0: Κύριε Κίρτσο, πιστεύετε ότι είναι ένα καλό όπλο αντιπολιτευτικό στο Μητσοτάκη το να του ζητάς συνεχώς να πει πού ξόδεψε, πόσα λεφτά έχει ξοδέψει για εταιρείες συμβουλών? είχαν βγει κάτι νούμερα τα οποία είναι θηριώδη, έτσι. Είναι 2 δις.
1: Ένα μισή θυμάμαι εγώ.
0: 2 δις έχουν βγει τώρα και το διάβαζα και τα λοιπά.
1: Είναι ένα κύκλο.
0: Είναι Γκρίνμπεργκ και πάει λέγοντας. Εγώ πιστεύω εκεί είναι χωμένα τα λεφτά αυτά. Ναι,
1: αλλά είναι και δημιουργήματα της ίδιας Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή όλα αυτά ξεκινάνε στο πρωινό καφέ.
0: Ναι.
1: Συμμετέχουν διάφοροι, οι οποίοι συμμετέχουν σαν σύμβουλοι, υποτίθεται, αλλά στην πραγματικότητα σαν εκπρόσωποι συμβουλευτικών εταιριών.
0: Ναι. Δηλαδή, κάνουν λόμπινγκ στο Μαξίμου.
1: Ναι, αυτοί φτιάχνουν τα συνθήματα.
0: Ναι.
1: Μετά πληρώνονται για τα συνθήματα αυτά και τους δίνονται και πρόσθετες δουλειές από το κύκλωμα της οικονομικής εξουσίας.
0: Ναι, μέσω τριγωνικών εταιριών. Αυτή είναι το θέμα.
1: Μετά το πάνε τις διαφημιστικές που τις ελέγχουν, μετά το διαπραγματεύονται με τα μέσα ενημέρωσης. Δηλαδή έχουμε ένα κλειστό κύκλωμα,
0: ναι,
1: το οποίο λειτουργεί σε 24-ωρη βάση και φυσικά κάνει αποπληροφόρηση συστηματική,
0: ναι,
1: και το οποίο πληρώνεται με δημόσιο χρήμα από ένα κόμμα το οποίο θεωρητικά είναι χρεοκοπημένο, γιατί χρωστάει στις τράπεζες πάνω από 500 εκατομμύρια,
0: ναι,
1: και δεν πληρώνει. Στην πράξη όμως ξεχυλίζει με μαύρο πολιτικό χρήμα με τις μεθόδους που περιγράφουμε. Δηλαδή έχει δισεκατομμύρια στη διάθεσή του, ενώ η αντιπολίτευση φαίνεται.
0: Και έχουν την τόλμη να μιλάνε για θεσμούς, για δικαιοσύνη και αποσταθεροποίηση για τα γκαζάκια. Και περιμένουν πώς και πώς τώρα να βάλουν τον Κυρανάκη μπροστά και διάφορα πρωτοπαλίκαρα, πώς το λένε, εχμής, για να φτιάξουν το τείχος κατά Σαμαρά, νομίζω εγώ, γιατί αυτόν φοβούνται πάρα πολύ. Μην τους χορέψει Καλαματιανό, αυτό εγώ αυτό πιστεύω. Και
1: το άλλο που ήθελα να πω, γιατί προφανώς θα στηρίξω και το Σαμαρά, εγώ δεν σημαίνει ότι είναι υποψήφιο Σαμαρά. Εγώ θεωρώ ότι για να είσαι πολιτικά δραστήριος δεν είναι ανάγκη να εκλεγείς κάπου. Μπορεί να συμμετέχεις στα δρόμενα και να προσπαθείς να εξηγήσεις τον κόσμο τι ακριβώς σημαίνει. Νομίζω η εξήγηση, η ερμηνεία έχει σε αυτή τη φάση.
0: Και έχει ανάγκη ο κόσμος από αυτό, κύριε Κίρτσο. Γι' αυτό άλλωστε και εμείς σας καλούμε κάθε φορά.
1: Για να... Και γι' αυτό είμαι στη διάθεσή σας.
0: Για να έχουμε
1: πολύ
0: πάντα και.
1: Κανένα είδος αποκλεισμού.
0: Κανένα είδος αποκλεισμού από εμάς, τουλάχιστον από εδώ. Και
1: καλά,
0: να ξέρετε ότι ο κόσμος το εκτιμά το ότι βγαίνετε σε εμάς και σας ακούει με πολύ προσοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή
0: και
1: συνέχεια.
0: Θα τα πούμε και πάλι. Γεια σας. Γεια σας. Ευχαριστώ. Ξεκινάμε σε λίγο τη φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Θα ακούσουμε λίγες διαφημίσεις, θα κάνουμε μια βολτίτσα στην αγορά και θα μπούμε κατευθείαν στη φωνή του πολίτη, 2610-390.000, για να σας ακούσουμε, να ακούσουμε τις σκέψεις σας, τις απόψεις μετά τα χθεσινά, τι σκέπτεστε, πώς βλέπετε τα πράγματα και πώς θα θέλατε να είναι. Σας περιμένουμε.
2: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετεί.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
4: Το Μουντιάλ. Real χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
5: Δεν υπάρχει! Δεν υπάρχει!
4: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
8: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
9: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
10: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
10: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
11: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
10: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
11: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
10: Τηλέφωνο 2610 313 388.
11: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
9: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
12: Ραδιογάμα
13: 94FM
12: Αχαΐα
13: Ηλία
12: Ετωλοακαρνανία
13: και www.radiogamma.gr.
14: Η φωνή του πολίτη. Η δική σας φωνή στον αέρα. Επικοινωνήστε τώρα με τα τηλέφωνα του Ραδιογάμα.
0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και ήδη έχουμε ξεκινήσει. Ας πάμε στον πρώτο φίλο μας. Καλημέρα σας. Σας
1: ακούμε. Καλή σας ημέρα, κυρία Τσιμάρα. Καλή σας ημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Και καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Από χτες το λέμε, εντάξει.
1: Εντάξει, λόγω κάποιων υποχρεώσεων ιατρικών έπρεπε να απουσιάσω εχθές.
0: Μάλιστα.
1: Είμαι προβληματισμένος πολύ.
0: Ναι.
1: Δεν θα ασχοληθώ με τον κύριο Κυρανάκη. Γνωστό το ήθος του κυρίου Κυρανάκη.
0: Όχι, έχει σημασία, διότι είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας. Δεν μπορεί να μην ασχοληθεί κάποιος.
1: Μισό λεπτό, τα γνωρίζουμε αυτά. Γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και το ήθος του άντρος.
0: Καλά, λοιπόν, εντάξει, το ήθος είναι άλλη ιστορία, ναι.
1: Όχι, εκεί είναι.
0: Τώρα εξυπηρετεί συγκεκριμένη πολιτική και
1: ωραία,
0: αυτό
1: βεβαίως,
0: έχει σημασία.
1: Βεβαίως.
0: Δεν λέει τις απόψεις του δηλαδή, αυτό θέλω να πω.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, εμένα αυτό που με στενοχώρησε. Ακούγοντας τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, αποσταθεροποίηση.
0: Ναι, από εκεί ξεκίνησε.
1: Δεν κατάλαβα. Πού τι γίνατε, κύριε πρόεδρε, την αποσταθεροποίηση? Έγινε κάτι, έγινε κάποια ενέργεια εναντίον του κράτους μας? Έγινε κάτι να αποσταθεροποιηθεί η κυβέρνηση, να πέσει η κυβέρνηση? Έχουμε ξένον εχθρό, κάτι? Τι συμβαίνει? Βάλανε μια κάτι γκαζάκια. Εχθές, ειλικρινά θα σου πω κάτι.
0: Όχι, βάλανε κάτι γκαζάκια, τεινάχτηκε στον αέρα. Κοντέψαν οι άνθρωποι να πάθουν.
1: Ναι, καλή μου κυρία Μαρία,
0: να μείνουν στον τόπο από τα αναπνευστικά. Αλλά αυτό.
1: Μισό λεπτό.
0: Ναι.
1: Μισό λεπτό. Θα δείτε πως.
0: Όχι, ήταν κάτι, δεν είναι ότι δεν ήταν τίποτα, έτσι για να είμαστε σοβαροί.
1: Τι θέλω να πω. Ναι, εντάξει, δεν εξάγει κανένα πύραυλο, κανένα μπόμπα. Αυτό θέλω να πω.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Μισό λεπτό. Βεβαίω. Και προς Θεού, μακριά από μένα αυτά τα πράγματα. Λυπάμαι ειλικρινά και για το θάνατο, τον άδικο θάνατο.
0: Εντάξει, η γυναίκα τι χρώσταγε δηλαδή τώρα, στο 72 χρονών πόσο
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν θέλω να πάω και θέλω να σκεφτόμουν μερικά πράγματα, κυρία Τσιμάρα, με κάθε ειλικρίνεια. Σας παρακαλώ να θέλω να το, έτσι, να τα εκφράσω. Εμένα αυτή η υπόθεση μου μυρίζει λίγο. Σας μιλάω με κάθε ειλικρίνεια.
0: Σας μυρίζει προβοκάτσια και εσάς δηλαδή.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Εγώ θα κάνω τρεις επισημάσεις. Εάν ήταν μια ομάδα αυτά τα φασιστοειδή που υπάρχουν εκεί στη Θεσσαλονίκη, έτσι, ναι, που ευδοκιμούν το τελευταίο διάστημα,
0: ναι,
1: θα γινόταν. Δεν έγινε μια επίθεση, ξέρεις, σε ομοφιλόφιλους, σε τράνσπορτ, σου λένε αυτούς.
0: Ναι,
1: λοιπόν,
15: ή σε αυτούς που πουλήσανε τη μαχονία που λέγανε και αυτά και τα άλλα. Έγινε σε κάποιο μεσαίο στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει σημασία αυτό που σου λέω. Βέβαια δεν είχε μεγάλη πολιτική επιρροή, αλλά εντάξει, έχει σημασία.
0: Όχι, είναι
15: δεύτερο.
0: Αυτοί οι οποίοι κατεβαίνουν σε εκλογές στις λίστες της Νέας Δημοκρατίας χωρίς να πληρώνονται, έτσι, για να βοηθήσουν το κόμμα.
15: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Εκεί και πέρα η γυναίκα δικηγόρος ήταν, δεν ήταν δημόσιος υπάλληλος.
15: Βεβαίως, να πάω στο δεύτερο που λες και έχουμε, την προβοκάτσια.
0: Ναι.
15: Κοιτάξτε, η Θεσσαλονίκη έχει βαρύ ιστορικό.
0: Πολύ βαρύ.
15: Φόνγιος, μάδες, τρίκυκλα, έτσι. Είναι γνωστά αυτά. Λοιπόν, και η τρίτη είναι τα άτομα του αντιαξιαστικού χώρου που λέμε. Έτσι. Λοιπόν, εγώ θα σου πω κάτι, γιατί το διαρρέει και η αστυνομία αυτό το πράγμα. Έτσι, ότι λέει αστυνομία.
0: Έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό, από ό,τι φαίνεται. Αλλά έχουν εστιάσει μόνο σε αυτό το χώρο.
15: Εδώ λοιπόν, θα φανεί από απλά πράγματα.
0: Ναι.
15: Εάν δεν μάθουμε την ταυτότητά τους, ή αυτοί που θα συλληφθούν, αν συλληφθούν τελικά.
0: Ναι, γιατί στην αρφή την οποία επικαλούνται,
15: ακριβώς,
0: ακόμα τους ψάχνουν, καταλάβατε.
15: Ακριβώς.
0: Αυτό είναι το θέμα. Έχουν περάσει τόσα χρόνια.
15: Αν αθωωωθούν, γιατί δεν θα υπάρχει κάποιο στοιχείο εναντίον τους, τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε να κάνουμε με μία νέα αρφή. Είναι de facto αυτό που λέω. Λοιπόν, και ο νόμο νοήτο.
0: Ναι. Έχετε δίκιο, αγαπητέ μου.
15: Λοιπόν,
0: σας σκέψη είναι λογική αυτή.
15: Και, ναι. Έτσι, λογικά πράγματα.
0: Όχι,
15: μην ξεχνάμε ότι και στη Μαρφίν μέσα δεν θα είχαμε νεκρούς, αν ο διευθυντής δεν είχε κλείσει τον κόσμο μέσα, έτσι, για το οποίο καταδικάστηκε.
0: Βεβαίως, και έπρεπε να καταδικαστεί.
15: Βεβαίως. Λοιπόν, τώρα όμως, εγώ θα πάω και στην άλλη περίπτωση. Αν αποδειχτεί ότι πραγματικά οι δράστες ανήκουν σε αυτό το χώρο τον αντιπληκτικό.
0: Τιμωρηθούν, εγώ δεν καταλαβαίνω δηλαδή.
15: Και τώρα να το πω έτσι λαϊκά, κάνουν την πάτια ή το κουνάβι που έχουν.
0: Ναι, γιατί υπάρχει νεκρός αυτή τη στιγμή.
15: Ναι,
0: και...
15: εγώ θα πω ότι τους αξίζει να τζουφώσουν στο πιο βαθύ μπουντρούμι. Έτσι. Όχι μόνο ότι γιατί οδήγησαν στο θάνατο μια αθώα γυναίκα, αλλά γιατί απέδειξαν ότι με αυτόν τον τρόπο είναι το μεγαλύτερο δεκανίκιο του συστήματος.
0: Αυτό είναι το πιο σημαντικό το οποίο λέτε. Ακριβώς αυτό. Ακριβώς αυτό.
15: Ήθελα να πω.
0: Σας ευχαριστώ.
15: Λοιπόν,
0: σας ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Γεια σας.

0: Δηλαδή, φίλες και φίλοι, από χτες άρχισε ένα γαϊτανάκι δηλώσεων κυβερνητικών στελεχών και υψηλόβαθμων αξιωματούχων, και πιο υψηλόβαθμος δεν υπάρχει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, το οποίο μας προειδιάζει, ο οποίος δυστυχώς πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει εκλεγεί μονοκομματικά. Δηλαδή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας δεν μπορεί να εκλέγεται από ένα κόμμα μόνο. Πρέπει να εκλεγεί από τα 2/3 της Βουλής, από, δηλαδή, πώς να το πω, να έχει μια καθολική αποδοχή. Ανεξάρτητα από τις, τοποθετήσεις τις κομματικές, να το πω έτσι, πρέπει να έχει, να τον θέλουν όλες οι πλευρές του κοινοβουλίου, για να το πω απλά. Φαίνεται λοιπόν ότι η κυβέρνηση ήταν έτοιμη, γιατί εμφανίστηκαν όλοι σαν έτοιμοι από καιρό, και τώρα προβάλλουνε δύο πράγματα τα οποία είναι επικίνδυνα: ο εσωτερικός εχθρός και το ασφάλεια ή αναρχία. Και αυτό πρέπει να το δούμε πολύ σοβαρά σαν παραμύθι της κυβέρνησης, έτσι, το οποίο δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να αγοράσει. Πάμε λοιπόν στον επόμενο φίλο μας. Φίλοι, καλημέρα σας, σας ακούμε. Φωνή του πολίτη.
1: Καλή σας μέρα.
0: Ναι.
1: Άμα αντιστρέψουμε,
0: ναι,
1: τα ερωτήματά σας, και ήταν νεκρός ο Ουμιγέννητο, ένας εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του ΚΚΕ, ξέρεις, στραγγυλόταν
0: τώρα. Σημασία, ένας νεκρός είναι ένας νεκρός, κύριε.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: είναι... Δεν υπάρχει, και ένας άνθρωπος που δεν χρωστάει τίποτα, τι να πω δηλαδή.
1: Όχι, τι θα γινόταν τώρα, ξέρετε.
0: Τι να γινόταν δηλαδή.
1: Τι δεντρώσεις, χάμος, φασίστες, αντιφασίστες, δεξιοί, χαμπέρια ιστορίας. Γιατί η αριστερά δυστυχώς έχει.
0: Συγγνώμη, ξεχάσατε τα γκαζάκια που τρώγανε οι υπουργοί του Τσίπρα, ο συγχωρεμένος που έμενε στα Εξάρχεια, τώρα κόλλησε το μυαλό μου, που ήταν στα Εξάρχεια, που του κάψανε το σπίτι 13 φορές.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, βγήκε ποτέ να λέει πέφτει το σύστημα επειδή με κάψανε.
1: Η βία από όπου και να προέρχεται, είτε δεξιά είτε αριστερά.
0: Έχει σημασία. Είναι μία και μοναδική και αποτελεί μπαστούνι του συστήματος. Του όποιου συστήματος, αγαπητέ.
1: Η δεξιά τώρα αυτή τη στιγμή παρά το καπηλευτή. Όπως θα έκανε αντίστοιχα και αριστερά. Δεν αμφιβάλλω καθόλου. Δεν είναι ικανή και
0: ναι, αλλά πώς προσπαθεί να το εργαλειοποιήσει αυτό, βλέπετε. Έχει σχέδιο. Δηλαδή, όποιος είναι, όχι, έχει σχέδιο. Ξεκινάει από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας με την αποσταθεροποίηση. Είναι κέντημα, πραγματικό κέντημα. Εμφανίζεται ο κύριος Μητσοτάκης έξω από το Ιπποκράτειο και κάνει δηλώσεις, βεβαίως, και μιλάει για υποκριτικές δηλώσεις συμπαράστασης. Όταν σύσσωμη αντιπολίτευση.
1: Ναι,
0: έχει βγει και, καταδικάζει.
1: Τι ήταν να σας πω τώρα. Έχουν δώσει και η αριστερά και ο ΣΥΡΙΖΑ παλιότερα. Είχε δώσει το δικαίωμα όταν ο Βούρτσης, ο γιος του Βρούτσι, συνάδελφοι του Κουφοντίνα και όλα αυτά.
0: Ο γιος του Βούτσι δεν μπορεί να έχει ευθύνη ο πατέρας του. Έκανε τα πάντα ο Νίκος. Ο Βούτσης δεν μπόρεσε να το. Δεν μπόρεσε.
1: Κάτι. Συνιστώσει του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Ωραία, αυτό ήταν παλιά ιστορία όμως.
1: Ναι, θέλω να πω, ρε παιδί.
0: Σήμερα δεν μπορεί να λες τον Τσίπρα ηθικό αυτούργο.
1: Για μένα υπάρχει δεξιόστροφος και αριστερόστροφος φασισμός.
0: Βεβαίως. Να συμφωνήσω μαζί σας, αλλά είναι επικίνδυνο. Είναι επικίνδυνο αυτό όμως.
1: Όχι ακροατές σας. Όποιος διαφωνεί δηλαδή με την αριστερά είναι φασίστας.
0: Όχι βέβαια, όχι βέβαια. Ποτέ δεν είπαμε τέτοιο πράγμα.
1: Όποιος διαφωνεί με την αριστερά. Αριστερό να είστε, ένα νέος μπορεί να είναι αριστερός μέχρι τα 25, λέει κάποιος. Μετά τα 25 ή έχει συμφέρον ή είσαι βλάκας. Δηλαδή.
0: Δεν το έχω ακούσει εγώ αυτό ποτέ.
1: Το έχω ακούσει εγώ, να πούμε, το έχουν πει πάρα πολλοί.
0: Δηλαδή, καλά, δεν ξέρω. Πού είναι οι πολλοί, πόσα βγάζουν το μήνα.
1: Υπάρχουν σπουδαστικοί. Παλιότερα είχε στα πανεπιστήμια εκένταγε να πούμε. Πού είναι η γενιά του Πολυτεχνείου, δεν είναι μεγαλογιατροί, μεγαλοδικηγόροι.
0: Αλλάξανε τα πράγματα, φίλε μου. Αλλάξανε. Στα πανεπιστήμια υπάρχουν και γενιές αόρατες, έχετε υπόψη σας. Που ποτέ κανείς δεν νοιάστηκε για αυτούς. Και εν διάφορη περιπτώσει μπήκαν όπως μπήκανε μέσα.
1: Αλλά όμως πού είναι αυτοί οι διανοούμενοι τόσα χρόνια που.
0: Να συμφωνήσω απόλυτα μαζί σας.
1: Αριστερά.
0: Που είναι οι άνθρωποι του πνεύματος, μου λέτε τώρα.
1: Ακριβώς. Το καταντήσαμε την νεολαία μας, αντί να κατέβει κάτι για την ακρίβεια, να κατεβαίνει για τον Ολυμπιακό που πήρε το πρωτάθλημα.
0: Κοιτάξτε να δείτε. Σίγουρα το θέμα ποιο είναι. Βρήκαμε, χάσαμε τους ανθρώπους του πνεύματος και μάθαμε τους ανθρώπους του ινοπνεύματος. Και αυτό είναι σοβαρό. Είναι κατάντημα για μας, για μας όλους, έτσι. Δεν μιλάω, εγώ δεν βγάζω και τον εαυτό μου απ' έξω. Για όλους μας μιλάω. Και καταλαβαίνετε το λογοπαίγνιο το οποίο κάνω αυτή τη στιγμή.
1: Συμφωνώ απόλυτα σε αυτό. Σε διαφωνούμε σε πολλά άλλα
0: βασιλόντα. Δεν έχει σημασία. Ο διάλογος, αγαπητέ μου, δημόσιος διάλογος, αυτός είναι. Αυτός είναι. Η αντιπαράθεση των επιχειρημάτων.
1: Όταν εγώ πάντως διαφωνώ με κάποιον αριστερό, η πρώτη λέξη φασίστα.
0: Όχι, εντάξει. Εγώ, αγαπητέ μου.
1: Δηλαδή, το τι ψηφίζει ο άλλος είναι, αν ψηφίζει δεξιά, κέντρο.
0: Αυτό δεν σου απαγορεύει να έχεις προσωπική άποψη το τι ψηφίζει.
1: Αυτή τη στιγμή είμαι πολιτικά άστεγος εγώ. Δεν με καλεί τι θα λέω εγώ.
0: Όχι, σας καταλαβαίνω. Και κατανοώ απολύτως αυτό το οποίο λέτε, όπως και πολλοί κόσμος.
1: Υπήρξα επαναστάτη στα γιάτα μου. Εγώ, βλάκας.
0: Είσαστε ρομαντικός, μη μου λέτε βλάκας, ρομαντικός δεν λέτε.
1: Πετροπολούσα το γέρο Μητσοτάκη το 90, πετροπολούσα με την έννοια ότι κριτική πλατεία.
0: Ναι, κάνατε κριτική, ναι, το καταλαβαίνω. Πολύς κόσμος.
1: Τι πήγε να κάνει τότε, να καταργήσει 15 ετία στο δημόσιο. Βέβαια, το κατάλαβα στα 45, άλλο κοινό.
0: Κοιτάξτε, ποτέ δεν είναι αργά. Ποτέ δεν είναι αργά.
1: Εγώ δεν σκεφτόμουν αυτό στο βωμό.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Στο βωμό του κομματικού φανατισμού Πασόκος τότε.
0: Ναι.
1: Ό,τι έκανε ο Μητσοτάκης ήταν λάθος. Όχι, ρε φίλε, να πούμε. 15 ετία στι γυναίκε. Επήγε ο Μητσοτάκης να βάλει χέρι τότε στην ΔΕΚΟ, τον φάγανε λάχανο. Ήρθαν τρία μετά. Το κατάλαβε και λέει τα ρε τι ρε, τους είπε τη ΔΕΚΟ.
0: Ναι, εντάξει, παίξανε μπάλα τότε όλοι.
1: Θέλω να σου πω ότι δεν μπορούμε να μένουμε σταθεροί σε απόψεις μας, αλλάζουμε, βλέπω.
0: Όχι, είναι ανάλογα τις εποχές, ανάλογα τους κανόνες της κάθε εποχής.
1: Άμα λέγανε και περί κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου το 80, θα σφαζόμαστε.
0: Ναι, θα σηκωνόντουσαν πάλι τα πεζοδρόμια. Από εκεί και πέρα. Για την νεότερη δεν έχουν δει να σηκώνονται τα πεζοδρόμια.
1: Η διακίνηση των ιδεών γίνεται όπως μπορεί ο καθένας.
0: Ναι, ναι, βέβαια.
1: Όπως μπορεί και ό,τι θέλει γράφει στα μίντια.
0: Καλά, εντάξει, μην μου μιλάτε τώρα για τα μίντια, γιατί είναι, η κατάσταση είναι εκτός, είναι εκτός ελέγχου, φίλε μου.
1: Τρόλ, κατέρωθεν.
0: Μόνο που πρέπει να σας αφήσω, γιατί έχουμε ξεπεράσει το όριο. Βεβαίως, πολύ ενδιαφέροντα. Και εσείς, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Είναι το ράδιο γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Και πάμε στον επόμενο φίλο. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Σας ακούμε.
1: Το θέατρο αυτό το οποίο στήθηκε χθες στη Θεσσαλονίκη.
0: Ναι.
1: Με θύματα τους ανθρώπους.
0: Καλά, ναι.
1: Το οποίο το εκμεταλλεύτηκε η συνοδεία και η κουστοδία του.
0: Και
1: κυρίου,
0: ίδιος,
1: αυτού, και, του και... κυρίου ναι. Με φάτσα κάρτα τον άρχη.
0: Τον Άδωνη.
1: Ναι. Αρχιμέντορα της ασφάλειας των Ελλήνων,
0: ναι.
1: Θεωρώ ότι είναι αποτέλεσμα των ιδίων, διότι
0: εσείς λέτε ότι είναι προβοκάτσια, δηλαδή κατευθείαν
1: η τοξικότητα, λέτε. Η ιδία, η φτώχεια, mm-hmm. ο βιασμός των ψυχών, η φαρπαγή των περιουσιών και όλα αυτά τα οποία γίνονται,
0: ναι.
1: Υπάρχουν ηθικοί αυτούργοι. Ο κόσμος δεν έχει όπλα να αντιμετωπίσει την κατάσταση, ναι. γενικότερα. Όμως σε ό,τι έχει να κάνει, επειδή ζούμε σε μια δημοκρατική χώρα η οποία έχει καταληθεί από αυτούς που μας
0: κοιτάζουν,
1: από τη διαφθορά, από τα σκάνδαλα, από όλα αυτά, ναι. τα οποία μας προσφέρουν, ωραία κύριοι, τα αποτελέσματα είναι δικά του.
0: Καλά, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να παίρνει κάποιος 9 τσάντα γκαζάκια και να παίρνει σβάρνα τις ρούγες, δηλαδή.
1: Υπάρχει λύση να πάει την τσάντα με στο Μαξίμου. Όχι σε λάθος πόρτες.
0: Εντάξει,
1: αλλά,
0: τώρα δεν χρωστάγαν τίποτα οι άνθρωποι.
1: Ναι, ο τόπος, ο χρόνος, μετά τις δημοσκοπήσεις, η Θεσσαλονίκη και όλα αυτά είναι point για αυτούς. Να το ξέρουν ο κόσμος.
0: Αυτό είναι σοβαρό που λέτε, είναι πολύ σοβαρό.
1: Να ξυπνήσουμε, να κρίνουμε, να αξιολογήσουμε και να επιλέξουμε σωστά. Έχουμε να ζήσουμε μπροστά μας Γολγοθά. Καλημέρα.
0: Να είστε καλά, καλημέρα σας. Ευχαριστώ. Φίλες και φίλοι, θα σας πω έτσι και ένα καλό νέο για την εκπομπή μας. Έχω καλέσει τον Δήμαρχο Πατρέων, τον κύριο Κώστα Πελετίδη, να κάνουμε μαζί μία εκπομπή εδώ στο Ράδιο Γάμα και ελπίζω ότι Δευτέρα θα τον έχουμε εδώ και στη Φωνή του Πολίτη, όπου θα μπορείτε να απευθυνθείτε στον ίδιο το Δήμαρχο και να του πείτε αυτά που σκέπτεστε και αυτά που θέλετε να ρωτήσετε ή ό,τι απορίες υπάρχουν, τις ενστάσεις σας για πολλά πράγματα. Θα το τσεκάρουμε, θα το φιξάρουμε, θα σας το ανακοινώσω αύριο και εν διάφορη περιπτώσει θα κάνουμε και ένα τρέιλερ ώστε να ξέρετε ακριβώς την ώρα κτλ. Είναι η Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι, και ας πάμε στον επόμενο φίλο μας. Φίλοι, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Πολλά. Επανάσταση.
2: Επανάσταση.
0: Κάναμε επανάσταση.
2: Και για κριτήρια.
0: Γιατί πήρατε? Ναι.
2: Ο Μητσοτάκης είναι πολύ πονηρός.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, καταλαβαίνει τι θέλει ο κόσμος να ακούσει,
0: ναι.
2: και κολλέει.
0: Ναι.
2: Καταλαβαίνει γιατί σας λέω.
0: Δηλαδή, είναι σαν να θέλει ο κόσμος, ας πούμε, ένα πιάτο μουσακά, τον σερβίρει την άλλη μέρα, μιλες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Απλά, θέλει. Σας είπα, αυτά που θέλει ο κόσμος να ακούσει.
0: Την άλλη μέρα μιλες.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Απλά, θέλει. Σας είπα, αυτά που θέλει ο

0: ακούσει ότι είμαστε αποσταθεροποιημένο κράτος.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Τι χειρότερο.
0: Ναι, ενώ εμείς πιστεύουμε ότι δεν έχουμε καν κράτος, κατάλαβες. Πόσο δε μάλλον είναι και αποσταθεροποιημένο. Λοιπόν.
1: Σας λέω και πάλι, ξέρει και θέλει να ακούσει ο κόσμος, ναι, ο Μητσοκάκη.
0: Ναι.
1: Το κάνει ο Μητσοκάκη, το φέρνει απ' έξω.
0: Ναι, ναι.
1: Ξεστήριζουμε εμείς Μητσοκάκη. Τι χειρότερο.
0: Ευχαριστώ πολύ, αγαπητέ μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλημέρα. Καλημέρα. Ευχαριστώ.

Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι, και βεβαίως έχετε υπόψη σας, επειδή έχουμε μόνο 3-4 λεπτά, κάντε τα κουμάντα σας και τηλεφωνήστε στο 2610-390.000 να ακούσουμε και τον τελευταίο ακροατή μας και να ολοκληρώσουμε τη σημερινή εκπομπή και να ευχηθούμε βεβαίως να σταματήσει αυτός ο χαμός με τους νεκρούς ανθρώπους από απίθανα πράγματα, από απίθανα γεγονότα, και βεβαίως ανθρώπους οι οποίοι είναι αθώοι του αίματος, έτσι, δεν χρωστάγανε τίποτα.

Ολοκληρώσαμε και σήμερα, φίλες και φίλοι, την εκπομπή μας. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφιτσιμάρα και τον ήχο ρυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Να είστε καλά, να είστε όρθιοι. Είστε πάντα στο Ράδιο Γάμα 94 Μεγάκι Κλειστά FM. Και να είστε πάντα καλά. Αυτό έχω να ευχηθώ. Να προσέχετε τον εαυτό σας και να έχετε πάντα τα αυτιά σας και τα μάτια σας ανοιχτά. Γιατί πολλά γίνονται, όπως σας λέω κάθε μέρα, και πολλά λέγονται, και πρέπει να αποκτάτε πάντα την πιο καθαρή εικόνα. Θα τα πούμε αύριο το πρωί στις 9. Γεια σας.

0: δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
1: Ειδήσεις. Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75.

0: 30χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες δηλήχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της διεύθυνσης αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Νέο app από το Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 52 44 47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
8: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
9: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
8: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
11: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
12: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
11: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
12: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
11: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
12: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
11: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
12: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
11: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
15: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94.

καλοκαιράκι που καλά κρατεί, που ζούμε πλέον έτσι 2 Ιουλίου, Πέμπτη φτάσαμε. Καλημέρα, καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Πρωινή εκδρομή και σήμερα, Radio Gamma 94 FM, radiogamma.gr μας ακολουθείτε διαδικτυακά. Ως τις 11 θα πάμε παρεούλα. Πάρα πολλές εκδηλώσεις, εδώ είμαστε να τα λέμε, να τα συζητάμε με τους ηθήνοντες, με όσους δημιουργούν τις πολύ ωραίες εκδηλώσεις, τα πολύ όμορφα πράγματα που και εμείς είμαστε συμμέτοχοι με έναν τρόπο, διότι τα παρακολουθούμε. Από την άλλη, και σήμερα έχουμε, μάλιστα είναι χαρακτηρισμένο ότι είναι για νεολαία, έτσι, και το μου το επεσήμανε και η Ιόνη. Στους ήχους Ιόνη Μαυροθαλασσίτη, ενώ στο μικρόφωνο Ελευθερία Στεργιοπούλου. Και μιας και το ανέφερα, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας έχουμε απόψε Πάτρας Urban Youth Live με hip hop ακούσματα, με ξένους και Έλληνες, δανείζομαι όπως ο Ταφ Λάθος και όχι μόνο, ένα ξεσηκωτικό βήμα μουσικής που προβληματίζει, εμψυχώνει, ξεσηκώνει. 8 το βράδυ με είσοδο ελεύθερη στα Παλαιά Σφαγεία, στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας. Παράλληλα, η εκδήλωση αποκτά βαθύτερο κοινωνικό χαρακτήρα, διότι καλεσμένη θα είναι η Μάγδα Φίσα για να απευθύνει ένα συμβολικό χαιρετισμό, στέλνοντας ένα ηχηρό μήνυμα για αλληλεγγύη, συλλογική συνείδηση που αποδεικνύει ότι η κουλτούρα της πόλης ξέρει να ενώνει, να εμπνέει, να διεκδικεί για ένα καλύτερο αύριο. Τελικά, έτσι, και δεν πήγα και σε διαφημιστικό περιβάλλον, παρασύρθηκα. Πρωινό Πέμπτης, 14 λεπτά μετά τις 10, θα πάω τώρα σε λίγο. Ίσως, λέω τώρα, ίσως η πιο ωραία προεκλογική καμπάνια, διότι έχουμε άρωμα εκλογών, είναι η αρχηγή των κομμάτων, αυτών που υπάρχουν και όσων προκύψουν, να κάνουν συναυλίες. Να φοράνε αυτό το προσιτό, το μπλουζάκι, να παίζουν τάβλι, να είναι τα παιδιά του λαού και τα λοιπά, αλλά να κάνουν και συναυλίες. Είναι ο καλύτερος τρόπος. Νομίζω ότι πρέπει να το υιοθετήσετε εσείς που κρατάτε καρέκλες και εσείς που ονειρεύεστε καρέκλες απ' την άλλη. Αλλάζουμε θέμα και κλίμα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και σήμερα μαζί μας τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Μας πληρώνει και το πάρκινγκ και το ταξί όπου και αν παρκάρουμε και τους βρίσκουμε εκεί αυτοπροσώπως. Τρέχει προσφορούλα 75 ιντσών LG για να ζήσουμε το Μοντιάλ και να είμαστε παρόντες. Μόνο 750 ευρώ μαζί με το home cinema. Εστιατόριο Σούσουρο, παραλία Ψανή στην Αύπακτο, Ναυμαχίας 66. Η μεσογειακή κουζίνα είναι εκεί. Με διακρίσεις, με γεύσεις που τρελαίνουν και τους πιο απαιτητικούς. Από το πρωί όμως αρχίζουμε. Αρχίζουμε το καλοκαίρι από το πρωί με καφεδάκι, με ουζάκια, με πραγματάκια καλοκαιρινά. Έτσι, ένα πράγμα σαν το τραγούδι που αρχίσαμε, το καλοκαιράκι στην ακρογιαλιά. Φεύγουμε από το διαφημιστικό περιβάλλον για να προχωρήσουμε και καλούμε τη Μαρίζα Ρίζου να πάμε μια βόλτα μαζί στον αέρα του Ράδιο Γάμα.

Επιστρέψαμε στον αέρα του Ράδιο Γάμα και πάμε τώρα να ακούσουμε την προτασούλα της Αφροδίτης Καλτσάδη Μητρακοπούλου για την ξένη λογοτεχνία. Ξένη λογοτεχνία τούτη την εβδομάδα στην πρωινή εκδρομή. Ένα ξεχωριστό Ισπανό συγγραφέα έχουμε, Χουάν Ραμόν Μπιέντμα, με το βιβλίο του «Το χειρόγραφο του Θεού» των εκδόσεων «Ψυχογιός», σε μετάφραση της Βασιλικής Κνήτου. Πρωτοεκδόθηκε στην Ισπανία το 2005, ενώ ελληνική έκδοση είχαμε τον Μάρτιο του 2007. Το μυθιστόρημα ετούτο αφηγείται την μάχη που ξεσπά ανάμεσα στους νοσταλγούς της Ιεράς Εξέτασης που επιθυμούν την ανασύστασή της και σε έναν άνδρα που η αποστολή του είναι να τους εμποδίσει. Ο συγγραφέας ξαφνιάζει με την τόλμη του και την πρωτοτυπία του, κατορθώνοντας να δημιουργήσει ένα δικό του κόσμο και να μετατρέψει την Σεβίλη σε μια πόλη εφιαλτική. Από την άλλη, ελληνική λογοτεχνία, τα είπαμε χθες με τον αγαπημένο μας λογοτέχνη και θεατράνθρωπο, τον κύριο Λιμίτσιο, τον Θοδωρή το Λιμίτσιο, με το φιλί του που το προτείνουμε αυτή την εβδομάδα. Είναι και φρέσκο το φιλί του, να πούμε, από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, και ήταν, μου άρεσε πάρα πολύ που πρωτομηνιά, καθώς άκουγα τη συνέντευξη όπως συνηθίζω το απόγευμα, για να μπω στη διαδικασία να πω σήμερα τι μου βάζω, έτσι, για τη δική μου πάντα ανάγνωση, λέω δεν μου βάζω, ή ας πούμε τα πήγαμε καλά. Λοιπόν, ακούγοντας τη συνέντευξη χτες του Θοδωρή του Λιμίτσιου, δεν μπήκα στη διαδικασία να πω τι μου βάζω, γιατί ήταν σαν να έχουμε συναντηθεί για καφέ. Αυτό είναι το, ίσως το ωραίο, ίσως το θετικό, ίσως το αρνητικό, που όταν με έναν άνθρωπο έχω περισσότερη οικειότητα και έχουμε περάσει και κάποιες στιγμές όμορφες μαζί, είναι καθαρά συζήτηση, σαν να έχουμε βρεθεί, σαν να μην είμαστε στον αέρα, ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό που μου άρεσε όμως και που έτσι θέλω να μοιραστώ μαζί σας και σήμερα είναι, μένω σε αυτό που συζητήσαμε, ότι το φιλί είναι η πιο ωραία λέξη του να ανοίγεις και να κλείνεις τη μέρα σου με τους δικούς σου ανθρώπους. Είναι η πιο ωραία επικοινωνία. Ένα φιλί, τίποτα άλλο. Ένα φιλί και μια καλημέρα, μέχρι εκεί, άντε και μια καλημέρα. Παραπάνω λόγια ας μη λέμε. Γιατί αν πεις παραπάνω σημαίνει ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα και θες να δώσεις εξηγήσεις. Όσα περισσότερα έχεις στο μυαλό σου, τόσο κάτι σημαίνει. Έλα ψυχούλα μου, λαβρέ της μαχαιρίτσας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της Πέμπτης. Αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας, καλημέρα σας. Ράδιο Γάμα είστε στους 94. Καλό μήνα να πούμε, γιατί δύο έχει ο μήνας. Πιάνει και για σήμερα. Σε πολύ λίγο στην παρέα μας θα είναι ο πρόεδρος του Συλλόγου Λεύκας. Για τις εκδηλώσεις, πλούσιες εκδηλώσεις μάλιστα, τριήμερες, που αρχίζουν σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Σαλαμούρας, για να μας προσκαλέσει. Από την άλλη να σας πω ότι επειδή είμαι προς την περιοχή αυτή, μένω προς την περιοχή αυτή, το πρωί που έκανα περίπατο, πέραν ότι η πλατεία είναι πάρα πολύ όμορφα φτιαγμένη, καθαρισμένη, έτσι περιποιημένη, έχει στηθεί ήδη στην πλατεία της Λεύκας και το σκηνικό, γιατί το βράδυ έχουν τη θεατρική παράσταση. Ευθύς αμέσως θα καλέσω τον κύριο Σαλαμούρα για να μας τα πει όλα και να μας προσκαλέσει σε μια, νομίζω, από τις πολύ όμορφες πλατείες της πόλης, διότι είναι με τεράστια δέντρα και είναι καταπράσινη και πολύ πολύ μεγάλη. Σήμερα λοιπόν, μιας και το βλέπω μπροστά μου, η θεατρική ομάδα Ήθος Ποιήν, που είναι του Συλλόγου Λεύκας Πατρών, έχει ήδη παρουσιάσει το συγκεκριμένο έργο που θα σας πω, αλλά θα είναι και απόψε ως έναρξη στις πολιτιστικές τους εκδηλώσεις. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά. Σήμερα στην πλατεία της Λεύκας, με είσοδο ελεύθερη, στις 9 το βράδυ. Και όλα τα άλλα τώρα ευθύς αμέσως θα καλέσουμε τον πρόεδρο να μας τα πει.

0: Φτάσαμε στο και μισή της ώρας. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε. Και έχουμε στην παρέα μας ήδη τον πρόεδρο του Συλλόγου Λεύκας Πατρών, τον κύριο Χρήστο Σαλαμούρα, με αφορμή τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, πλούσιες πολιτιστικές εκδηλώσεις να πούμε, που αρχίζουν από σήμερα το βράδυ. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα και καλημέρα σας και στο κρεοπέρα μας. Καλό μήνα.
0: Καλό μήνα να έχουμε. Ήδη, αυτό ανέφερα λίγο πριν, δεν ξέρω αν ήσασταν συντονισμένοι, πως περνώντας το πρωί από την πλατεία της Λεύκας ήδη έχει στηθεί το σκηνικό για την παράσταση. Είναι φροντισμένοι έτσι σαν αυλή σπιτιού. Είναι πολύ όμορφη.
1: Ναι. Και ευχαριστούμε και τις υπηρεσίες του Δήμου που μας βοήθησαν πάνω σε αυτό. Είχαμε και ένα δύσκολο έργο να αποκαταστήσουμε και τις ζημιές από τους βανδαλισμούς. Mm-hmm. Όπως θυμόσαστε που μας κάνανε, αλλά όλα καλά, είμαστε έτοιμοι να...
0: Αυτό πώς το αποκαταστήσατε, μιας και το αναφέρετε?
1: Βασικά με την βοήθεια των γειτόνων γύρω από εμάς, από φίλους και γνωστούς. Μας αποκαταστήσανε, μας δώσανε χρήματα και τα υπόλοιπα τα βάλαμε με προσωπική εργασία. Ριβαψίματα, αυτά, τακτοποιήσεις μέσα, καθαρισμός των χώρων. Τα κάναμε με τη βοήθεια των κατοίκων εδώ.
0: Πολύ ωραία.
1: Που μας βοηθάνε.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, πόσα χρόνια είναι ο Σύλλογος της Λεύκας, κύριε Σαλαμούρα?
1: Ο Σύλλογος της Λεύκας είναι από το 1978 με συνεχή παρουσία. Όταν λέμε συνεχή, δηλαδή δεν έξε ούτε για χρόνο, από το 1978. Εγώ είμαι εδώ από το 2003.
0: Αρκετά χρόνια.
1: Αρκετά χρόνια. Ήδη κοντεύω να μπω σε συντάξιμα χρόνια και είμαι πολύ κοντά πλέον, ας πούμε, κάποια στιγμή να κάνουμε και λίγο συνάκριση μεγάλη, να αφήνουν νέα άτομα με νέες ιδέες. Η παρακαταθήκη που τους αφήνουμε είναι μεγάλη. Και θεωρούμε ότι με θέληση ο Σύλλογος, αν και είναι βέβαια μέσα στους κορυφαίους, μπορώ να πω, του πατρών και όχι μόνο, αλλά μπορεί να έχει δυναμική να πάει ακόμα πιο ψηλά.
0: Mm-hmm. Πόσα μέλη έχετε στο σύνολο του Συμβουλίου και γενικότερα ενεργά μέλη?
1: Τις τελευταίες εκλογές τις ψηφίσανε περίπου 350 άτομα. Στις τελευταίες εκλογές. Εγγεγραμμένα μέλη έχουμε πάνω 500. Mm-hmm. Δεν θυμάμαι τον ακριβή.
0: Μάλιστα. Και πάμε τώρα με τι ασχολείται ο Σύλλογος. Όχι μόνο τώρα. Μάλλον θα δούμε ουσιαστικά. Θα κάνετε με τις εκδηλώσεις. Γίνεται και ο απολογισμός της χρονιάς, νομίζω.
1: Τι
0: κάνατε όλη αυτή τη χρονιά και τι θα δούμε στις πολιτιστικές εκδηλώσεις?
1: Να το πάμε με τη χρονιά. Μέσα με τη χρονιά κάναμε διάφορες δράσεις, κυρίως που αφορούσαν παιδικές δράσεις, και δεν εννοώ μονάχα τα παιδικά πάρτι, τα καρναβαλικά, τις παραστάσεις Καραγκιόζη, αλλά ασχολούμαστε περισσότερο και με τη δυναμική πάνω να μάθουν τα παιδιά να μάθουν χορό, να μάθουν θέατρο, να μάθουν τέτοιες δράσεις. Βέβαια υπάρχουν και δράσεις για μεγαλύτερους, για κυρίες όπως χωρί ζούμπο, όπως θα λένε αυτά τα προσπαθούν τους σύγχρονους. Μπορώ να πω ότι η στήριξη είναι διαρκής. Mm-hmm. Και το πιο αισιόδοξο είναι ότι θα το δείτε και εσείς, το έχετε δει φαντάζομαι, γιατί μας παρακολουθείτε καιρό όπως το ξέρω, ότι η συμμετοχή των μικρών είναι συγκινητική.
0: Ναι, γεγονός είναι αυτό.
1: Ναι, σε όλους τους τομείς. Δηλαδή και τώρα που ετοιμαζόμαστε για τις εκδηλώσεις, πόσα παιδάκια θα δω, τι να κάνουμε, κύριε Χρήστο, κυρία Τριβή, κύριε Αρτέμι, τι να κάνουμε, μέχρι και για δώρα μητέρα, γιατί λέει, φόρο το χωμάρα μου.
0: Ναι, μάλιστα. Ναι. Πολύ ωραία.
1: Είναι συγκινητικό. Ναι, και όχι μόνο συγκινητικό, είναι και μας δίνει και αυτό δύναμη. Δηλαδή το χαμόγελο των παιδιών, ξέρετε, είναι μεγάλη υπόθεση. Μάλιστα. Γι' αυτό τα κάνουμε όλα.
0: Λοιπόν, πείτε μας τώρα πόσες μέρες θα διαρκέσουν οι εκδηλώσεις σας και αρχίζουν από σήμερα.
1: Αρχίζουν από σήμερα με τη θεατρική παράσταση που ανεβάζει η θεατρική ομάδα του συλλόγου μας, το Ούτε Γάτα Ούτε Ζημιά, τον Γιαννόπουλο Σακελάριο. Αύριο Παρασκευή έχω παιδικό φεστιβάλ χορού για τα δάκια, και μετά έχω λαϊκοδημοτική ορχήστρα με τον Ανδρέα Κολογό. Και το Σάββατο έχω φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών ενηλίκων και στη συνέχεια ορχήστρα με τον Άγγελο του Σαββατά. Και την Κυριακή...
0: έχετε και την Κυριακή εκδηλώσεις.
1: Βγήκε, προέκυψε τελευταία στιγμή. Θα φιλοξενήσουμε στο χώρο μας το Άρμα Θέσπιδος με το έργο Θεωρητής.
0: Είναι συγκλονιστικό το έργο.
1: Ναι, ναι.
0: Πάρα
1: ναι.
0: Πολύ ωραίο το έργο το... ο επιθεωρητής.
1: Εγώ, μου το είπαν και μίλησα με την κυρία Λιδία Θεκαραθοπούλου και με μεγάλη χαρά και αυτή έχει ξανά την εδώ.
0: Ναι, το γνωρίζω.
1: Ναι. Οπότε το κάναμε από το τριήμερο, το κάναμε τετραήμερο.
0: Πάρα πολύ ωραίο τρόπο. Αυτό όμως. Πάρα πολύ ωραίο. Και είναι και το συνδυάσατε εξαιρετικά.
1: Ναι.
0: Γιατί ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα με είσοδο ελεύθερη να παρακολουθήσει ερασιτεχνικό θέατρο, επαγγελματικό θέατρο, χορό, τους ανθρώπους του, τα παιδιά του. Πολύ ωραίο.
1: Ναι. Είναι σημείο του καλοκαιριού. Έχει γίνει σήμα κατά το θέν πλέον. Διαχρονικότητα. Έχουμε τώρα 25 χρόνια που κάνουμε συνεχή κάθε χρόνο, τριήμερα, τετραήμερα.
0: Μάλιστα.
1: Και η ανταπόκριση του κόσμου που μας αγαπάει είναι συγκλονιστική. Άλλωστε και εμείς φροντίζουμε για αυτούς, φροντίζουμε να έχουμε το χώρο μας καθαρό, να την απολαύσουμε οικογενειακά. Δεν κάνουμε πανηγύρι, κάνουμε πολιτιστικές εκδηλώσεις με τη μέση οικογενειακές. Δηλαδή, όσο μπορούμε το χαμηλότερο, δεν θα έχουμε σαμπάνιες και λουλούδια και τέτοια πράγματα. Όχι τα κατηγορώ, απλώς η φιλοσοφία τη δική μας του συλλόγου είναι ότι να σταθούμε μονάχα στο πολιτιστικό τομέα των εκδηλώσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα από τριήμερο που έχω δει τουλάχιστον εγώ και στην Αφίσα, ναι, πραγματοποιείται τετραήμερο, λαμβάνοντας υπόψη πως την Κυριακή το βράδυ στις 5 Ιουλίου.
1: Ναι,
0: 5 Ιουλίου θα είναι και το Άρμα Θέσπιδος με τον επιθεωρητή του Γκόγκολ. Λοιπόν, ναι, να ευχηθώ ολόψυχα καλή επιτυχία.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ όσο αφορά και για την προβολή που μας κάνατε. Πιστεύω βέβαια ότι το αξίζουμε, γιατί η προσφορά μας νομίζω και στην τοπική κοινωνία είναι ουσιαστική σε όλους τους τομείς. Και θα χαρούμε πάρα πολύ να έρθει ο κόσμος. Όπως είπα, είναι οικονομικές τιμές, έχουμε τα πλατάνια μας, έχουμε τη γροσιά μας και ακόμα περισσότερο θα χαρούμε να μας κάνετε και την τιμή να περάσετε να μας δείτε.
0: Βεβαίως. Να είσαστε καλά. Καλή επιτυχία σε όλες τις ημέρες.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Γεια σας.
2: Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω.

κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω, ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σώγω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε, πότε, πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρπίλα, ερενίλα, μίλα. Με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.

φήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα τα αναγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον μπόι μου. Εντάξει ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανένα μυστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου.

ρόγκα. Ζητείτε vegan παπάς για μαθήματα yoga. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα, μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος.

0: ευτυχία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δε φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δε φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.
1: Επιστρέψαμε στον αέρα του Ραδιογάμα. Καλημέρα από όπου και αν μας ακούτε, αν ανοίξατε μόλις το ραδιόφωνο σας. Πάμε τώρα για ακόμα μια πρόταση για αυτό το Σάββατο. Στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας και αυτό, ένα νοσταλγικό μουσικό ταξίδι με μουσικές εμπνευσμένες από το κύμα της Μεσογειακής Θάλασσας παρουσιάζεται το βράδυ του Σαββάτου 4 Ιουλίου στις 9 στην Αχάια Κλάους στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ. Νομίζω ότι θα είναι τουλάχιστον υπέροχο, τουλάχιστον λαμβάνοντας υπόψη πως θα πραγματοποιηθεί και σαν ένα εμβληματικό χώρο. Η σοπράνο Σόνια Θεοδωρίδου, η χοροδία της Πάτρας Καντελένα και το μουσικό σύνολο Ensemble Sonus Amantes από τη σκηνή της Καστροπολιτείας θα ξεναγήσει το κοινό σε μουσικούς δρόμους μέσα από τους οποίους θα ανακαλύψει τη βαθιά συγγένεια των λαών της Μεσογείου. Να πούμε πως θα έχουμε την δυνατότητα να απολαύσουμε ιταλικές ταραντέλες, αραβικές μελωδίες, ελληνικά μυρολόγια, παραδοσιακά τραγούδια της Ανατολής και καντιλένες, όχι συγγνώμη, και ισπανικές καντιλένες. Νομίζω έτσι όλο αυτό είναι μια παλέτα συναισθημάτων και ηχοχρωμάτων ταυτοχρόνως.

Το Ερασιτεχνικό Φεστιβάλ Πάτρας προχωρά στον πανέμορφο τόπο, στο πανέμορφο θέατρο Κρίνης. Τα είπαμε και προχθές αν δεν κάνω λάθος, ναι, την Τρίτη τα είχαμε πει, με τον υπεύθυνο της ομάδας τέχνης κίνηση, τον κύριο Γιάνγκο Ιγκλέση. Σήμερα το βράδυ η θεατρική ομάδα έχει παράσταση στο Θέατρο Κρίνης στα πλαίσια του Διεθνούς Φεστιβάλ Πάτρας της Ενότητας του Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Η παράσταση συνεχίζεται σε σκηνοθεσία διασκευή της Φραντζέσκας Πολάτου σήμερα το βράδυ στις 9:30. Και εκτός από Ερασιτεχνικό Θέατρο, το Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας είναι, έτσι, έχει μια παλέτα χρωμάτων και αυτό, με πάρα πολλές εκδηλώσεις και όλες τις μορφές τέχνης. Μεταξύ αυτών έχει και το φεστιβάλ στις γειτονιές, έχει απλωθεί και απλώνεται στην πόλη με μουσικά σχήματα. Καλή ώρα, ακούτε τώρα τους Μινόρε Παράπονο, το δικό μας σχήμα, όπου θα είναι 25 Ιουλίου σε γειτονιές της Πάτρας, συγκεκριμένα στο Σύλλογο του Αγίου Παντελεήμονα, όπου μπορείτε να τους απολαύσετε σαφώς με είσοδο ελεύθερη, κλασικά λαϊκά, φεστιβάλ στις γειτονιές, Διεθνές Φεστιβάλ Πάτρας.

Συνεχίζουμε στο πρωινό της 5ης 2 Ιουλίου για λίγα λεπτάκια ακόμα. Να πούμε καλημέρα και στην Τίνα την Παπάκου και ευχαριστώ για τα μηνύματά της. Θα συνομιλήσουμε αύριο. Ήδη μου έστειλε μια πολύ ωραία εκδήλωση. Αλωνάρης, Μικρασιατικός Πολιτιστικός Σύλλογος Παναγία Γυροκομίτισσα, 3 Ιουλίου με ώρα έναρξης στην πλατεία Γυροκομείου 9 το βράδυ, θα έχουν εκδήλωση με τίτλο «Αλωνάρης με τα λόνια και, με τα χρυσά πεπόνια». Τελικά οι σύλλογοι πραγματικά κάνουν πάρα πολλή δουλειά στην πόλη. Διατηρούν ουσιαστικά τα ήθη, τα έθιμα, την πολιτιστική μας κληρονομιά, λαϊκή παράδοση, οτιδήποτε, την ταυτότητά μας εν ολίγης. Παραδοσιακό γλέντι ουσιαστικά θα είναι, με την ορχήστρα Άλλος, με το Λίσανδρο Παναγόπουλο, χορή του Αλωνάρη από το χορευτικό τμήμα του Συλλόγου. Και όλο τούτο γίνεται σε συνδιοργάνωση με την Αντιδημαρχία Πολιτισμού του Δήμου Πατρέων. Πολύ όμορφα πράγματα γίνονται στην πόλη, να πω. Πολύ όμορφα πράγματα και ενεργοί πολίτες. Πολύ. Μέσα από τους συλλόγους και τις ομάδες αυτές.

έτσι, για να το επισημάνουμε για ακόμα μία φορά, πάμε και σε μια άλλη θεατρική ομάδα πολιτιστικού συλλόγου της πόλης. Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αραχοβητίκων παρουσιάζει 4 Ιουλίου, Σάββατο 4 Ιουλίου, στην περιοχή τους, και θα δούμε πού, καλοκαιρινή εκδήλωση με στον προαύλιο χώρο της κοινότητας Αραχοβητίκων. Παράσταση θεατρική. Κάνε μαμά να δεις καλό. Αυτός κι αν είναι τίτλος. Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, όπου αποτελεί κάθε χρόνο μια ξεχωριστή γιορτή πολιτισμού, δημιουργία συμμετοχής, δίνοντας την ευκαιρία στα τμήματα του συλλόγου να παρουσιάζουν στο κοινό τη δουλειά τους, που προετοιμάζουν και με αγάπη και συνέπεια πολλούς μήνες. Σίγουρα όλο τούτο είναι με είσοδο ελεύθερη, και θα το απολαύσετε όσοι επιθυμείτε στα Αραχοβήτικα.

Αυτά που είπαμε σήμερα, αν λοιπόν ενώσουμε τα ανοίγματα και τα λόγια που έχω επικοινωνήσει σε όλους εσάς, είναι ότι όλη η πόλη έχει μια γιορτή πολιτισμού. Είτε σε μουσικές εκδηλώσεις, είτε σε χορευτικές εκδηλώσεις, είτε σε θεατρικές εκδηλώσεις. Μα πιο νομίζω ότι εν τέλει στην Αχαϊκή πρωτεύουσα είμαστε όλοι καλλιτέχνες με έναν τρόπο. Είτε αυτοί που συμμετέχουν, είτε αυτοί που δημιουργούν.

0: φτάσαμε 11, έρχεται Μίλτος Σπυρόπουλος και μπάλα είναι και γυρίζει. Ακολουθεί Πολυχρόνη στο είδης. Μείνετε συντονισμένοι με την Αθηβολή. Έως και τώρα στο μικρόφωνο η Ελευθερία Στεργιοπούλου, ενώ στους ήχους Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Ευχαριστούμε πολύ πολύ που και σήμερα ήσασταν στην παρέα μας. Και σήμερα μαζί μας, εκτός από όλες και όλους εσάς, τα καταστήματα ηλεκτρικών ειδών Δούβρης. Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, με ζώνος 54-56 και ακροτηρίο 62. Και Σούσουρο Εστιατόριο, παραλία Ψανής Ναύπακτο, Ναυμαχίας 66. Παραλία Ψανής λοιπόν, έτσι απέραντο γαλάζιο, πανέμορφη πόλη της Ναυπάκτου που μπορούμε να κάνουμε βολτούλες και μπάνιο και πολύ ωραίο φαγητό. Καλοκαιράκι. Αυτό. Αύριο το πρωί μαζί.
1: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε.

0: σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις. Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πυλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Καιρός.
1: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Το γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπούνε το ραδιογάμα. Πάτα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
0: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με την BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που τις αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η BMW X2 M Sport με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, επιτόκιο 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε ένα test drive στην Αλφα Τζουραμάνι ΣΕΠΕ και ζήστε τη ζωή από την αρχή με την BMW X2. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-436-825. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
10: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Καλημέρα σε όλες και όλους.
1: Γεια σου ρε Αλέφαντε, κράτα όσο μπορεί.
0: Σήμερα 2 Ιουλίου του 2026 και τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά εδώ στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα τέτοια ώρα με το αθλητικό μαγκαζίνο Μπάλανε και Γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο με όλα τα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Όταν με δικάζουνε χωρίς
0: μας να... Μας ακούτε καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε ακόμη όπως πάντα κάθε ημέρα όλο το πρόγραμμα του Ράδιο Γάμα και διαδικτυακά μέσα από τη γνωστή διεύθυνση, διαδικτυακή διεύθυνση www.radiogamma.gr.
1: Είσαι παλικάρι.
0: Και όπως πάντα έτσι και σήμερα στην παρέα μας στην κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη.
1: Μην υποχωρείς.
0: Με το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου φίλες και φίλοι να συνεχίζεται κανονικά και σιγά σιγά να σχηματίζονται τα 8 ζευγάρια στην φάση των 16 του θεσμού. Μια φάση η οποία ξεκινάει κανονικά την ερχόμενη Κυριακή νωρίς το πρωί.

Και όσο βέβαια περνάνε τα παιχνίδια, φίλες και φίλοι, στο παγκόσμιο κύπελο, τόσο και η προσοχή του κόσμου γίνεται πολύ πολύ μεγαλύτερη, μέχρι να δούμε ποιο θα είναι το ζευγάρι του μεγάλου τελικού στις 19 του μήνα.

Παρουσιάστηκα το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου, παραμένει πάντα η πρώτη και πάρα πολύ σημαντική κορυφαία είδηση στην παγκόσμια αθλητική ειδησιογραφία, αφού στα δικά μας τουλάχιστον δεν υπάρχει κάποιο νεότερο μεταγραφικό ή οτιδήποτε άλλο που να αφορά τις βασικές δυνάμεις του αθλητισμού στην Αχαΐα, την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή και τους μπασκετικούς Προμηθέα και Απόλλωνα. Βέβαια, όπως έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες, σε ό,τι αφορά τον μπασκετικό Προμηθέα, ο μεταγραφικός σχεδιασμός ήδη έχει προχωρήσει σε πάρα πολύ γρήγορους ρυθμούς, αφού η πατρινή ομάδα έχει κατά τα 5 έκτα την ομάδα των ξένων παικτών της για τη νέα σεζόν. Άρα λοιπόν σιγά σιγά από εδώ και πέρα εκείνο το οποίο περιμένουμε είναι να μαθαίνουμε με τα γραφικά νέα γύρω από τον αγωνιστικό σχεδιασμό του Απόλλωνα για τη νέα χρονιά, για το νέο πρωτάθλημα της Nations League 1, ένα πρωτάθλημα στο οποίο ήδη αποτελεί μια πάρα πολύ σημαντική είδηση γενικότερα η παρουσία του Γερμανού Dirk Bauermann στην άκρη του πάγκου του Απόλλωνα μετά από πάρα πολλά χρόνια σε ό,τι αφορά την αντρική ομάδα.

Πάντως είναι και μια ημέρα αφιερωμένη μετά από αρκετό καιρό στην εθνική ομάδα μπάσκετ ανδρών, η οποία παίζει στη Ρουμανία με αντίπαλο το εκεί ομώνυμο εθνικό συγκρότημα στα πλαίσια του τρίτου παραθύρου των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2027, μια διοργάνωση η οποία θα γίνει στο Κατάρ, και η εθνική μας όχι μόνο θέλει να δώσει εκεί το παρόν, αλλά και να διεκδικήσει και πάλι μια πάρα πολύ σημαντική διάκριση.

Και μάλιστα την εβδομάδα αυτή θα έχουμε δύο συνολικά παιχνίδια, αφού την ερχόμενη Κυριακή το απόγευμα στα Ανολιώσια υπάρχει το δεύτερο παιχνίδι με αντίπαρο την Πορτογαλία, σε μια εβδομάδα στην οποία η εθνική του Βασίλη Σπανούλη θέλει και μπορεί να κάνει το απόλυτο 2-2 νίκες.

0: Άμα λοιπόν τώρα σιγά σιγά να ξετυλίξουμε φίλες και φίλοι το κουβάρι, το αγωνιστικό κουβάρι στο παγκόσμιο κύπελλο ποδοσφαίρου, σε μια χθεσινή ημέρα στην οποία και πάλι δεν έλειψαν τα πάρα πολύ σημαντικά και δραματικά παιχνίδια. Το πλέον δραματικό και ένα από τα πιο δραματικά, όχι μόνο του φετινού παγκοσμίου κυπέλου, ήταν αυτό μεταξύ Βελγίου Σενεγάλης που τελείωσε 3-2 υπέρ των Βέλγων με πέναλτι στο 120 και λίγο πριν τελειώσει η παράταση. Ένα παιχνίδι στο οποίο θυμίζουμε ότι Σενεγάλη προηγήθηκε μέχρι το 85-2-0 για να εσωφαριστεί σε ένα τρίλεπτο μέσα 86-89-2-2 και τελικά να φύγει τιμένη με το πέναλτι στο 120.
1: Πιάσες και μένα, ναι, με πέταξες σαν το από τσιγαρό σου.
0: Επίσης και η Αγγλία χρειάστηκε την πάρα πολύ μεγάλη σφραγίδα του αρχηγού της του Κέιν στα τελευταία λεπτά για να μπορέσει να φέρει τα πάνω κάτω στον αγώνα με τη Λαϊκή Δημοκρατία που την οποία νίκησε με 2-1 παρότι στο ημίχρονο ήταν πίσω στο σκορ με 1-0.

0: αγαπούμε.
1: Και μια ακόμη και την εύκολη πρόκριση, φίλες και φίλοι, για την οικοδέσποινα Αμερική, η οποία νίκησε 2-0 την Βοσνία Ερζεγοβίνη και συνεχίζει αθόρυβα, θα λέγαμε, την παρουσία της στο φετινό αυτό παγκόσμιο κύπελο, θέλοντας να αποτελέσει μια πάρα πολύ μεγάλη πραγματικά έκπληξη, αξιοποιώντας και τον παράγοντα έδρα.

Η σημερινή ημέρα πάντα στη δράση του Παγκοσμίου Κυπέλου περιλαμβάνει στις 10 το βράδυ ένα νέο πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι με ένα όμως ακλόνητο φαβορί για την πρόκληση στο ζευγάρι Ισπανία-Αυστρία που είναι η Ισπανία και δύο παιχνίδια αρκετά αργότερα 2 ώρα το πρωί Πορτογαλία-Κροατία σε μια πολύ μεγάλη ευρωπαϊκή σύγκρουση και 4 η ώρα το πρωί Ελβετία εναντίον Αλγερίας.

0: Και καθώς το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου προχωράει, φίλες και φίλοι, με πάρα πολύ γρήγορο ρυθμούς, ήδη έχουμε έτοιμα τα 5 από τα 8 ζευγάρια στην φάση των 16.
1: Και καταδική μυστική.
0: Μιλάμε για αυτά μεταξύ των εθνικών ομάδων Καναδά, Μαρόκου, Παραγουάης, Γαλλίας, Βραζιλίας, Νορβηγίας, Μεξικό, Αγγλίας και Αμερικής, Βελγίου.

Και μην ξεχνάμε ακόμη ότι πάντα δύο βασικά στοιχεία που έχουν σημαδέψει μέχρι τώρα το παγκόσμιο κύπελο στην κεντρική Βόρεια Αμερική, ότι δηλαδή πρώτα απ' όλα έχουμε συνέχεια κάθε ημέρα σε όλα τα γήπεδα μια εντυπωσιακή παρουσία του κόσμου, και από την άλλη πλευρά και ειδικά στα γήπεδα της Αμερικής υπάρχει μια τεράστια ασφάλεια, δεν υπάρχει το παραμικρό αρνητικό συμβάν μέχρι τώρα εντός αλλά και εκτός γήπεδων.

0: Λοιπόν, ομολογουμένως μια πάρα πολύ μεγάλη γιορτή, παρότι αρχικά υπήρχαν πάρα πολλές δυσκολίες, θα λέγαμε, και αμφιβολίες για το πώς θα πάνε τα πράγματα. Μέχρι τώρα μιλάμε για ένα τέλειο ουσιαστικά μουντιάλ. Ένα μουντιάλ το οποίο, το λέμε για μια ακόμη φορά, συνδυάζει τα πάντα πάρα πολύ ωραία, και την παρουσία του κόσμου και την ασφάλεια, αλλά και το πιο σημαντικό απ' όλα, ένα πάρα πολύ special θέαμα στα περισσότερα παιχνίδια.
1: Έτσι κι αλλιώς, πεσμένος μια ζωή στο πάτωμα.
0: Σιγά σιγά η αγωνία μεγαλώνει, σιγά σιγά η αγωνία κορυφώνεται, καθώς τα παιχνίδια προχωράνε, και πάμε ροταχώς για την φάση των 16.

δύο μέχρι στιγμής πάρα πολύ σημαντικές εκπλήξεις. Το αντίο δύο σημαντικών, δύο πολύ, πολύ αξιόλογων ευρωπαϊκών ποδοσφαιρικών δυνάμεων της Γερμανίας και της Ολλανδίας. Και ένα ακόμη πάρα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό στοιχείο, ότι ήδη μέχρι τώρα έχουμε 7 διακοπές συνεργασίας με προπονητές εθνικών ομάδων του Μουντιάλ.

Εμείς λοιπόν για μια ακόμη φορά 10 η ώρα το βράδυ σήμερα Ισπανίας, 3-2 η ώρα τα χαράματα Πορτογαλία, Κροατία και 6 η ώρα το πρωί Ελβετία εναντίον Αλγερίας. Το σημερινό και το πρωινό, αύριο βέβαια αγωνιστικό πρόγραμμα στο Μουντιάλ.

Σιγά σιγά στα δικά μας ποδοσφαιρικά δρόμενα και πρώτα απ' όλα με τι άλλο, με την Παναχαϊκή. Η Παναχαϊκή από την οποία λογικά την εβδομάδα αυτή, όπως λίγο πολύ αναμενόταν, δεν θα έχουμε το παραμικρό επίσημο αγωνιστικό, μεταγραφικό ή οτιδήποτε άλλο νέο γύρω από την ομάδα για τη νέα σεζόν, παρότι ήδη στην Παναχαϊκή υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση, ειδικά σε μεταγραφικά ζητήματα.

Όπως λέγαμε και χθες, φίλες και φίλοι, έχει φανεί και φαίνεται περισσότερο όσο περνάει ο καιρός ότι με το νέο αυτό διοικητικό σχήμα στην Παναχαϊκή τουλάχιστον υπάρχει μέχρι τώρα μια πάρα πολύ μεγαλύτερη επαγγελματική οργάνωση και σοβαρότητα. Αν ότι εκείνο το οποίο θα μετρήσει ουσιαστικά τη νέα χρονιά πρώτα και πάνω απ' όλα θα είναι η αγωνιστική διαδρομή της ομάδας στην Τρίτη Εθνική. Και αυτό επειδή εκείνο το οποίο λαχταράει, εκείνο για το οποίο διψάει ο κόσμος της Παναχαϊκής όχι μόνο εδώ στην περιοχή μας αλλά και σε πολλά άλλα σημεία της Ελλάδας και όχι μόνο, είναι να μπορέσει να δει την Παναχαϊκή να παίρνει το πρωτάθλημα και να ανεβαίνει τη νέα χρονιά στην Super League 2 που είναι μια αμιγώς επαγγελματική κατηγορία.

μόνο κατηγορία η οποία σίγουρα, φίλες και φίλοι, Super Link 2 ταιριάζει πάρα πολύ περισσότερο στην Παναχαϊκή από ότι αυτή η άχαρη ουσιαστικά τρίτη εθνική.

Έχουμε πει όμως και άλλες φορές μέχρι σήμερα ότι για να μπορέσει να ξεφύγει του χρόνου η Παναχαϊκή από την κατηγορία αυτή, θα πρέπει από την αρχή να εμφανιστεί πάρα πολύ δυνατή και να στείλει μήνυμα προς όλους ότι αυτή και μόνο αυτή θα είναι το μεγάλο φαβορί του ομίλου για να πάρει το πρωτάθλημα και να ανέβει στη Super League 2.

έτσι μια φορά να ανέβει, φίλες και φίλοι, διότι πάρα πολύ απλά από το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική θα αναδειχθούν 10 πρωταθλητές των ομίλων, αλλά τελικά και μετά από αγώνες μπαράζ, μόνο οι 4 από αυτούς θα ανέβουν στη Super League 2 και η Παναχαϊκή θέλει, μπορεί και πρέπει να είναι η μία από αυτές.

Ό,τι λοιπόν έχει να κάνει ειδικότερα με την Παναχαϊκή, σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα θα περιμένουμε να δούμε τις πρώτες μεταγραφές, τις πρώτες ανανεώσεις συμφωνητικών, γενικότερα τα πρώτα νέα, τα επίσημα νέα γύρω από το πώς θα χτιστεί η ομάδα για του χρόνου.

Εκεί, φίλες και φίλοι, η οποία σίγουρα από την μία πλευρά πρέπει να διατηρήσει έναν βασικό κορμό ποδοσφαιριστών από την φετινή χρονιά και παράλληλα από την άλλη πρέπει να κάνει αρκετές καλές ποιοτικές μεταγραφές αλλά και ταλαντούχων ποδοσφαιριστών, διότι και τη νέα χρονιά πρέπει να έχει μερικούς νεαρούς παίκτες οι οποίοι θα πρέπει να παίζουν αναγκαστικά από την αρχή μέχρι το τέλος του κάθε αγώνα.

Τώρα από ό,τι λέγεται διακριτικά, πάντα από την Παναχαϊκή μέχρι τώρα έχουν γίνει μερικές πάρα πολύ ουσιαστικές μεταγραφές, τις οποίες θα μάθουμε σιγά σιγά το επόμενο χρονικό διάστημα.

Και προφανώς είναι από τα όποια μεταγραφικά νέα πρέπει να ανακοινώσει η Παναχαϊκή και επίσημα την πλήρη μορφή του προπονητικού επιτελείου για τη νέα χρονιά. Δεν το ξαναφόρεσες εσύ. Και επικεφαλή στον κύριο Σπύρο Αντωνόπουλο στην άκρη του πάγκου, αλλά μένει να δούμε ποιοι θα είναι όλοι οι υπόλοιποι συνεργάτες του για το νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Για να σε βρουν στην ερημινιά, το πουκαμισό το... Παναχαϊκή, η οποία θα βάλει μπροστά την προετοιμασία από τη Δευτέρα 27 Ιουλίου και καθώς στο πρώτο 15ήμερο του Σεπτέμβρη υπάρχουν τα πρώτα ετήσιμα παιχνίδια στο θεσμό του κυπέλου Ερασιτεχνών της ΕΠΟ.

Έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, ειδικά το τελευταίο χρονικό διάστημα πλέον στην Παναχαϊκή, υπάρχει στους φιλάθλους ομάδας και μια αρκετά μεγάλη προσδοκία για κάτι καλό του χρόνου.

Και όταν λέμε κάτι καλό, εννοούμε απλά και μόνο η Παναχαϊκή να μπορέσει να επιστρέψει στο πρωτάθλημα τη Super League 2. Δεν υπάρχει κάτι διαφορετικό στόχο για την Παναχαϊκή της νέας σεζόν.

Παρότι και στο γειτονικό Αίγιο, φίλες και φίλοι, οι προσδοκίες είναι και εκεί πάρα πολύ υψηλές για τη νέα χρονιά, αφού και ο Πανεγιάλιος συνεχίζει πάντα μεθοδικά να ενισχύει το έμψυχο δυναμικό του με έμπειρους ποδοσφαιριστές. Έχει παράδειγμα η ιδιωτική ομάδα ως Πρίκα την φετινή εντυπωσιακή πορεία που έκανε, μια πορεία η οποία την έφτασε μία ανάσα από την παρουσία της στην τελική φάση των Μπαράζ ανόδου.

Θα δούμε λοιπόν σιγά σιγά, φίλες και φίλοι, από την άλλη εβδομάδα, το πώς θα αρχίσει να σχηματίζεται το αγωνιστικό κομμάτι της Παναχαϊκής για τη νέα χρονιά. Ένα θέμα το οποίο φυσικά έχει την δική του πλέον από εδώ και πέρα πολύ μεγάλη σημασία για όλους, την κοκκινόμαυρη οικογένεια.

0: Έχει πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα ο κύριος Κώστας Βόλης που έχει βάλει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σφραγίδα, ιδιαίτερα στην φετινή αλλά και την περσινή πορεία της ποδοσφαιρικής και όχι μόνο Παναχαϊκής. Έχει λοιπόν πει πάρα πολλές φορές ότι για να ζητήσει η Παναχαϊκή εκείνο το οποίο προείχε για να μπορέσει να δώσει κάπου το μάτι της ποδοσφαιρικής ομάδας ήταν βασικά και ουσιαστικά όποιος αναλαμβάνει να έχει το δικό του αφημί και εταιρική υπόσταση και τα χρέη να μην βαρύνουν πλέον την Παναχαϊκή αλλά το διαχειριστεί και μόνο αυτό. Θα πρέπει από τον νέο διαχειριστή πάντα με τα λεγόμενα του κύριου Σβόλη οι πληρωμές στην ομάδα να γίνονται το ανώτερο σε ένα χρονικό διάστημα 2 μηνών. Και βέβαια η Παναχαϊκή, η οποία πήρε και μια εγγυητική επιστολή, τραπεζική εγγυητική επιστολή για διασφάλιση ομάδας για πάνω ενδεχόμενο. Μια εγγυητική επιστολή βέβαια η οποία αν όλα πάνε καλά με την Παναχαϊκή θα επιστραφεί κανονικά στους διαχειριστές από τη νέα χρονιά το Φεβρουάριο του 2027. Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου του 2026 τα λέμε και σήμερα όπως πάντα καθημερινά τέτοια ώρα στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα αθλητικά με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με το Μίλτο Σπυρόπουλο. Κοντά μας και σήμερα στην κορσόλα του ήχου με τις πάρα πολύ ωραίες μουσικές επιλογές η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Και κάπου εδώ σιγά σιγά τι άλλο πρέπει να κάνουμε και για σήμερα το απόλυτα αναγκαίο διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπατα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο Η Απόλαυση. Μαραθωνομάχο Παλιές Εργατικές Εγλυκάδας στην Κεντρική Πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 64 25 67.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Ακτίβη Μέων 111.
6: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
6: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
7: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
6: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
8: Σαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Επιστρέφουμε και πάλι, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, στα μικρόφωνα του Ράδιο Γάμα. Δεύτερο μέρος για σήμερα. Την καθημερινή, όπως πάντα, αθλητική ενημέρωση με το μαγκαζίνο Μπάλα είναι και γυρίζει με τον Μίλτο Σπυρόπουλο. Με όλα τελευταία αθλητικά νέα εντός και εκτός Αχαΐας.
1: Και ξαναφεύγω ξένο.
0: Μας ακούτε όπως πάντα καθημερινά Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι. Μας ακούτε και διαδικτυακά όλο το πρόγραμμα του σταθμού μέσα από το www.radiogamma.gr. Στην παρέα μας την κονσόλα του ήχου με τις πολύ ωραίες καθημερινά μουσικές επιλογές, η Ιόνι Μαυροθαλασσίτη.

λοιπόν λίγο νωρίτερα πριν από την διακοπή για τα διαφημιστικά μηνύματα ποδοσφαιρικά με την Παναχαϊκή. Μια Παναχαϊκή η οποία ετοιμάζεται σιγά σιγά για να έχουμε τα πρώτα επίσημα μεταγραφικά και όχι μόνο νέα γύρω από τη νέα χρονιά. Σε μια νέα προσπάθεια υπό το βλέμμα των επιχειρηματιών του κυρίου Γκιούνου αλλά και του μάνατζερ Τάσου Παπαδόπουλου, μια προσπάθεια η οποία δείχνει να είναι αρκετά συγκροτημένη από μια έτσι πρώτη ουσιαστική ματιά. Παρότι το λέμε και πάλι επειδή ακριβώς ο κόσμος Παναχαϊκής έχει καεί πάρα πολλές φορές στο παρελθόν, θα περιμένει και αυτός με μια αρκετά έτσι μικρή υπομονή να δει τα πρώτα αγωνιστικά, τα πρώτα ποδοσφαιρικά δείγματα της νέας Παναχαϊκής στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Και από τα πρώτα αυτά δείγματα, φίλες και φίλοι, το αν θα είναι θετικά, το αν θα είναι ενθαρρυντικά ή όχι θα κριθεί σε έναν πάρα πολύ μεγάλο βαθμό και η επιστροφή του κόσμου στο γήπεδο της Παναχαϊκής στην Αγιά, μια επιστροφή την οποία θέλει σίγουρα πάρα πολύ η ομάδα για να μπορέσει να φέρει σε πέρας με επιτυχία το έργο της.

Θυμίζουμε ακόμη ότι αύριο Παρασκευή εκπνέει η προθεσμία που έχουν οι ομάδες για να δηλώσουν συμμετοχή κανονικά αυτές που δικαιούνται στο νέο πρωτάθλημα στην Τρίτη Εθνική. Και θα δούμε αν αύριο το μεσημέρι η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία δώσει την οποιαδήποτε μικρή χρονικά παράταση. Η ΕΠΟ, η οποία περιμένει να δει τις οριστικές συμμετοχές των ομάδων για να προχωρήσει πάρα πολύ γρήγορα την ανακοίνωση των 10 συνολικά ομίλων για τη νέα χρονιά.

Διότι όπως και τα προηγούμενα χρόνια, έτσι και του χρόνου θα έχει την δική του πάρα πολύ μεγάλη σημασία το πώς θα είναι ο όμιλος των αρχαίων ομάδων στο νέο πρωτάθλημα με Παναχαϊκή, Ατρόμητο και Πανεγιάλιο.

Λοιπόν, αγαπητοί, λοιπόν, οι οποίοι περιμένουν οι φίλοι της ομάδας να δουν μια πάρα πολύ καλύτερη σίγουρα ομάδα σε σχέση με την φετινή χρονιά, όπου υπήρχαν πάρα πολλά και σημαντικά, όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και οικονομικά θέματα. Γενικότερα, αλλά σίγουρα και η φετινή χρονιά ολοκληρώθηκε ομαλά με βάση αυτά τα οποία είχε στοχεύσει η Ερασιτεχνική Παναχαϊκή και τα οποία έφερε σε πέρας με επιτυχία.

Θα είναι βέβαια ότι καλύτερο γενικότερα για την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή συμφωνία αυτή με τους νέους διαχειριστές της ομάδας να κρατήσει κανονικά 3 και παραπάνω, γιατί όχι χρόνια. Διότι όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές μέχρι σήμερα, εκείνο το οποίο έχει λείψει πραγματικά και της έχει στοιχήσει πάρα πολύ ακριβά της ποδοσφαιρικής Παναχαϊκής πάντα, είναι να μπορέσει να έχει ένα μόνιμο διοικητικό σχήμα και να μην πηγαίνουμε σε αλλαγές σχεδόν από καλοκαίρι σε καλοκαίρι.

τώρα σιγά σιγά την ποδοσφαιρική Παναχαϊκή, φίλες και φίλοι, και να πάμε και στα υπόλοιπα θέματα, στις υπόλοιπες ειδήσεις που έχουν να κάνουν κύρια με τον αχαϊκό αθλητισμό. Πρώτα απ' όλα συνεχίζεται κανονικά στα Γρεβενά τα μικρά πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, πέτρων κορασίδων, παμπέδων φαγκορασίδων, με αρκετές επιτυχίες αγωνιστικές των αθλητών από τα σωματεία της περιοχής μας.

λάβει συνολικά για 4 μικρά πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας, από τα οποία τελικά θα συγκροτηθούν στο τέλος και αντίστοιχες εθνικές ομάδες για τις επόμενες διοργανώσεις που έχουν μπροστά τους.

0: καραμέλα.
1: Ήδη μέχρι τώρα έχουμε αρκετούς αθλητές από την περιοχή μας πάντα, οι οποίοι ήδη έχουν προκριθεί χωρίς να δώσουν και πάρα πολλούς προκριματικούς αγώνες στη ζώνη των μεταλλίων.

Αυτά λοιπόν σε ό,τι αφορά και την βιομαχία, μακάρι και εδώ στο τέλος να έχουμε για μία ακόμη φορά, σε μία ακόμη πάρα πολύ σημαντική πανελλήνια διοργάνωση, πάρα πολλά μετάλλια από την περιοχή μας.

Πάμε τώρα σιγά σιγά και στα μπασκετικά, όπου εδώ δεν έχουμε μέχρι στιγμής έτσι το οποιοδήποτε ουσιαστικό μεταγραφικό νέο, αφού ούτως ή άλλως από εδώ και πέρα τα μεταγραφικά θα είναι αυτά τα οποία θα ξεχωρίζουν για τις ομάδες της περιοχής μας.

0: Και όπως και πέρυσι, έτσι και φέτος, φίλες και φίλοι, εκείνο το οποίο θα έχει το πιο μεγάλο ενδιαφέρον σε ό,τι αφορά τα εθνικά πρωταθλήματα της ΕΟΚ θα είναι σίγουρα το πρωτάθλημα της Nations League 1, όπου θα έχουμε 4 ομάδες από την ΕΣΚΑΗ στον ίδιο όμιλο, στην ίδια αφετηρία. Και μιλάμε για τις ομάδες των Απόλλωνα, Προμηθέα 2014, Παναχαϊκής και Αχαγιάς 82. Κάτι που σημαίνει πάρα πολύ απλά ότι περιμένουμε να δούμε, φίλες και φίλοι, και πάρα πολλά ενδιαφέροντα κλασικά τοπικά ντέρμπι στην περιοχή μας τη νέα χρονιά, στη συγκεκριμένη κατηγορία.
1: Ποτάμι πάει και δεν γυρνά.
0: Σε αντίθεση με το πρωτάθλημα της Nations League 2, την τρίτη εθνική, η οποία πλέον του χρόνου χάνει έτσι το πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να πω τοπικό χρώμα, αφού η μοναδική πατρινή ομάδα η οποία θα είναι στην κατηγορία αυτή είναι η Νεοφώτιση των Ρωητίκων του Νίκου Βουρνά. Μαζί της βέβαια θα υπάρχουν και δύο ομάδες από την γειτονική Ηλία και το Λιξούρι, που είναι το Λιξούρι, η ομώνυμη τοπική ομάδα του Λιξουρίου, και το Βαρθολομιό.

Και βέβαια το πιο μεγάλο ενδιαφέρον το οποίο θα μας απασχολήσει το επόμενο χρονικό διάστημα είναι ο αγωνιστικός σχεδιασμός του Απόλλωνα με τον Dirk Bauerman πλέον στην άκρη του πάγκου. Απόλλωνας ο οποίος έχει ήδη δύο αποτυχημένες προσπάθειες καθαρά αγωνιστικά για να ανέβει στην Elite League, ενώ παράλληλα έχει χάσει δύο φορές τα τελευταία χρόνια και την μάχη με τη Wild Card από την Ομοσπονδία.

Είχαμε ακόμη πριν από λίγο και την πρώτη μεταγραφή κίνηση από τον Κόρυβο Αμαλιάδας για το νέο πρωτάθλημα της Elite League με τον Μάρκους Μπάκναλ, ο οποίος θυμίζουμε ότι παίζει πλέον με ελληνικό διαβατήριο. Είναι γιος του παλέμαχου, θυμίζουμε, άσου του μπάσκετ του Βρετανού Στίβ Μπάκναλ, ο οποίος έχει κάνει μια εντυπωσιακή πορεία τα προηγούμενα χρόνια με την φανέλα του Ηρακλή αλλά και του Άρη στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Και για να γυρίσουμε και πάλι στον μπασκετικό Απόλλωνα, θα περιμένουμε το επόμενο διάστημα να δούμε το πώς θα σχηματιστεί το έμψυχο δυναμικό των Μελανόλευκων και αν θα έχουμε μια πλήρη έμπειρη ομάδα ή θα συνδυάσει και πάλι την εμπειρία με το ταλέντο αρκετών αθλητών εδώ από την ευρύτερη περιοχή μας.

Ό,τι αφορά τώρα τον μπασκετικό προμηθέα, εκείνο το οποίο απομένει ουσιαστικά είναι το κερασάκι στην τούρτα με την επιλογή του Αμερικάνου Playmaker. Ό,τι αφορά τώρα τον μπασκετικό προμηθέα, εκείνο το οποίο απομένει ουσιαστικά είναι το κερασάκι στην τούρτα με την επιλογή του Αμερικάνου.

Στο σχεδιασμό της ομάδας. Διότι ο Προμηθέας, φίλε Στεφίλη, ψάχνει να βρει έναν playmaker ο οποίος θα είναι πάρα πολύ καλός οργανωτικά αλλά και εκτελεστικά κατά τη διάρκεια των αγώνων.

0: Το μυθέας ο οποίος την ερχόμενη Τετάρτη 8 Ιουλίου στην Γενέβη θα μάθει τους αντιπάλους του στον προκριματικό γύρο του Basket Champions League της FIBA. Μια ομολογουμένως εκεί πάρα πολύ δύσκολη αποστολή που θα έχει, αφού συνολικά θα μετάσχουν 24 ομάδες χωρισμένες σε δύο μονοπάτια όπως λέμε, για να ξεχωρίσει τελικά το ζευγάρι του μεγάλου τελικού, το οποίο παράλληλα θα έχει δικαίωμα συμμετοχής στους ομίλους του Basket Champions League.
1: Όταν αδικά με βάζουν να απολογηθώ.
0: Διαφορετικά όπως έχουμε πει αρκετές φορές μέχρι σήμερα, αν δεν τα καταφέρει εκεί ο Προμηθέας, θα πάει απευθείας ο ομίλος του FIBA Europa Cup. Παράλληλα όμως και εμείς σιγά σιγά πρέπει να τελειώσουμε και για σήμερα, φίλες και φίλοι, την καθημερινή αθλητική ενημέρωση από τα μικρόφωνα σταθμού, αφού η ώρα πλησιάζει 12 το μεσημέρι, Πέμπτη σήμερα 2 Ιουλίου του 2026.
1: Όταν με δικάζουνε.
0: Είμαι και σήμερα με τι άλλο, με τις κλασικές όπως πάντα καθημερινές καθιερωμένες ευχές. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλες και όλους, και όπως πάντα μην το ξεχνάει κανείς, ένα το πιο σημαντικό, ένα το πιο βασικό, υγεία σε όλο τον κόσμο.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πυλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασία.

0: και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες δηλήχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της διεύθυνσης αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων, το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα εθνική οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
5: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
7: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
8: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
7: Στο Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
6: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
9: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
10: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
11: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
11: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
12: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
11: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
13: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
14: This station is now the ultimate power in the universe.
15: Ραδιογάμα

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Καλησπέρα από την συχνότητα του Ράδιο Γάμα. Καλησπέρα από την εκπομπή Αθηβολή. Πέμπτη σήμερα, 2 Ιουλίου. Καλό μήνα σε όλους, διότι μπήκε ο Ιούλιος. Βέβαια δεν έχει μπει και πολύ καλά με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν, αλλά τι να κάνουμε, θα σχολιάσουμε σε λιγάκι μερικά από αυτά. Στο μικρόφωνο λοιπόν είναι ο Θοίδης ο Πολυχρόνης και στον ήχο η Όνιμα Ορθαλασίτη.

Για να δούμε εδώ πέρα τι θα γίνει και με το βίντεο. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος, ως συνήθως γίνεται, θα έχουμε κάποια σχόλια. Ακούστε σε λίγο και το θέμα. Στο δεύτερο μέρος θα έχουμε τον κύριο Βασίλη Αϊβαλή, μηχανολόγο μηχανικό, πρόεδρο της παράταξης, της δημοτικής παράταξης, και βεβαίως μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Αυτό που ήθελα να κουβεντιάσουμε στο πρώτο μέρος έχει να κάνει με την βία. Θα το έκανα αυτό το θέμα και όχι με αφορμή δυστυχώς το θάνατο της μητέρας της κυρίας Νέστορα, μιας πολιτευτού της Νέας Δημοκρατίας στη Θεσσαλονίκη, η οποία γυναίκα, το έγκλημά της ήταν να ασχοληθεί με τα κοινά. Αν δηλαδή ο οποιοσδήποτε ασχολείται με τα κοινά, και δεν εξετάζω εγώ σε ποιο κόμμα, ποια παράταξη, ποια ιδεολογία υπηρετεί, δεν έχει σημασία, είναι καταρχάς ιερή υποχρέωση του κάθε Έλληνα πολίτη να ασχολείται με τα κοινά. Όποιος δεν ασχολείται με τα κοινά, στο πήρε το εξώτερο. Αλλά το να ασχολείσαι με τα κοινά και να δέχεσαι τέτοιες δολοφονικές επιθέσεις πραγματικά και θυμώνει και απογοητεύει πάρα πολύ κόσμο. Όμως αυτό το θέμα, το οποίο το έχω αναρτήσει και στο Facebook με το τίτλο «Η βία δεν γεννιέται στο κενό, γεννιέται μέσα στην απόγνωση», και εξηγώ δηλαδή γιατί έχουμε κάποια φαινόμενα βίας παντού. Και δεν αναφέρομαι, όπως σας είπα, μόνο στα γαζάκια. Θα το πούμε και αυτό, αλλά είναι μια άλλη. Δεν θέλω να συνδέσω αυτή τη βία με αυτή την δολοφονική, οργανωμένη δολοφονική επίθεση, η οποία όλοι το ορίζουν τρομοκρατία. Εγώ δεν νομίζω ότι αυτοί οι τύποι, οι οποίοι δεν ξέρω τι είδους άνθρωποι είναι, πραγματικά δεν ξέρω, είναι βαλτοί, είναι απλά ηλίθιοι, σε καμία περίπτωση δεν μπορούν αυτού του είδους οι ενέργειες να τρομοκρατήσουν ένα κράτος. Ένα κράτος που έχει δύναμη, έχει ισχύ. Ένα κράτος όμως, το οποίο, για να έρθουμε και στο θέμα, δημιουργεί, χωρίς να είναι αυτό το υπαίτιο, αλλά δημιουργεί προϋποθέσεις βίας. Γιατί τις δημιουργεί τις προϋποθέσεις βίας? Διότι πολύ απλά ο Έλληνας εργαζόμενος, ο Έλληνας συνταξιούχος, ο νέος, η νέα, αυτή τη στιγμή μπορεί κάποιοι να λιμοκτονούν, οι περισσότεροι φαντάζομαι πως όχι, όμως βρίσκονται σε ένα καθεστώς ομοιρίας, σε ένα καθεστώς οικονομικής ανέχειας, βλέποντας ότι οι προσπάθειες που κάνουν να μην μπορούν να έχουν κάποιο αποτέλεσμα, ζουν σε ένα καθεστώς ανασφάλειας. Δηλαδή αυτά τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης μας είπε από το 2019 ακόμα, μίλησε για σταθερότητα, που τι, τα παιδιά συνεχίζουν και φεύγουν, το οικογενειακό εισόδημα δεν αρκεί, πάλι έχουμε γυρίσει σε επιδόματα τύπου ΠΑΣ, δεν ξέρω κάθε φορά τι εφευρίσκουν. Και όσον αφορά την ασφάλεια, εντάξει, και μόνο το γεγονός ότι μία γυναίκα δολοφονήθηκε έξω από ένα αστυνομικό τμήμα μπροστά στα μάτια του φρουρού, αντιλαμβάνεται καθένας ότι μόνο ασφάλεια δεν έχει. Και το ζήτημα δεν είναι τι είπε ή δεν είπε ο Μητσοτάκης. Το ζήτημα είναι ότι το κράτος, το συντεταγμένο κράτος, με τόσες αρχές, ανεξάρτητες αρχές που έχει, τόσες υπηρεσίες που έχει στη διάθεσή του, στο τέλος όλα αυτά μηδενίζονται, διότι πολύ απλά αχρηστεύονται. Και αχρηστεύονται διότι πρώτα απ' όλα δεν υπάρχει έλεγχος πουθενά. Δεύτερον, υπάρχει μια γενική ατιμωρησία όταν βλέπετε φαινόμενα διαφθοράς να συγκαλύπτονται από την ίδια την κυβέρνηση. Όταν βλέπετε φαινόμενα διαφθοράς να μπορεί ο καθένας να κλέβει, να κάνει ό,τι θέλεις και να μένει ατιμώρητος ή να περιμένουμε μια τιμωρία δεν ξέρω πότε, όταν άνθρωποι οι οποίοι πληγώνονται είτε από καιρικά φαινόμενα, είτε όπως για παράδειγμα στην υπόθεση του Μάτιθ, να γυρίσω λίγο τα χρόνια πίσω, για την οποία ο κύριος Μητσοτάκης πάτησε πολύ για να πάρει την κυβέρνηση τότε από τον Αλέξη τον Τσίπρα, όμως οι άνθρωποι αυτοί έξω από
τους 100 που πέθαναν, που κάηκαν, χάθηκαν. Εγώ δεν είδα τους υπόλοιπους κάποιος να τους αποζημιώνει. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μας βάζει στο μυαλό να κάνουμε και ύστερες σκέψεις, διότι οι υπαίτιοι, προσέξτε, οι υπαίτιοι, οι γκαζάκηδες, να το συνδέσω στην υπόθεση του Ματιού, ενώ απομπέφθηκαν από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και τον Αλέξη τον Τσίπρα, ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ, ήρθαν στη συνέχεια ο Μητσοτάκης όταν έγινε κυβέρνηση και τους επιβράβευσε. Τους ξαναέδωσε αξιώματα και τους τοποθέτησε σε κέρυες θέσεις υπουργείων. Πώς να μην κάνεις ύστερες σκέψεις. Και λέω γκαζάκηδες, διότι προφανώς και αυτοί όταν πήγανε να οργανώσουν την ανοργανωσιά, δεν ξέρω αν ήταν από ανικανότητα ή κάτι άλλο, προφανώς δεν περιμένανε ότι θα εξελιχθεί σε τέτοια κατάσταση, δηλαδή ότι οι φωτιές θα φτάσουν σε τέτοιο σημείο και να δημιουργηθεί τόσο μεγάλο πρόβλημα και να καούν 100 άνθρωποι. Έτσι λοιπόν και οι γκαζάκηδες που πετάνε, βάζουν γκαζάκια δεξιά και αριστερά, και εγώ δεν νομίζω, δεν θέλω να τους συνδέσω, είναι απλά δολοφόνοι. Εγώ δεν μπορώ να πω ότι έχουν διέποτα από κάποια ιδεολογία έξω από την ιδεολογία της μαφίας. Όπως δηλαδή βάζουν γκαζάκια για κάποιους άλλους λόγους, έτσι βάζουν και εκεί. Τώρα τι μπορεί να εξυπηρετεί αυτό και ποιους μπορεί να εξυπηρετεί, εντάξει, όλοι προσπαθούν να ωφεληθούν. Για παράδειγμα, ας πούμε, υπάρχουν οι πρώτοι βλάκες οι οποίοι βγαίνουν στην τηλεόραση και δείχνουν, πουνάνε και το δάχτυλο έτσι σε κάποιους και του λένε δεν έχεις καταδικάσει, να καταδικάσεις. Τι να καταδικάσει κάποιος? Να καταδικάσει το αυτονόητο, να καταδικάσει μια δολοφονία? Γιατί όταν δεν γίνεται με γκαζάκια μια δολοφονία, γίνεται μια δολοφονία στον δρόμο. Βγαίνει κανείς πολιτικός να καταδικάσει? Τι να καταδικάσει, αφού είναι το αυτονόητο? Παρόλα αυτοί οι βλάκες, προσδοκώντας να πάρουν, έτσι αν θέλετε, ένα πολιτικό όφελος που δεν πρόκειται να το πάρουν, δεν νομίζω ότι αυτό τελικά λειτουργεί πλέον, κατηγορούν τους υπόλοιπους, δηλαδή αυτούς που δεν ανήκουν στο κόμμα που επλήγει, γιατί μπορεί να είναι μεθαύριο ένα άλλο κόμμα, να μαζέψουν κάτι, ότι άργησε να καταδικάσει, ότι δεν καταδικάζει απερίφραστα. Τώρα βέβαια θα μου πείτε, γιατί κατηγορείς αυτούς όταν ο ίδιος ο Πρωθυπουργός στην ανακοίνωση που έβγαλε λέει ότι κανείς πλέον δεν μπορεί να αδρανεί ή να περιορίζεται σε υποστηρικτικά υποκριτικά, να περιορίζεται υποκριτικά σε λόγια καταδίκης. Συγγνώμη δηλαδή, και τι πρέπει να κάνει κάποιος που δεν ανήκει στην κυβέρνησή του, που δεν έχει τη δύναμη να ελέγξει τις υπηρεσίες? Καταδικάζει. Τώρα γιατί υποκριτικά? Δηλαδή τι θέλει, τι εννοεί ο κύριος Μητσοτάκης? Ότι έξω από αυτόν και όσοι ανήκουν προφανώς στη Νέα Δημοκρατία, λέω εγώ, όλοι οι υπόλοιποι είναι υποκριτές και κάνουν λόγια καταδίκης υποκριτικά? Τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μητσοτάκης όλο αυτό το διάστημα δεν βάζει την αστυνομία, το Φλωρίδι, δεν ξέρω ποιο άλλους έχει, να συλλάβει όλους αυτούς? Αν κάποιος ο οποίος δεν πρέπει να είναι υποκριτής, είναι ο ίδιος ο οποίος θα πρέπει να κινήσει αυτές τις διαδικασίες, να συλλάβουμε επιτέλους, να συλλάβει αυτή η αστυνομία επιτέλους όλους αυτούς οι οποίοι με τον ΑΒ τρόπο προχωράνε σε τέτοιες δολοφονικές ενέργειες. Δεν το κάνει. Και έρχεται και λέει στους άλλους που καταδικάζουν, που δεν χρειάζεται καν να καταδικάζεις όπως λέω εγώ, ότι είναι υποκριτές. Το χειρότερο, κοίτα να δείτε τι βγαίνει. Βγαίνει ο Φλωρίδης και τι λέει? Θα πρέπει να συνενωθούν οι δικογραφίες για να μπει μέσα ο Ρουβίκονας. Προσέξτε, ο Φλωρίδης από την άλλη συνδέει τα γκαζάκια με το Ρουβίκονα. Ο Ρουβίκονας είναι μια οργάνωση η οποία είναι έτσι, θα βγει έξω, θα κάνει τη φασαρία και τα λοιπά, δεν θα σκοτώσει κανέναν, δεν μέχρι τώρα έχουμε κάτι τέτοιο. Παρόλα αυτά, για τον κύριο Φλωρίδη είναι μια εγκληματική οργάνωση που πρέπει να τους συλλάβουν όλους και να μπει φυλακή. Όπως λέει, κάναμε και με τη Χρυσή Αυγή. Οκ. Εγώ δεν έχω δει ποτέ και σε κανένα κράτος
αυτού του είδους οι λογικές να περιορίζουν αυτό που είπα στην αρχή, τη βία. Διότι η βία, η οποία δημιουργείται από όλα αυτά τα που σας περιέγραψα, κυρίως δημιουργείται από την ανέχεια, όταν δηλαδή, για παράδειγμα, έχεις μια ισχροκέρδεια που καλπάζει και αντί το κράτος να παρεύει και να κυνηγήσει όλους αυτούς που εσχροκερδούν με τις τόσες δεκάδες, εκατοντάδες υπηρεσίες και ανεξάρτητες αρχές που έχει, ο Πρωθυπουργός τους καλεί και λέει: ρε παιδιά, ελάτε εδώ να συζητήσουμε. Και τι βγαίνει και ανακοινώνει? Ότι κάλεσε τους σούπερ μαρκετάδες, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι θέλουν, ναι, όχι κέρδη, υπερκέρδη να βγάζουν. Τους κάλεσε και τους είπε ότι κάνανε μια συμφωνία κυρίων. Δηλαδή το επίσημο κράτος, αντί να χρησιμοποιήσει τα μέσα τα οποία έχει να βάλει όρια στην εσχροκέρδεια, περιμένει την καλή θέληση όλων αυτών να σεβαστούν τη φιλία που έχουν με το Μητσοτάκη, δεν ξέρω, τη γνωριμία, να σεβαστούν το θεσμό του Πρωθυπουργού και τέλος πάντων να τυθασεύσουν λίγο τις τιμές. Αυτά. Μόνο στην Ελλάδα πραγματικά θα μπορούσαν να συμβούν. Και αν δηλαδή αύριο το πρωί ο κύριος, αυτοί οι σούπερ μαρκετάδες δεν το κάνουν, θα πει ο Μητσοτάκης, εγώ τους είπα, αλλά δεν. Το ίδιο συνέβη και με τις τράπεζες και με το Στουρνάρα, που οι τράπεζες βγάλανε δισεκατομμύρια από αυτές τις χρεώσεις που κάνουν έτσι, γιατί έτσι γουστάρουν, και βγήκαν οι υπουργοί και είπανε: καλούμε τις τράπεζες και τα λοιπά. Τι καλείς τις τράπεζες? Βάζεις τις υπηρεσίες σου που έχεις, κάνεις τους ελέγχους σου και τους τελειώνεις. Λέω λοιπόν ότι όταν ο κόσμος βλέπει αυτά, όταν ο κόσμος βλέπει ότι όλοι αυτοί που, όπως είπα και στην αρχή, να μένουν ατιμόρυτοι, του δημιουργείται αυτή η απόγνωση, αυτό το αίσθημα της απόγνωσης, ότι σε αυτή τη χώρα τίποτα δεν λειτουργεί, τίποτα δεν υπάρχει και ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί από μόνος του. Σε αυτή λοιπόν τη λογική, που ο άλλος είναι τραυματισμένος με όλα αυτά που δεν μπορεί να κάνει και από την άλλη έχει την εικόνα της τηλεόρασης με όλα αυτά που κάνουν αυτοί οι αστέρες της τηλεόρασης, δημοσιογράφοι, τηλεπερσόνες που σου δείχνουν μια άλλη μαγική εικόνα, σε οδηγούν κατά κάποιο τρόπο σε μια τέτοια απόγνωση που όταν κάποιος σου κάνει κάτι, αντί εφόσον δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο, νομίζεις τουλάχιστον, τα βάζεις με αυτόν που σου πήρε το πάρκινγκ, με τη γυναίκα που σου είπε μια κουβέντα, και όταν μπορείς, όταν έχεις τη δύναμη να το κάνεις, θα τον ξυλοφορτώσεις. Γιατί? Γιατί πολύ απλά μπορείς να τον ξυλοφορτώσεις. Και όσον αφορά τις γυναίκες, τις σκοτώνουν. Γιατί? Γιατί απλά ο άντρας μπορεί να το κάνει. Επειδή έχει περισσότερη δύναμη, θα πιάσει τη γυναίκα η οποία είναι αδύναμη. Ενώ σωματικά δεν έχει την ίδια ρώμη που έχει ο άντρας, θα την ξυλοφορτώσει, θα τη σκοτώσει και όλα τελειώσαν και όλα καλά. Γιατί? Γιατί μπορεί. Το ίδιο κάνει και ο αστυνομικός. Όταν φοράει τη στολή ή όταν λειτουργούν ως αγέλοι, θα πέσουν απάνω σε κάποιους, δικαίως ή αδίκως, και θα τους ξυλοφορτώσουν, γιατί απλά μπορούν. Και έτσι λοιπόν μεταφερόμαστε και φτάνουμε στην βία, η οποία έχει εξαπλωθεί παντού, και βλέπετε στα σχολεία τα παιδιά να πλακώνουν κάποια άλλα. Γιατί? Γιατί μπορούν. Και όχι μόνο αυτό, επειδή ακριβώς μπορούν και έχουν τη δύναμη και επειδή ξέρουν ότι υπάρχει ατιμωρησία, τι θα μας κάνει? Τι θα μου κάνουν? Τι κάνουνε? Το τραβάνε και βίντεο να το ανεβάσουν για να πάρουν like, να πάρουν και πόντους. Βλέπετε λοιπόν ότι η βία είναι διάχυτη και οι αιτίες είναι αυτές που σας είπα. Οι αιτίες είναι, τέλος πάντων, συμβάλλουν πολύ, για να μην είμαι απόλυτος, κυρίως η οικονομική ανέχεια και η ατιμωρησία, βέβαια, και το γεγονός ότι, αυτό που σας είπα αρκετές φορές σήμερα, ότι δεν λειτουργεί τίποτα σε αυτό το κράτος. Έτσι λοιπόν είπα ότι η βία δεν γεννιέται. Η βία γεννιέται μέσα από την απόγνωση. Και για να φτάσουμε τώρα στην ιστορία με τα γκαζάκια, πραγματικά φίλοι, εγώ δεν μπορώ να γνωρίζω τι ακριβώς
γίνεται με αυτή την υπόθεση. Όσες ύστερες σκέψεις και να κάνω, όσο και συνωμοσιολόγος να γίνω, όσο και τα λοιπά, αυτό που μπορώ να δω είναι ότι πρώτον δεν είναι δυνατόν στους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται για τα κοινά να τους φέρεσαι με αυτόν τον τρόπο, άσχετα αν διαφωνείς. Και όταν μιλάω, δεν μιλάω για αυτούς τους τρεις ανθρώπους οι οποίοι στη τελευταία ανάλυση δεν ήταν και τίποτα φοβερό, αλλά μιλάω και για τους υπουργούς, για τους πρωθυπουργούς, δηλαδή σε όλους. Δεν μπορείς να φέρεσαι κατά αυτόν τον τρόπο. Πάει, τελείωσε. Εάν κάποιος δεν σου αρέσει, το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να πας και να μην τον ξαναψηφίσεις. Δεν γίνεται δηλαδή να βρεις όλη μέρα και μόλις έρχονται οι εκλογές να πας να τους δίνεις πάλι ψήφο. Ή να το πω αλλιώς, όταν πάτε να ψηφίσετε, μην κοιτάτε τι σας λένε τα κόμματα, ποιους σας βγάζουν στην φάτσα και λέτε αυτή είναι η δωδεκάδα. Αν δεν σας αρέσουν, εάν κρίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι άχρηστοι, είναι ανίκανοι, μη βάζετε σταυρό σε αυτούς. Και αν σας αρέσει, βάλτε σταυρό, είστε στο κόμμα. Ψηφίστε, δώστε το ψηφοδέλτιο έτσι. Ελπίζω βέβαια εκεί πέρα οι άλλοι τύποι να μην αρχίσουν και βάζουν σταυρούς μετά. Αλλά δεν έχει σημασία. Έχει σημασία και εσείς τι πρέπει να κάνετε. Μη τους ψηφίζετε. Αφήστε έτσι να καταλάβουν ότι ένα κόμμα, για παράδειγμα, στην Πάτρα πήρε 10.000 ψήφους και οι υποψήφοι όλοι μαζί πήραν 150. Αυτό είναι. Είναι ό,τι καλύτερο. Στο πολίτευμα που έχουμε, που είναι ένα πολίτευμα στημένο από την αρχή και καθοδηγημένο να μην μπορείς να ξεφύγεις, γιατί περί αυτού πρόκειται, δεν έχω εγώ δικαίωμα να πω στο κόμμα που μπορεί να με ανήκω ποιος θα είναι βουλευτής, δεν θα είναι. Αυτό το αποφασίζει ο αρχηγός. Πάει, τελείωσε. Είτε γιατί αποφάσισε ο ίδιος και λέει αυτή θα είναι, είτε με ψηφοφορίες οι οποίες ξέρουμε το αποτέλεσμα. Άρα λοιπόν μην τους ψηφίζετε. Δεν μπορείτε όμως να πηγαίνετε να βάζετε γκαζάκια. Αυτό είναι η μέγιστη λιθιότητα. Και γιατί στην καλύτερη περίπτωση, όταν υπάρχουν αγνές προθέσεις, αγνές εντός εισαγωγικών, διότι το να βάζεις γκαζάκια, τι αγνή πρόθεση, το γκαζάκι μπορεί να σου ξεφύγει να σκοτώσει έναν άνθρωπο όπως είχαμε τώρα. Σε αυτές λοιπόν τις περιπτώσεις, έτσι, πρέπει να τα σκεφτόμαστε όλα. Και δεν μπορούμε δηλαδή να κάνουμε τέτοιου είδους αήθεις επιθέσεις. Αυτή είναι η καλή εντός εισαγωγικών πλευρά. Η χειρότερη είναι η άλλη. Όλο αυτό να είναι στημένο για να αποκομίσουν κάποιοι πολιτικά ωφέλη. Και μέσα σε αυτό το σύστημα, καμιά φορά το που κάνανε, το στήσιμο, κάποια πράγματα να τους ξεφύγουν. Θα μου πείτε, τι είναι αυτό που λες? Να σας πω κάτι. Στην πολιτική όλα γίνονται. Γεια σας και θα τα πούμε σε λίγο με τον Βασίλη Αϊβάλη.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημμένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Λοιπόν, εδώ επιστρέψαμε στο μικρόφωνο Θοήτης ο Πολυχρόνης, στον ήχο Ιόνι Μαυροθαλασσίτη. Σε λίγο θα περάσουμε στο δεύτερο μέρος, να έχουμε τον κύριο Αϊβαλή, τον Βασίλη, προκειμένου να κάνουμε μια συνέντευξη, διότι ο κύριος Αϊβαλής είναι εκτός το ότι είναι στην παράταξη, Πάτρα και πάλι μπροστά, σπουδαία και πάλι, είναι και μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Ήταν και παλιά πρόεδρος στο ΤΕ Πατρών, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τις απαραίτητες γνώσεις, έχει την ικανότητα να μας πληροφορήσει και για τα πράγματα της πόλης, αλλά και για τα πολιτικά πράγματα στο νέο κόμμα. Και όταν λέω για τα πράγματα της πόλης, η πόλη μας, αγαπητοί φίλοι, τραυματίζεται έτσι από μια ιστορία που αφορά το τρένο, το οποίο έρχεται και δεν έρχεται. Έχουμε όμως τη γραμμή τον κύριο Αϊβαλή. Κύριε Αϊβαλή, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Εσείς, καταρχάς δεν ξέρω, ας ξεκινήσουμε λίγο με την ιδιότητά σας, που είστε πρόεδρος παράταξης, της Δημοτικής Παράταξης, Πάτρα, σπουδαία και πάλι. Και ως αρχηγός αυτής της παράταξης, προφανώς έχετε και θα έχετε λόγο για τα τεκνόμενα, και ένα από τα πιο σημαντικά πράγματα στην πόλη δεν είναι άλλο από το τρένο, το οποίο συνέχεια έρχεται και δεν έρχεται. Έχουμε κάτι να πούμε πάνω σε αυτό?
1: Κοιτάξτε, κύριε Θοδίδη, πριν από κάποιους μήνες ήρθε ο υπουργός, ο τότε υπουργός, ο κύριος Κυριανάκης, και ενώ η κυβέρνηση είχε δεσμευτεί ότι πέραν του υπουργού του προηγούμενου, ότι μιλάμε για μια υπογειοποίηση του τρένου, είχε φέρει και διάφορες μακέτες και βιντεά τα οποία είχε βάλει και είχε προβάλει στην περιοχή, αλλά και στα site του Υπουργείου, για μια υπογειοποίηση από πριν την Ελοπούλου, και είχε δεσμευτεί και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, σας θυμίζω, ότι θα βάλει πλάτη στο να εξασφαλίσει και τη χρηματοδότηση για το κομμάτι αυτό. Mm-hmm. Ήρθε ο κύριος Κυριανάκης αρχές του χρόνου, αν δεν κάνω λάθος εκεί ήτανε, και είπε ότι το τρένο θα φτάσει μέχρι το Ρίο και θα διεκδικήσουμε μόνο μία υπογειοποίηση από τον Άγιο Διονύσιο στον Άγιο Ανδρέ. Δηλαδή τι ήρθε και μας είπε? Τίποτα. Ότι δεν έχουμε τίποτα στα χέρια μας, γιατί είναι δεδομένο ότι το τρένο θα έρθει ένα ματωρίο. Δεν ήταν αυτό διαπραγματεύσιμο σε κάτι.
0: Οι χρηματοδοτήσεις καταρχάς από την Ευρώπη δεν τελειώνουν τώρα τον επόμενο μήνα? Ή αυτή ήταν μια χρηματοδότηση που έχει εγκριθεί?
1: Οι χρηματοδοτήσεις, όχι. Θα σου πω το εξής. Οι προσκλήσεις βγαίνουν κατά καιρούς από το οποιοδήποτε πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με ανάρτηση στα αντίστοιχες ιστοσελίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις αιτήσεις τους. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ξεκινάει μια νέα πρόσκληση για υποβολή για 11 εκατομμύρια, νομίζω, για την περιοχή της Ελλάδας.
0: Μάλιστα. Εσείς τώρα, από την πλευρά που
1: είστε... Να πω όμως το εξής. Αυτό προέκυψε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μας αρνήθηκε τη χρηματοδότηση της υπογειοποίησης.
0: Μήπως γιατί είναι ασύμφορο το έργο κατά την Ευρωπαϊκή Ένωση?
1: Τα ερωτήματα είναι τα εξής. Mm-hmm. Όταν κάνετε, το γνωρίζετε πολύ καλά σαν οικονομολόγος, όταν κάνετε μία αίτηση προς τον οποιονδήποτε για χρηματοδότηση, έχει να κάνει το τι τεχνικό δελτίο στέλνετε, τι τεκμηριώσεις στέλνετε, τι μελέτες κέρδους ωφέλους στέλνετε, για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ένα έργο ή όχι. Το τεχνικό επιμελητήριο, όπως γνωρίζω, έχει στείλει επίσημα έγγραφα προς το Υπουργείο να μας παρασχεθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία, τεχνικά και οικονομικά στοιχεία, έτσι ώστε να καταλήξουμε και εμείς συμπεράσματά μας. Μετά από 3-4 επιστολές του τεχνικού επιμελητηρίου, ήρθανε κάποια αποσπασματικά στοιχεία στο, τα οποία αν τα και εσείς να τα δείτε σαν οικονομολόγος θα δείτε ότι δεν μπορείτε να φτάσετε, να φτάσετε σε συμπέρασμα γιατί είναι αποσπασματικά τα στοιχεία.
0: Μάλιστα, κατάλαβα.
1: Άρα το Υπουργείο δεν θέλει να συνεργαστεί, εγώ καταλαβαίνω, με την τοπική κοινωνία για να αποδειχθεί στην τοπική κοινωνία τι αίτημα καταβάλαμε για να μας χρηματοδοτείτε το έργο. Και από την άλλη πλευρά υπάρχει και ένα τεράστιο πρόβλημα το οποίο έχει να κάνει με την για τη Δημοτική Αρχή, διότι σας θυμίζω με την προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη του Τσίπρα είχε φτάσει σε ένα επίπεδο ότι ναι, θα ουσιαστικά σας θυμίζω τότε και με τους τεχνικούς συμβούλους που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν ξέρω αν τους θυμάστε,
0: ναι, ναι.
1: Που είχαν προχωρήσει σε ένα μεγάλο επίπεδο συμφωνίας και οι τεχνικοί σύμβουλοι της κοινότητας ότι μπορεί να χρηματοδοτηθεί το έργο από την Κανελοπούλου, όμως εμείς τότε, ο Δήμος Πατρέων, η Δημοτική Αρχή,
0: ζητούσε
1: από το Ρίο.
0: Ναι,
1: ναι, ακριβώς. Ζητούσε από το Ρίο.
0: Ναι, ναι.
1: Εάν αυτό το είχαμε πάρει τότε και διεκδικούσαμε περισσότεροι σε μία β' φάση, θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα, γιατί θα είχαμε μία διασφαλισμένη χρηματοδότηση από την Κανελοπούλου και από εκεί και πέρα μπορεί βεβαίως και καλά
0: αυτό,
1: θα κάνει να διασφαλίσει επιπλέον, να προσπαθήσει να εξασφαλίσει για την περιοχή επιπλέον χρήματα και με μια μεγαλύτερη επιβιοποίηση. Όμως εμείς τότε δεν συμφωνήσαμε σε κάτι τέτοιο, γιατί η Δημοτική Αρχή δεν ήθελε να συμφωνήσει σε κάτι τέτοιο και εναντιώνονταν στις προθέσεις του Υπουργείου, όπου είχε διασφαλισμένη τη χρηματοδότηση τότε με τους τεχνικούς συμβούλους, σας θυμίζω, της κοινότητας σε ένα τέτοιο επίπεδο. Συνεπώς, όταν περνάνε τα χρόνια, έρχεται η ενεργειακή κρίση, έρχεται η κρίση της ακρίβειας, αυξάνονται όλα τα υλικά, αυξάνονται οι τιμές των κατασκευών σε κάθε επίπεδο, άρα και προφανώς και σε αυτό. Και από την άλλη τα ωφέλη παραμένουν τα ίδια, δεν άλλαξε, δεν είχαμε ένα δημογραφικό σοκ στην περιοχή για να έχουμε περισσότερα ωφέλη, ούτε κάτι τρελό έγινε σε σχέση με το λιμάνι μας. Δεν ήρθε η Κόσκο, λέω για παράδειγμα,
0: ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Να υπάρξει ένα τεράστιο όφελος το οποίο θα διασφαλίσει καλύτερα ωφέλη στο λόγο κόστος ωφέλους σε ένα έργο. Άρα έχουμε αύξηση μονίμως του κόστου της κατασκευής χωρίς ωφέλη. Αλλάζει αυτός ο λόγος προφανώς και μέρα με τη μέρα δυσχερεύουν τα πράγματα, για να πούμε την αλήθεια και από όλες τις πλευρές.
0: Ξέρετε κάτι, κύριε Βαλή, εγώ δεν θέλω να σταθώ στον Πελετίδη και στα έργα τα οποία κάνει, γιατί θεωρώ καλά κάνει και τα κάνει αυτά που μπορεί να κάνει με τις οδηγήσεις και είμαστε μαζί του.
1: Κανένας δεν έχει αντίθετη άποψη σε αυτό.
0: Ναι, και ποτέ δεν θα πω, ούτε θα καθίσω να κατηγορήσω τον Πελετίδη για κάποια πράγματα που συνήθως ακούω την αντιπολίτευση. Για μένα το πιο σοβαρό που ο κύριος
1: εγώ θα
0: Πελετίδης...
1: λέω την αλήθεια από εκεί, ναι, πέρα, ναι. Ούτε εγώ τον κατηγόρησα.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Γι' αυτό και μιλάω με αυτόν τον τρόπο μαζί σας. Λέω το εξής όμως. Για μένα το ερώτημα που έχει, όχι το ερώτημα, το δίλημα, πώς να το πω, μάλλον αυτό που έπρεπε να έχει τεθεί στο τραπέζι εδώ και 30 χρόνια, από την εποχή της αποβιομηχανοποίησης της Πάτρας, από την πατραϊκή περίοδο εκείνη και μέχρι σήμερα, δεν έχει μπει στο τραπέζι να κάτσουμε να σκεφτούμε όλοι παρέα πώς θα φέρουμε πλούτο στη χώρα, στην πόλη. Διότι όταν δεν έχεις πλούτο στην πόλη, όλα τα υπόλοιπα αντιλαμβάνεστε ότι πάνε σε δεύτερη μοίρα και αρχίζει και η γκρίνια. Αυτό ο Πελετίδης έτυχε να είναι στην πιο κρίσιμη περίοδο της κρίσης. Ο Αλέξης Τσίπρας για παράδειγμα το 2015 κατάφερε, έβγαλε τη χώρα από την κρίση, και αυτό εγώ μπορώ εδώ πέρα στο ράδιο, όποιος έχει την αντίρρηση, να καθίσω να το συζητήσω. Γιατί το να πετάμε κορώνες χωρίς αποδεικτικά, χωρίς τεκμηριώσεις, δεν έχει κάποιο νόημα. Εμείς είμαστε άνθρωποι της αγοράς, άνθρωποι που ό,τι κάνουμε το τεκμηριώνουμε. Έτσι λοιπόν και εγώ αυτό που λέω το τεκμηριώνω. Ο Πελετίδης λοιπόν, ενώ ο Τσίπρας έκανε αυτά για να βγάλει τη χώρα από την κρίση, ο Πελετίδης δεν κατάλαβε ότι πρέπει να καθίσει και αυτός να δει πώς θα έρθει πλούτος στη χώρα και να μην εξορκίζει τους πάντες και τα πάντα.
1: Το γνωρίζετε ότι είναι ενάντια
0: ναι,
1: σε κάθε κομμουνιστική ιδεολογία η ανάπτυξη μέσω της οικονομίας.
0: Εντάξει.
1: Όμως σε ένα καπιταλιστικό καθεστώς ζούμε και για να μην πω αυτή τη στιγμή στη χώρα μας, σε νεοφιλελεύθερο καθεστώς. Άρα προκειμένου να θέλουμε να αναπτύξουμε την περιοχή μας, θα πρέπει κάπως να συνεννοηθούμε με τα δεδομένα του καπιταλισμού. Και τα δεδομένα του καπιταλισμού έχουν να κάνουν με την οικονομία.
0: Εντάξει,
1: η ανάπτυξη έχει να κάνει με την οικονομία.
0: Αλλά
1: για να έρθει πλούτο στην περιοχή, θα έπρεπε κάπου το ιδεολογικό αυτό, οι ιδεολογικές αυτές παροπίδες να έχουν φύγει ή να έχουν ανοίξει, αν θέλετε, λίγο, έτσι ώστε να βλέπουν και κάτι το διαφορετικό.
0: Ναι, βέβαια. Μα κοίταξε να σου πω κάτι. Ο πολίτης, ο άνθρωπος, ο ελληνικός λαός, πέστε ό,τι θέλετε, ονομάστε το όπως θέλετε, κοινωνία, δεν ξέρω, έχω μπερδευτεί με τόσους όρους πλέον. Για να μπορέσει να είναι μαχητικός, να είναι επαναστατικός, κύριε Αϊβαλή, πρέπει να έχει να χάσει κάτι. Όταν δεν έχεις να χάσεις κάτι, γιατί όλα στα έχουν πάρει, είσαι αδιάφορος. Σήμερα λοιπόν και ο πατρινός τα έχει χάσει όλα, οπότε δεν δίνει καμία σημασία. Εάν λοιπόν τον είχαμε στηρίξει, είχαμε πολιτικές τέτοιες που ερχόταν πλούτο στη χώρα και ο πατρινός είχε να χάσει, σας πληροφορώ, ο κύριος Πελετήρης θα είχε ανεβάσει το ποσοστό του και θα ήταν ακόμα πιο μαχητικός. Γιατί ακριβώς ο πατρινός, δηλαδή το τρένο, αν είχε έρθει τότε, γιατί τη θυμάμαι την ιστορία αυτή και θυμάμαι πως είχε αντιδράσει ο Πελετήρης, αν είχε έρθει το τρένο στην Πάτρα, θα είχαμε μια καλύτερη μεταφορά των αγροτικών προϊόντων διαμέσου του τρένου και ενδεχομένως ότι πηγαίναμε και παραπέρα, μέχρι τον πύργο.
1: Προφανώς και οι πολιτικές που έχεις ανά πάσα στιγμή σε σχέση με τις ευκαιρίες που σου δίνονται είναι καθοριστικές. Γιατί αν τότε δεχόμασταν αυτό το οποίο έφερε η τότε κυβέρνηση σε συμφωνία, σας το θυμίζω και πάλι, σε συμφωνία με τους τεχνικούς συμβούλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα είχαμε υπογειοποίηση τρένου
0: από την Γεννοπούλου μέχρι τον
1: αυτή
0: Άγια
1: τη στιγμή.
0: Ναι, και ναι, αυτό, και πέρα αυτό ήταν συμφωνημένο.
1: Να διεκδικήσουμε το ότι επιπλέον, ναι, ναι, το ότι επιπλέον θέλει, που δικαίωμα του κάθε δημάρχου είναι και συμφωνούμε μαζί, να διεκδικεί τα περισσότερα για την πόλη.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά διασφάλισε κάτι.
0: Θυμάμαι το 19 που είχαμε μια τέτοια συζήτηση με τους αυτούς τους ανθρώπους. Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο. Εσείς είστε μέλος του ΕΛΑΣ, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, είστε μέλος του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν ξέρω αν υπάρχουν κάποιες αρμοδιότητες στο Εθνικό Συμβούλιο ή απλά είστε μέλη, δεν ξέρω τίποτα από αυτά ακόμα, και νομίζω και στην Πάτρα δεν ξέρουμε κάτι. Για πείτε μου λίγο ποιο είναι το πρόγραμμα, δηλαδή ποια είναι τα επόμενα βήματα που αφορούν τη δική μας την πόλη.
1: Κοιτάξτε να δείτε, καταρχάς να πούμε ότι ήταν η πρώτη εθνική συνδιάσκεψη του Εθνικού Συμβουλίου. Άρα αντιλαμβάνεστε ότι σε μία πρώτη κουβέντα τα πράγματα ήταν περιορισμένα χωρίς να υπάρξουν πέραν των γενικών κατευθυντήριων γραμμών περισσότερες εκπαιδευτικές. Σε κάθε περίπτωση τις επόμενες ημέρες θα υπάρξουν προφανώς εξειδικεύσεις και ως προς τα οργανωτικά ζητήματα, μιας και τα θέματα, το πολιτικό αν θέλετε κομμάτι της διαχείρισης εσωτερικά της παράταξης ήδη φτιάχθηκε με τους τομεάρχες και τους αναπληρωτές τομεάρχες και την ισχυώδη κυβέρνηση όπως
0: εγώ αντιλαμβάνομαι
1: χαρακτηρίζεται ότι δημοσιογραφικά.
0: Ναι, εγώ αντιλαμβάνομαι.
1: Άρα,
0: ναι,
1: αυτή τη στιγμή, από όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, φτιάχνεται το κομμάτι του οργανωτικού κομματιού της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, έτσι ώστε να υπάρχει σε κάθε περιοχή το αντίστοιχο τομέα. Βέβαια, το συγκεκριμένο κόμμα, σύμφωνα με τις επιλογές του Προεδρού, θα είναι υβριδικό. Δηλαδή, ναι μεν θα έχει τον παραδοσιακό χαρακτήρα των κομμάτων, αλλά ταυτόχρονα θα είναι και ψηφιακό. Αυτό θα έχει τη δυνατότητα ο κάθε πολίτης να έχει, ο οποίος θα γραφτεί ως μέλος της Ελληνικής Αριστερής Παράταξης, να απευθύνεται και σε ανώτατα κλιμάκια, χωρίς να υπάρχει το παλιό παραδοσιακό των ενδιάμεσων κλιμακίων, όπως το γνωρίζουμε από το παρελθόν σε όλα τα αστικά τουλάχιστον κόμματα.
0: Εγώ ναι, πείτε.
1: Θεωρώ ότι είναι ένας νέος τρόπος, σύγχρονος τρόπος δόμησης ενός κομματικού μηχανισμού, και πιστεύω ότι τις επόμενες μέρες αυτό θα αρχίσει να φαίνεται και θα υπάρξει και η αντίστοιχη ενημέρωση προς όλους τους συμπολίτες.
0: Αυτό θα... Καταρχάς τώρα όλο αυτό που συζητάμε, που μου λέτε, είναι κάτι σχεδόν καινούριο, γιατί εντάξει, έχει ξαναδοκιμαστεί. Ξεφεύγουμε δηλαδή από την παραδοσιακή οργάνωση ενός κόμματος, και πλέον το γεγονός ότι εγώ θα μπορώ να γράφω κάτι και να το λαμβάνει υπόψη, αν θέλετε, τα ψηλά ιστάμενα κλιμάκια ενός κόμματος, είναι καλό. Το θέμα είναι αν και από εκεί θα υπάρχει επικοινωνία και προς τα μένα. Δηλαδή, όταν
1: αφίδρομη, από όσο γνωρίζω, θα είναι αυτή η διάδραση.
0: Γιατί μέχρι τώρα, εγώ τουλάχιστον προσωπικά, όσες φορές έχω στείλει κάτι,
1: ήτανε μονόδρομος.
0: Ναι, δεν ήξερα καν αν το έχουν διαβάσει.
1: Ναι, από όσο γνωρίζω και από όσο γνωρίζω σας λέω, δηλαδή σε μία πρώτη συνδιάσκεψη δεν μπορώ να πεις όλα αυτά τα πράγματα, αλλά από όσο γνωρίζω η επικοινωνία αυτή θα είναι αμφίδρομη.
0: Εγώ να σας δώσω και ένα στοιχείο, μπορεί και να μην το γνωρίζει, να μην το θυμάται. Σε όλη μου την πολιτική διαδρομή, όσες φορές και να έστειλα το οτιδήποτε, ποτέ κανείς δεν απάντησε εκτός μία φορά. Μου απάντησε ο Γιώργος Παπανδρέου.
1: Ναι, καλά το έχει ο...
0: Απάντησα. Ήταν ο μόνος που απάντησε.
1: Ο πρόεδρος Παπανδρέου.
0: Και με πήρε τηλέφωνο.
1: Το έχει αυτό, το έχει.
0: Που δεν με ήξερε. Και με πήρε τηλέφωνο να με ρωτήσει, είχα αναφέρει τότε κάτι οικονομικά θέματα, φορολογικά και τα λοιπά είχα στείλει.
1: Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι προσεγγής και προσπαθεί με τον κόσμο να έχει άμεση επικοινωνία. Είναι γνωστό αυτό. Και προφανώς... έτσι όπως άκουγα τη θέση σας, λέγοντας μόνο ένας, ουσιαστικά κλείδωσα και αν είναι ένας, θα είναι αυτός.
0: Τώρα έχει συμβεί όμως το εξής. Εσείς έχετε προφανώς κληθήκατε κατευθείαν, εντάξει, εσείς είσαστε και στην παρουσίαση του βιβλίου του Αλέξη Τσίπρα, προλογίσατε και τα λοιπά. Όλοι αντιλαμβανόμαστε ότι αυτή η ομάδα, τέλος πάντων, που ήταν εκεί, είναι μια ομάδα η οποία είναι κοντά στον Αλέξη τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας τους εμπιστεύεται.
1: Ναι. Να το ξεκαθαρίσω.
0: Για να, όχι, να κάνω ένα, να το ολοκληρώσω λιγάκι και να το ξεκαθαρίσετε. Όχι, δεν μιλάω για προσωπικό επίπεδο. Αυτό θέλω να πω. Εσείς, εντάξει, σας κάλεσε στο Εθνικό Συμβούλιο. Όμως υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι έχουν δώσει αγώνα για τον Αλέξη τον Τσίπρα, όπου βγήκαν από την αρχή στο κάλεσμα του Τσίπρα, πλην όμως αυτοί οι άνθρωποι τους βλέπουμε να μην συμμετέχουν και ενεργά αυτή τη στιγμή σε αυτή την προσπάθεια. Το ερώτημα είναι σε αυτούς τους ανθρώπους που έχουν δηλώσει, που έχουν στην πράξη δηλαδή ενεργοποιηθεί και έχουν κάνει αγώνα ακούγοντας το σύνθημα του Αλέξη του Τσίπρα με την κοινωνία, για την κοινωνία. Αυτοί, έχετε συζητήσει κάτι για αυτούς ή ακόμα είναι
1: νωρίς?
0: Όχι, νωρίς.
1: Δεν έχει συζητηθεί. Να ξέρετε όμως, γιατί αυτό το έχω σίγουρο, ότι θα αξιοποιηθεί κάθε άνθρωπος ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί ενεργά στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Αυτό έγινε σαφές από τον πρόεδρο, από τον ίδιο τον πρόεδρο στο Εθνικό Συμβούλιο. Θα υπάρξει σίγουρα, σας λέω, είναι στη δόμηση του οργανωτικού σχήματος κεντρικά. Θα υπάρξει μετά ανάλυση στα περιφερειακά σχήματα, από όσο γνωρίζω, και από εκεί και πέρα η πρόθεση είναι να αξιοποιηθεί ο κάθε ένας ο οποίος επιθυμεί να ενταχθεί ενεργά σε αυτό το νέο κόμμα.
0: Γιατί δημιουργείται ένα αίσθημα, θα μου πείτε είναι νωρίς ακόμα,
1: νομίζω, καταλαβαίνω τι μου λέτε. Ναι.
0: Εντάξει, μπορεί τώρα άσε να φωνάζει, αυτός δεν πειράζει.
1: Όχι,
0: δηλαδή δεν τον λαμβάνουμε και υπόψη, καταλάβες, και σου λέει ο άλλος. Συγγνώμη, τώρα γιατί με έχεις μόνο για να πηγαίνω να ψηφίσω?
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Δεν μιλάω για οφίτσια. Να το ξεκαθαρίσω αυτό. Δεν μιλάω για οφίτσια. Μιλάω για την ενεργό συμμετοχή και πώς μπορεί να γίνει αυτή.
1: Μα ήδη σας είπα ότι ήδη με το ψηφιακά ήδη γίνεται και θα γίνει και με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, έτσι όπως ήταν στο παρελθόν, επιπλέον, γιατί όλοι δεν έχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής τεχνολογίας, ιδιαίτερα αν θέλετε οι μεγαλύτερες ηλικίες, άρα θα γίνει και με τον άλλο τρόπο. Λίγο υπομονή, θεωρώ ότι όλα θα γίνουν προς σωστή κατεύθυνση.
0: Ωραία, πέραν αυτού, εδώ στην Πάτρα τι βλέπετε, πώς βλέπετε να κινείται αυτό το νέο κόμμα αυτό, κερδίζει τις καρδιές των Πατρινών? Εγώ έχω μία άποψη.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Ναι. Είναι σίγουρο ότι, και επειδή προέρχομαι από το χώρο του ΠΑΣΟΚ, χωρίς βέβαια ποτέ να είχα κάποια οργανωτική μέσα στο κόμμα θέση, αλλά γνωρίζετε ότι προέρχομαι από αυτό τον χώρο, η αίσθηση που έχω είναι ότι μετά τις λανθασμένες κατ' εμέ προσωπική άποψη κινήσεις οι οποίες έγιναν εσωτερικά στο ΠΑΣΟΚ, γιατί είναι ένας όμορος χώρος με την ΕΑΣ. Για μένα αυτοί οι δύο χώροι δεν έχουν να χωρίσουν τίποτα. Άλλωστε να μην ξεχνάμε ότι όταν το ΠΑΣΟΚ ήταν κρατεό, ποιος το στήριζε? Η αριστερά. Επί Ανδρέα Παπανδρέου. Απλά τα τελευταία χρόνια, αν και έγινε μια προσπάθεια να αλλάξει αυτό μέσα από τις εσωκομματικές που κάνανε στο ΠΑΣΟΚ, να αλλάξει η ηγεσία, να αλλάξουν οι πολιτικές, αν θέλετε οι πιο φιλελεύθερες, αυτό δεν έγινε, δεν έγινε καταφερτό, δεν μπόρεσε να επιτευχθεί, με αποτέλεσμα να βλέπουμε μια μετακίνηση, αν θέλετε, του ΠΑΣΟΚ ως κόμμα προς τα δεξιά. Κάτι το οποίο απασχολεί πάρα πολλούς ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ, αυτή είναι η αίσθηση δικιά μου, οι οποίοι δεν φύγαν και δεν πήγαν στην Δημοκρατία, παρέμειναν στο ΠΑΣΟΚ δίνοντας ευκαιρίες και ευκαιρίες, όμως αυτή η μετατόπιση προς τα δεξιά τους έχει κάνει να σκέφτονται. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο που άμα βγείτε με τον ως δημοσιογράφος και ως επιστήμον στον κόσμο, άμα ρωτήσεις στην πόλη μας τους Πατρινούς τι κόμμα είσαι, έτσι αθόρμητα να σου απαντήσουν, οι μισοί μπορεί να σου πούνε ΠΑΣΟΚ. Όμως στην κάλπη αυτό φαίνεται ίσα που φτάνει το διψήφιο, στο 10%. Άρα αυτό τι σημαίνει? Ότι ο κόσμος αυτός έχει αποστασιοποιηθεί, ψηφίζει κάτι άλλο ή δεν ψηφίζει τίποτα ή κάθεται σπίτι του, γιατί δεν τον εκφράζει αυτό το η δεξιά στροφή που πήρε το ΠΑΣΟΚ τα τελευταία χρόνια. Yes. Με αποτέλεσμα να δημιουργείται αυτός ο χώρος, αυτό το κενό, και να έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας κάνοντας μια πρόσκληση μέσα από την ιδρυτική του διακήρυξη και στο ΠΑΣΟΚ της αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ του Ανδρέα Παπανδρέου, να καλέσει αυτόν τον κόσμο που εγώ εκεί ανήκω, δεν το έχω κρύψει, να καλέσει αυτόν τον κόσμο να έρθει να στηρίξει την ελληνική αριστερή παράταξη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο στην περιοχή που να έρθει να στηρίξει την ελληνική αριστερή παράταξη. Άλλωστε δεν είναι τυχαίο στην περιοχή

0: και μπορέσουμε να αποφύγουμε μια νέα κυβέρνηση νεοφιλελευθερισμού στη χώρα μας.
1: Μάλιστα. Και δεν είστε μόνο εσείς οι δύο, είναι και ο κύριος Κανδάμης. Ενδεχομένως.
0: Αυτό είπα πολιτευτής.
1: Εγώ θα πω για τον κύριο Σκανδάμη που είναι δεδομένο. Τώρα υπάρχουν και άλλοι που γνωρίζω εγώ, αλλά δεν θα πω γιατί εντάξει δεν είναι.
0: Εκεί ήταν η αναφορά μου σε πολιτευτή δεύτερο. Συνεπώς αντιλαμβάνεστε ότι είναι μια κίνηση να μαζευτεί όλος ο προοδευτικός κόσμος έτσι ώστε να αποφύγουμε τη συνέχεια αυτού που συμβαίνει σήμερα στη χώρα μας.
1: Πάντως μέχρι τώρα, επειδή εγώ ας πούμε ξεχωρίζω λίγο τα πράγματα, αυτό που εσείς λέτε Πασόκ, εγώ το θεωρώ ότι είναι τα απομεινάρια, δηλαδή που αποτελένε το Πασόκ, τα απομεινάρια ανθρώπων, κυρίως που έχουν πιάσει στασίδια στο συνδικαλισμό, σε κρατικές θέσεις κτλ. Και έχουν ακόμα μια προσωπική επιρροή και συνεχίζουν και βγαίνουν, ενώ ας πούμε πίσω δεν υπάρχει έτσι, δεν αντιστοιχεί και στη δύναμη του Πασόκ, όπως αυτά τα στελέχη υπάρχουν. Αυτά εγώ δεν δίνω τόση σημασία στα λεγόμενα αυτονών, γιατί εκφράζουν έτσι συγκεκριμένα πράγματα και δεν έχει και τόσο νόημα. Εγώ πάντως από την επαφή που έχω με την κοινωνία, να σας τελειώσω, ναι, από την κοινωνία, ναι, με, την κοινωνία, βέβαια, με τους απλούς ανθρώπους,
0: βέβαια,
1: εκεί πραγματικά κύριε Βαλή βλέπω στροφή. Βλέπω στροφή και εμένα, εγώ θα έλεγα ότι εκεί πρέπει να δώσετε το βάρος. Α, ξεχάστε τι λένε αυτά τα στελέχη που συνδιαλέγεστε αναγκαστικά. Αφήστε τα αυτά, δώστε βάση στον απλό άνθρωπο. Μη χαλάστε αυτό το κλίμα το οποίο είναι καλό αυτή τη στιγμή. Και ελπίζω ότι
0: η προσπάθεια, κύριε Θοίδη, είναι να ξαναέρθει ο κόσμος στις κάλπες. Ο κόσμος,
1: ναι, ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Του,
1: αυτό είναι μεγάλη προσπάθεια.
0: Ο κόσμος ο οποίος έχει απογοητευτεί από αυτό που βλέπει και ναι, πιστεύω ότι εκεί θα πάμε καλά. Αλλά από την άλλη πλευρά μην ξεχνάμε, ναι, ερχόμενος πάλι στην κουβέντα που αφήσαμε νωρίτερα, ότι το Πασόκ έχει ακόμα ένα αξιόλογο στελεχειακό δυναμικό, έχει ανθρώπους με τεράστια εμπειρία, οι οποίοι πολλοί από αυτούς, δεν σας κρύβω, ότι σκέφτονται όπως σκεφτόμουν εγώ, ο Γιώργος ο Παπάς και ο Μαρίνος Σκανδάμης, να μπουν σε αυτή την προσπάθεια μιας συνένωσης του προοδευτικού κόσμου, έτσι ώστε να μπορέσει να τραπεί η συγκεκριμένη κατάσταση. Όμως η προσπάθεια προφανώς κυρίαρχα είναι προς τους συμπολίτες μας, είναι προς τον κόσμο ο οποίος έχει απογοητευτεί από τη σημερινή κατάσταση και δεν είχε που να πάει. Και άλλωστε ο Αλέξης Τσίπρας σε αυτό το χώρο, πολιτικό χώρο, είδε στον προοδευτικό κόσμο, μάλιστα, για να μπορέσει να προσεγγίσει όλους αυτούς τους ανθρώπους.
1: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε, φαντάζομαι, όταν τα αρχίζουν και πλέον οργανώνται καλύτερα τα πράγματα. Τελείωσε ο χρόνος μας. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι άλλο.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα,
1: έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Και θα τα πούμε
0: για
1: ξανά
0: το
1: σύντομα.
0: Και το χρόνο που μου δώσατε.
1: Έτσι,
0: να είστε καλά.
1: Και θα συνεχίσουμε. Λοιπόν, αγαπητοί φίλοι, ακούγατε την εκπομπή Αθηβολή. Είσαστε συντονισμένοι στην συχνότητα του ράδιο Γάμα στους 94 μεγακύκλους από το Θοίδη Πολυχρόνη που ήταν στο μικρόφωνο και την Ιόνι Μαυροθαλασσίτη που είναι στον ήχο. Σας ευχόμαστε ένα καλό Σαββατοκύριακο. Εμείς θα τα πούμε την επόμενη Πέμπτη, τελευταία εκπομπή της που θα κάνουμε σαν Αθηβολή, γιατί μετά θα κάνουμε καλοκαίρι, τα μπάλια του λαού, με πιο ευχάριστο πρόγραμμα. Γεια σας.
2: Η ώρα είναι μία.
3: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
4: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του ραδιοταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
5: Ειδήσεις.
6: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας,

0: Προδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πυλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν καζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της διεύθυνσης αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο, στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49.
4: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
8: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
9: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε ράδιο ΕΑΜΑ 94 FM.

0: θα είμαστε πάντοτε.
1: Είναι συγκεκριμένα φώτα, να πάνε συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και να γίνει εκεί πέρα ο κακός χαμός. Πάρτι κανονικό μέσα στην Αμερικανική πρεσβεία. Ήρθανε και κάτι σουλτάνες από το εξωτερικό να την επισκεφτούνε. Και ο κακός χαμός, φίλοι μου. Επίσης η Κίμπερλι έχει κρεμάσει τον τοίχο. Κάδρα στα οποία απεικονίζεται η ίδια με νηφικά, σε γραμμικά σχέδια. Τα έχω φωτογραφίες. Από πάνω Τραμπ και από κάτω αυτή. Αυτό δεν είναι Αμερικανική πρεσβεία. Αυτό είναι γκαλερί της Κίμπερλι. Και κάποιοι λένε, παιδιά, μην αγχώνεστε. Θα μας σώσει η Αμερικανική πρεσβεία. Θα μας σώσουν οι Ισραηλινοί. Θα μας σώσουν όλοι αυτοί. Ποιοι, αυτοί που κάνουν πάρτι και πίνουν τις σαμπάνιες και χορεύουνε ταγκό με τον Αργυρό. Για κλάματα είμαστε. Μια ζωή ο Έλληνας να περιμένει από άλλους να τον σώσουνε. Και ποιοι είναι αυτοί οι άλλοι? Να πω ότι είναι κανένας αξιόλογος? Να πω ναι ρε φίλε, δες τον. Είναι αξιόλογος αυτός, θα μας σώσει. Τίποτα, ό,τι του φανεί, του λολοστεφανεί. Έχω και πολλά ηχητικά σήμερα, θα γίνει χαμός. Θα μιλήσουμε μετά δεύτερη ώρα και για τα άτομα με αναπηρία, για το πώς θα μεταχειρίζονται όλοι αυτοί από αυτή την κυβέρνηση. Λοιπόν, δώσε. Θέλω σήμερα να ξεκινήσουμε με ηχητικά, γιατί έχουμε και την επιβεβαίωση. Επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για την Καριστιανού και ακόμα δεν έχετε δει τίποτα. Τίποτα. Ας ξεκινήσουμε όμως από την καινούριου, για να πάρετε λίγο ψυχολογία. Για να πάρετε έτσι λίγο, να φορέσετε λίγο έτσι το χαμόγελο. Γιατί κάποιοι μου στείλαν το πρωί ότι δεν είναι καλά σήμερα. Θα φτιάξω εγώ τη μέρα τώρα. Έλα, βάλε το παιδάκι που την είπε στην καινούριου. Βγαίνει ένα παιδάκι στην καινούριου. Απορώ πως η καινούριου δεν ήταν και αυτή στην Αμερικανική πρεσβεία. Όλες έτσι παρόμοιο στυλ είχανε. Ξέρετε τώρα, να λίγο από εδώ πλαστική, λίγο από εκεί μπότοξ, λίγο μαλλί, λίγο make-up, λίγο κραγιόν, λίγο μάσκαρα, λίγο στήθος. Όλες κάπως έτσι ήτανε. Δώσε το ηχητικό. Ο μικρός άψογος. Την έβαλε στη θέση της, δώσ' το.
2: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
3: 40.
2: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
3: 40.
2: Απίστευτο, πώς γίνεται αυτό? Εγώ να είμαι πιο μεγάλη, δηλαδή να είμαι 22, να μου αρέσει.
3: 40.
1: 40 είσαι, καλά την είπε. Πήγε να το περάσει το μήνυμα έτσι, Ζούλα Κατσίκα. Εγώ είμαι 22. Δεν είσαι 22, της λέει ο μικρός. 40 είσαι. Όλη η Ελλάδα το ξέρει τι 40. Τι, επειδή έχει μπει νηστέρι. Άσε μας, κουκλάρα μου. Άσε μας, ο μικρός φοβερός. Αλλά όσο σοβαρά παίρνουμε την καινούριου, τόσο σοβαρά θα πρέπει να παίρνουμε και το Λοβέρδο. Για εμένα προσωπικά δεν έχει καμία διαφορά. Απλά αυτός δεν έχει κάνει πλαστική. Γιατί και ο Λοβέρδος δεν λέει κάτι που έχει ουσία. Ό,τι του κατέβει λέει. Και τον έχετε και για σοβαρό. Ποιον, το Λοβέρδο? Βάλε να ακούσουμε τι λέει ο Λοβέρδος λίγο εδώ πέρα. Να μας πέσουν τα αυτιά, οι μύτες όλα. Δώσ' το. Απ' την αρχή το θέλω, δώσε.
4: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
5: Πάρα πολλοί.
4: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Εκεί που υπάρχει πρόβλημα όμως, και υπάρχει πρόβλημα και μεγάλο.
5: Τώρα αυτό που το έχετε σκεφτεί, που είπατε.
4: Υπάρχουν και πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα.
5: Πάρα πολλοί.
4: Πάρα πολλοί Έλληνες που δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα. Αν δεις, Γιάννη μου, βγαίνει στους δρόμους, αν δεις πόσες τηλεβεράδες κυκλοφορούν και είναι το πιο επικερδές επάγγελμα αυτόν τον καιρό, καταλαβαίνεις ότι αυτοί που χρησιμοποιούν κάθε μέρα τηλεβερά δεν αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
1: Αυτόν τον παίρνετε στα σοβαρά. Αυτόν τον παίρνετε στα σοβαρά τώρα, αλήθεια. Αυτός τώρα είναι υφυπουργός. Το πρόβλημα, ξέρετε, ξεκινάει από τη στιγμή που η αξία του κουστούμιου ξεπερνάει την αξία του ανθρώπου που το φοράει. Τι είναι αυτά που ακούμε κάθε μέρα στις τηλεοράσεις? Τι είναι αυτά που μας λένε και δεν τρέπονται κιόλας? Δεν τρέπονται. Έχουνε θράσος. Σε πιάνει τρέλα, σε πιάνει. Δεν μπορείς να το πιστέψεις. Δεν μπορείς να το χωνέψεις. Ότι τα λένε και τα πιστεύουνε κιόλας. Λοιπόν, απαιτούμε να γίνει IQ test σε κάθε βουλευτή, κάθε υπουργό και κάθε πολιτικό που υπάρχει μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Μόνο έτσι θα ζωθούμε, με IQ test. Να δούμε, στροφάρουν, δεν στροφάρουν. Καθόμαστε και πληρώνουμε ποιους, τους φελούς. Ποιους πληρώνουμε, για να ξέρω. Σκαμπάζει ο άνθρωπος, δεν σκαμπάζει. Καταλαβαίνει, δεν καταλαβαίνει. Και φυσικά γιατί σχολιάζει όλα αυτά και δεν σχολιάζει με την υπόθεση των υποκλοπών. Και σήμερα θα πω και για την Καριστιανού. Σήμερα θα πέσει η μάσκα της Μαρίας Καριστιανού. Θα την τραβήξουμε εμείς τη μάσκα της Μαρίας Καριστιανού, η οποία από στιγμή σε στιγμή θα με επιβεβαιώσει και θα ρεζιλευτεί σε όλη την Ελλάδα. Γιατί? Για όλα αυτά που έχει κάνει. Για όλα αυτά που έχει κάνει. Και δεν ακούω κουβέντα, δεν ήξερα, δεν γνώριζα. Αυτά εδώ πέρα είναι αστεία πράγματα. Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να αναγνωρίσει τα λάθη του, ένας άνθρωπος ο οποίος δεν παραδέχεται τα λάθη του, ένας άνθρωπος που λέει συνέχεια δεν ξέρω, δεν γνώριζα, δεν θυμάμαι, δεν έχει και μεγάλη διαφορά το Μητσοτάκη. Γιατί και ο ίδιος τα ίδια λέει. Δεν ήξερα τον ανιψιό μου, δεν θυμόμουνα, δεν γνώριζα και πάει λέγοντας. Σε αυτό το στοιχείο σαν χαρακτήρες είναι οι ίδιοι. Δεν φταίνε σε τίποτα. Ούτε ο Μητσοτάκης ούτε η Καριστιανού. Δεν φταίνε σε τίποτα. Βάλε όμως λίγο τον κύριο Κεσέ για να τελειώσουμε με την υπόθεση των υποκλοπών. Βάλε γιατί είπε πολύ σημαντικά πράγματα. Δώσε να ακούσουμε λίγο. Γιατί δεν ενημερώνει σε αυτό τον τόπο κανένα στον ελληνικό λαό. Για το τι ακριβώς συμβαίνει. Μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα σκάνδαλα της μεταπολίτευσης. Που έχει μπει στο αρχείο. Μιλάμε κυριολεκτικά για το ξεβράκωμα των θεσμών. Για το πώς φαίνεται ότι δεν λειτουργούν ανεξάρτητα. Βάλε και να το σχολιάσουμε.
0: Να ενημερωθούμε επίσημα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου πώς θα καταθέσουμε τις καινούργιες 6 μηνύσεις. Υπάρχουν 6 πολύ σημαντικά φυσικά πρόσωπα που θέλουν να καταθέσουν καινούργιες μηνύσεις. Ζήτησα λοιπόν να μας ενημερώσουν για να μην υπάρχει ο κίνδυνος της κολυσιεργίας και της αργοπορίας, να μας πούνε πού θα κατατεθούν οι μηνύσεις. Δεύτερον, ζήτησα από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου να μας γνωστοποιήσει πού, πώς και με ποια διαδικασία θα εγχειρήσουμε τα εμπιστευτικά, ευαίσθητα έγγραφα τα οποία έχουμε στα χέρια μας και δεν είναι καν μες στη δικογραφία, προκειμένου αυτά να τύχουν διερεύνησης. Αυτό έκανα την Παρασκευή. Μπορεί κάποιος να σκεφτεί ότι εντάξει, έγινε μια αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, δεν την είδαν. Θέλω να σας ενημερώσω ότι μισή ώρα αφού κατέθεσα την αίτηση, κλήθηκα από τη γραμματεία της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ανέβηκα στον Άριο Πάγο, με υποδέχτηκε ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, με τον οποίο είχα μια αναλυτική ενημερωτική συνάντηση 45 λεπτών. Τον ενημέρωσα πλήρως για όλα όσα υπάρχουν, για όλα όσα χρειάζεται και του ζήτησα να δείξει την αντίστοιχη επιμέλεια στο πώς, ποιος και πότε θα λάβει αυτά τα κρίσιμα αποδεικτικά στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την διερεύνηση της υπόθεσης, πέρα από όλα αυτά τα οποία υπάρχουν στην απόφαση του Μονομελούς Πνευματικού Αθηνών και στα αποδεικτικά στοιχεία. Αυτό έγινε την Παρασκευή. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, η ευνίδια αρχιοθέτηση της υπόθεσης την πρώτη εργάσιμη μέρα, τη Δευτέρα 27 Απριλίου, αποδεικνύει ότι δεν υπήρχε καμία διάθεση διερεύνησης της υπόθεσης. Ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου και το καταγγέλλω, ο κύριος Τζαβέλας, βιάστηκε να αρχιοθετήσει την υπόθεση γιατί φοβήθηκε τις καινούργιες μηνύσεις, γιατί ήθελε να αποφύγει τα καινούργια αποδεικτικά στοιχεία. 6 χρόνια μετά τη διερεύνηση, μετά την έναρξη της υπόθεσης, και έχουμε την εισαγγελία σε ανώτατο βαθμό να έρχεται και να σας λέει ότι η παγίδευση ή η απόπειρα παγίδευσης του μισού Υπουργικού Συμβουλίου Πολιτιακών Παραγόντων, του Αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων και της Ελληνικής Αστυνομίας δεν συνιστά κανένα άλλο αδίκημα, ούτε με τη μορφή της απόπειρας, δεν είναι κατασκοπία, είναι μόνο 3 μικρά πλημελήματα. Και αυτό είναι η κρίση της εισαγγελίας του Αρείου Πάγου. Νομίζω ότι θα διδάσκεται ως αντιπαράδειγμα σε όλες τις νομικές σχολές αυτή η κρίση. Πολύ δε περισσότερο θα χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για τους επόμενους κατασκόπους που θα έρθουν στη χώρα μας. Αυτός ο οποίος παγίδευσε τον κύριο Δένδια, και το ξέρει ο κύριος Δένδιας ότι παγιδεύτηκε, δεν διώκεται για κατασκοπία.
1: Δεν χρειάζεται να πω κάτι εγώ, τα έχει πει όλο ο κύριος Κεσές. Και αλήθεια, πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Πόσα πράγματα δεν έχει μάθει ο ελληνικός λαός. Πόσες αλήθειες έχουν θαυτεί. Γιατί η υποτιθέμενη ανεξάρτητη, που από ό,τι φαίνεται είναι εξαρτώμενη εξουσία, η δικαστική εξουσία, δέχεται πολιτικές παρεμβάσεις. Όλο αυτό όμως για να το δέχεται, κάτι συμβαίνει. Τι συμβαίνει? Μόνο έτσι παίρνουν καρέκλα και ανεβαίνουν στην ιεραρχία? Έχει στηθεί έτσι το σύστημα που χαρίζουν μία θέση σε κάποιον που ίσως να μην είναι ο κατάλληλος, μόνο και μόνο για να μπορούν να τον χειραγωγούν? Και εσείς θέλετε να μου πείτε ότι αυτό το σύστημα θα σώσει την Ελλάδα? Μα αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος. Αυτό σας εξηγώ τόσα χρόνια. Ότι αυτό το σύστημα λειτουργεί λάθος και γι' αυτό είμαι κόντρα στο σύστημα. Και γι' αυτό δεν πολιτεύομαι. Και γι' αυτό σας λέω ότι η λύση μπορεί να έρθει μόνο όταν κάποιος είναι απόλυτος. Μόνο όταν κάποιος δεσμεύεται και βάζει την υπογραφή του ότι θα υλοποιήσει αυτά που λέει. Γιατί τζάμπα υποσχέσεις δεν μπορώ να ακούω. Τα ψεύτικα, τα λόγια, τα μεγάλα που λέει το τραγούδι, δεν μπορώ να τα ακούω. Εδώ πρέπει να πέσουν σε εισαγωγικά κεφάλια, όπως χρησιμοποιεί ο λαός μεταφορικά αυτή τη φράση. Πρέπει να φύγουν οι διεφθαρμένοι. Πρέπει να τελειώνουμε με τους παράνομους. Πρέπει να τελειώνουμε με όλους αυτούς που δεν κάνουν τη δουλειά τους όπως θα έπρεπε. Χθες ανέφερα το ότι για να δουν αν πραγματικά κάποιος πιστεύει στο Θεό από όλους αυτούς τους ιερείς, πρέπει να τους κόψουν τον μισθό. Τότε θα αποδειχθεί αν πραγματικά πιστεύουν. Το ίδιο και για τους βουλευτές, αν έχουν ιδεολογία και αν αγαπούν την Ελλάδα. Να τους κόψουν το μισθό για να δούμε, θα συνεχίσουν να κάνουν αυτό που κάνουν? Θα έχουν όντως την θέληση να σώσουν την Ελλάδα? Και πέσανε να με φάνε και μου λένε ναι, και οι ιερείς πώς θα ζήσουνε? Μα δεν καταλάβατε αυτό που σας είπα. Επίσης γράφανε τότε και οι δημοσιογράφοι να μην πληρώνονται. Ο άλλος με έγραψε τότε και οι ποδοσφαιριστές να μην πληρώνονται. Ξέρετε ποια είναι η διαφορά ανάμεσα σε όλα αυτά που περιγράφεται? Ότι ένας δημοσιογράφος, εγώ για παράδειγμα, πες ή ο πρωινός, ή όλοι οι παραγωγοί και οι δημοσιογράφοι που υπάρχουν εκεί πέρα έξω, όχι όλοι, περισσότεροι, δεν πληρώνονται από τα κρατικά ταμεία. Δεν μας πληρώνει, εμένα δεν με πληρώνει ο ελληνικός λαός. Το βουλευτή και τον παπά όμως τους πληρώνετε εσείς. Αυτή είναι η διαφορά μας. Καταλάβατε? Και είναι υποχρεωμένοι, εφόσον είναι στη μισθοδοσία, να παρέχουν υπηρεσία και όχι να ζητάνε έξτρα λεφτά για κάθε υπηρεσία, για κάθε τρισάγιο, για κάθε μυστήριο, για κάθε κηδεία. Το ίδιο και για τους βουλευτές. Εμείς τους πληρώνουμε και δεν πατάνε στη Βουλή. Τι σχέση έχει ο δημοσιογράφος ο αυτόνομος, τι σχέση έχει ο ποδοσφαιριστής που τον πληρώνει μια ποδοσφαιρική ανώνυμη εταιρεία, τι σχέση έχουν όλοι αυτοί? Εγώ απαιτώ αυτούς που πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης να κάνουν τη δουλειά τους σωστά και να μην βρίσκουν ευκαιρία να ζητάνε περισσότερα. Το καταλαβαίνετε? Δεν μπορεί ούτε αυτό το απλό πράγμα να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Όπως δεν μπορεί να καταλάβει το Γρηγόρη που τόσα χρόνια φωνάζει και τσιρίζει, το Γρηγόρη που σας λέει ότι αργείτε να καταλάβετε. Γιατί αργείτε να καταλάβετε? Διότι δεν θέλετε να διαβάσετε, δεν θέλετε να μάθετε, δεν θέλετε να μπείτε στη διαδικασία να ψαχτείτε. Δεν θέλετε, φίλοι μου. Λοιπόν, σήμερα πήρα μια απόφαση να κάτσω να σας εξηγήσω για ποιο λόγο επιβεβαιώθηκα για άλλη μια φορά για όσα έλεγα για τη Μαρία Καριστιανού. Αν θυμάστε καλά, είχα κάνει μια ανάρτηση στην οποία μίλησα για αχαριστία, γιατί δώσαμε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να πάμε κόντρα στο σύστημα κόντρα στη φιλαργυρία και στη φιλοδοξία που κουβαλάνε μερικοί και στη φιλιδονία, και φιλιδονία δεν είναι μόνο το σεξ, το έχουμε πει πολλές φορές. Κόντρα σε όλους αυτούς που μας έχουν καταστρέψει και μας έχουν κατακλέψει. Και όντως ο λαός μέσα από ένα έγκλημα, το έγκλημα των τεμπών, μπόρεσε να συσπηρωθεί. Μπόρεσαν δεξί, αριστερή, κόκκινη, μπλε, παοξίδες, αριανοί, ολυμπιακοί, αεξίδες, όλες οι κοινωνικές ομάδες, τέλος πάντων, για να μην υπεραναλύω, να ενωθούν με ένα κοινό σύνθημα. Με το σύνθημα δεν έχω οξυγόνο, με το σύνθημα απαιτούμε δικαιοσύνη. Όχι για την Καριστιανού, για τις 57 οικογένειες που χάσανε άδικα τους ανθρώπους και τους συγγενείς τους. Εντάξει, όχι για κάποιο πρόσωπο, για όλους αυτούς τους ανθρώπους που ξύπνησαν 2 η ώρα το πρωί και μάθανε τα δυσάρεστα νέα. Πάμε τώρα όμως στο πρόσωπο που εκμεταλλεύτηκε όλη αυτή την κατάσταση και δημιούργησε ένα κόμμα και προσπαθεί να μπει στην Ελληνική Βουλή. Αυτό το πρόσωπο που κατά τη δική μου προσωπική άποψη κατέστρεψε τη συσπήρωση, κατέστρεψε αυτό που καταφέραμε όλοι μαζί να είμαστε ενωμένοι. Το κατέστρεψε. Ξαναέφερε τη διάσπαση. Και γι' αυτό το λόγο είμαι απέναντι. Και θα σας εξηγήσω και για ποιο λόγο θεωρούσα και θεωρώ ακόμα ότι η αλαζονία και αυτή η συμπεριφορά απέναντι σε όλους όσους την έχουν βοηθήσει, που εγώ την ονομάζω αχαριστία, δεν θα τη βγάλει σε καλό. Αλλά παράλληλα έχει καπελώσει τα δικαστήρια των τεμπών, παράλληλα έχει καταφέρει ένα κίνημα που είχε 3 εκατομμύρια Έλληνες πλέον να έχει 200.000 Έλληνες, το πολύ που και πολλούς λέω. Και εγώ σας λέω, όσο περνάει ο καιρός, όσο λιγότεροι θα γίνονται. Τόσο λιγότεροι γιατί θα συνειδητοποιούν τι γίνεται ακριβώς με αυτό το πρόσωπο. Λοιπόν, χθες βγήκε ένα άρθρο. Ένα άρθρο από το zoogla.gr. Εγώ εκεί το διαβάζω. Ωραία, το άρθρο αυτό, γιατί είστε και προκατηλημένοι. Είστε και προκατηλημένοι. Έχετε και συγκεκριμένα στερεότυπα. Εκτός αν βλέπετε ότι όλοι είναι εχθροί. Όσοι μιλάνε για Καριστιανού, όλοι είναι εχθροί. Εγώ ήμουνα ο πρώτος που κρίνατε. Τώρα τι γίνεται, όλοι οι υπόλοιποι είναι συνωμοσιολόγοι, όλοι οι υπόλοιποι έχουν στόχο. Ακόμα και οι δικοί της, Κοκοτσάκηδες, Παπανικολάου, όλοι αυτοί έχουν δηλώσει τα χειρότερα. Ο Κοκοτσάκης βγήκε χθες και είπε, η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα. Ένας άνθρωπος που 3,5 χρόνια τη στηρίζει ενεργά και ήταν ο βασικός πυρήνας, που από πραγματογνώμονας έγινε πυρήνας, άλλο αστείο κι αυτό, για να μαζέψει ψήφους για το κόμμα της. Βγήκε και είπε ο Κοκοτσάκης, και ψάξτε το να το βρείτε, η υποκρισία που ονομάστηκε ελπίδα. Δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο. Δεν το λέω εγώ, το λέει αυτός, ο δικός της. Πάμε παρακάτω όμως. Βγήκε αυτό το άρθρο το οποίο τι λέει. Το ότι 7 μήνες μετά από το έγκλημα των τεμπών, μια εταιρεία στην οποία έχει το 50% η Μαρία Καριστιανού, μια εταιρεία που ονομάζεται Whereabout Travels, που έχει έδρα τέλος πάντων στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης, τι έκανε, πήγε και αγόρασε ένα σπίτι από ένα fund που ονομάζεται Do Value. Ωραία. Αγόρασε ένα σπίτι που πήραν από πληστηριασμό. Δηλαδή τι έκανε, αγόρασε ένα κίνητο εργαζόμενου που βγήκε στο σφυρί και το αγόρασε από μια εισπρακτική εταιρεία. Έτσι πέρασε στα χέρια της Καριστιανού, της εταιρείας της Καριστιανού, σύμφωνα με αυτό το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ. Το 50% το είχε η κυρία Καριστιανού, το 50% το είχε ο πιθανότατα σύντροφός της, πρώην σύντροφός της, δεν ξέρω ακριβώς τι συμβαίνει ή αν είναι σύντροφός της, ο κύριος Μωυσιάδης. 50-50. Διαχειρίστρια στην εταιρεία ήταν η Μαρία Καριστιανού. Και αγόρασαν αυτό το ακίνητο από την εισπρακτική εταιρεία. Ωραία μέχρι εδώ. Ρωτάνε την Καριστιανού, τι ακριβώς έχει συμβεί, κυρία Καριστιανού, και αγοράζετε σπίτια από εισπρακτικές εταιρείες ανθρώπων οι οποίοι τα χάσανε γιατί βγήκαν στο σφυρί αυτά τα σπίτια. Τους τα πήρανε δηλαδή. Και κατά πόσο είναι ηθικό όλο αυτό. Και τι απαντάει, φίλη μου, η Μαρία Καριστιανού? Απαντάει το ότι δεν ήξερε. Απαντάει το ότι δεν γνώριζε. Απαντάει το ότι ο άλλος μέτοχος, ο κύριος Μωυσιάδης, έκανε ό,τι έκανε και αυτή δεν ήξερε, γιατί είχε χάσει το παιδί της και ήταν σε ψυχολογικό σοκ. Και ρωτάω εγώ, ποιος τρώει αυτή την παπάντζα? Αυτή την παπάντζα την τρώνε μόνο όσοι είναι τυφλοί ή έθελο τυφλούν. Γιατί? Εγώ γνωρίζω ότι σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα από 50% και είσαι εσύ διαχειρίστρια, γιατί διαχειρίστρια είναι η Καριστιανού, για να μπορέσει να αγοράσει κάποιος ένα ακίνητο σε αυτή την εταιρεία πρέπει να βάλει υπογραφή διαχειρίστρια. Δηλαδή τι μας λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πλαστογράφησε την υπογραφή της? Αυτό λέει η κυρία Καριστιανού? Ότι ο κύριος Μωυσιάδης πρέπει να κατηγορηθεί για πλαστογραφία? Αυτό λέει. Γιατί αν λέει αυτό το πράγμα, θα πρέπει να κινηθεί νομικά απέναντί του. Εγώ σας λέω ότι δεν λέει αυτό το πράγμα και ότι λέει ψέματα η κυρία Καριστιανού, και ας μου κάνει μήνυση να πάμε στα δικαστήρια να ρωτήσουμε τον εισαγγελέα. Κύριε εισαγγελέα, σε μια εταιρεία που έχουν δύο άτομα 50-50 και διαχειρίστρια είναι η κυρία Καριστιανού, για να πάρουν ένα κίνητο, ποιος πρέπει να βάλει την τσίφρα?
3: Η ώρα είναι 1:30.
6: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
7: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
6: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
7: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
8: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
9: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτη 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
11: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
12: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
11: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
10: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
13: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων λέω.
11: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
14: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κάτι σαν φιλί.
1: Να αγορά το ακινήτου.
2: Αφήστε με να τελειώσει γιατί είναι μεγάλη ιστορία. Πριν περίπου 10 μέρες, ένας φίλος με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει, το ξέρεις ότι η Βαρία Καρισιανού έχει πάρει σπίτι από πληστηριασμό? Εγώ και έκανα πως δεν το ξέρω εγώ. Παίρνω τηλέφωνο τον Γιάννη τον Πασίδη, λέω, έχει διαρρεύσει το τέτοιο, έχετε λήξει την εταιρεία? Μου λέει, όχι, μου λέει, εγώ έχω υπογράψει τα χαρτιά Γιάννη, αλλά η Μαρία δεν τα υπογράψει. Μάλιστα, δεν καταλάβα το λόγο, θορυβήθηκα. Όμως πριν μια εβδομάδα, ένας από τους δικηγόρους που δικάζουν και υποστηρίζουν ανθρώπους κατά το φανς, με πήρε τηλέφωνο και μου λέει, κύριε Φωνημάκη, ξέρετε ότι η κυρία Καριστιανού έχει πληστηριάσει ακίνητο? Στάσου, του λέω. Το έχει αγοράσει ή το έχει πληστηριάσει? Το έχει πληστηριάσει. Πάθαινα σοκ. Κλείνω το τηλέφωνο. Παίρνω τηλέφωνο πάλι τον Γιάννη τον Μωσίδη και του λέω, Γιάννη, για πες μου την ιστορία. Μπήκατε σε πληστηριασμό? Μπήκατε στην πλατφόρμα αυτή που πληστηριάζουν τα φαν, τα κινήτα? Που λέει, ναι, και μάλιστα δεν υπήρχε κι άλλος να μπει στο πληστηριασμό και το πήραμε στην αρχική τιμή. 30.000 νομίζω, δεν θυμάμαι τι, το πόσο, κάτι τέτοιο.
1: Μάλιστα.
2: Καλή τιμή. Εκείνο που με έκανε να τρελαθώ είναι ότι αυτό, κατευθείαν αυτό είναι μια κατάρτιση ηθικά. Ενέργεια αυξημένη σε πληστηριασμό για να πάρει το σπίτι ενός φτωχού ανθρώπου ή οποιοδήποτε ανθρώπου είναι απολύτως ανήθικο. Και ενώ που με έκανε όμως να τρελαθώ είναι το γεγονός ότι αυτό έγινε, αν θυμάμαι καλά, το Σεπτέμβριο του 23. Ούτε 6 μήνες δεν είχε πεθάνει μάθη. Δηλαδή όλη η Ελλάδα έκλαιγε, όλη η Ελλάδα έκλαιγε μαζί με αυτήν, και αυτή τι έκανε? Πήγε να πληστηριάσει ένα ακίνητο ενός φτωχού ανθρώπου για να κάνει τα 7 σπίτια της 8. Με συγχωρείς, αλλά αυτό είναι για μένα κόκκινη γραμμή, όχι κόκκινη γραμμή ή κόκκινες γραμμές. Και για αυτόν τον λόγο πήγα σπίτι μου. Και για αυτόν τον λόγο προήλθε και το δημοσίευμα του ΣΤΑΡ.
1: Με την παρέτησή σας.
2: Ναι, ήθελα να ξέρω αυτό. Γιατί αφού ψηφίσαν τα λέω, θα τα λέω τώρα όλα. Αυτή είναι η πραγματική η αιτία ουσίας που ο Βασίλης ο Κοβοτσάκης δήλωσε παρέτηση.
1: Ναι.
2: Αυτή είναι η πραγματική αιτία. Και περιμένω όλοι αυτοί οι ανθρώποι που τον βρίζανε και που προφανώς τώρα τα βρίζουν και εμένα, να βρουν το θάρρος και την παρησία να τους ζητήσουν συγγνώμη. Επίσης θέλω να σας πω ότι όλα αυτά τα δημοσιεύματα που λέγανε ότι όλοι ότι παρετούνται μέλη του κεντρικού οργανωτικού, στελέχη κτλ. Είναι πραγματικά, είναι αληθινά. Παρετήθηκε και ο κύριος Θανάσης Τσουγανάτος, ο κύριος Κώστας Βαμβακάς, ένας ξέρος άνθρωπος και πολύ ηθικός, αλλά και όλα τα άλλα στελέχη που δεν έχουν παραιτηθεί ή εν πάση περιπτώσει δεν έχουν ακόμα παραιτηθεί, όλα έχουν σε γνώση, είναι σε γνώση τους αυτό. Αυτά προσπαθεί ο καθένας να βρει έναν τρόπο να το διαχειριστεί.
1: Μάλιστα.
2: Δεν ξέρω τι θα κάνουμε. Του καθενός η συνείδηση, του καθενός μας η συνείδηση είναι αλάστιχο. Αλλονού ξεντώνει και γίνεται 1,5 χιλιόμετρο και αλλονού γίνεται 2 μέτρα μόνο. Το δικό μου είναι 2 μέτρα, δεν μπορώ να το διαχειριστώ αυτό. Εν πάση περιπτώσει, όταν το είπα, φτιάξανε υπερασπιστική γραμμή. Είπανε, θα πούμε ότι ο Μωυσίδης θα τα πάρει πάνω του. Όχι, ο Μωυσίδης, ότι και καλά, ο Μωυσίδης ενήλυσε χωρίς την γνώση της Μαρίας Καρφιανού.
3: Κόμμα, παρένθεση, υπερασπιστική γραμμή. Υπερασπιστική γραμμή. Άκου τώρα εδώ το ψέμα πώς το ονομάζουν. Υπερασπιστική γραμμή. Δηλαδή έδωσε γραμμή να πούνε ψέματα για να μην θυχτεί. Άρα δεν λένε την αλήθεια. Το καταλαβαίνετε. Από μόνο του αυτό που ανέφερε ο άνθρωπος, υπερασπιστική γραμμή που αναφέρει, σημαίνει, λέω ψέματα στον ελληνικό λαό. Υπερασπιστική γραμμή. Άκου πώς το ονομάζουν. Δηλαδή υπερασπίζομαι τον εαυτό μου. Όχι, δεν υπερασπίζει τον εαυτό σου. Λες ψέματα. Λες ψέματα. Δεν μπορεί να μιλάει Καριστιανού για αλήθεια εφόσον υπάρχει υπερασπιστική γραμμή για να μπορέσει να σώσει αυτά που δεν σώζονται. Αύριο μεθαύριο θα λένε τα ίδια. Αύριο μεθαύριο θα χρησιμοποιούν και σε άλλα θέματα υπερασπιστική γραμμή. Εμένα δεν μου αρέσουν αυτά. Εγώ θέλω άλλος να είναι ξεκάθαρος μαζί μου. Συνέχισε, έχει πολύ ζουμί η υπόθεση.
2: Πράγμα που είναι ψέματα, το πιστοποιώ, γιατί ο Μωυσίδης το έχει πει και η Μαρία Καριστιανού, ότι ήξερες σε μένα προσωπικά. Επίσης ο Γιάννης Μωυσίδης το έχει πει και σε άλλους ανθρώπους αυτό. Δηλαδή τι θέλουν να ισχυριστούν, ότι ο Μωυσίδης που δεν είναι διαχειριστής πλαστογράφησε την υπογραφή της Καριστιανού, έβγαλε χωρίς να ξέρει αυτή την εγγυητική, ότι πρέπει να δώσει τον τρίτο, να καταθέσεις τον τρίτο για να μπορείς να μετέχεις στο πληστηριασμό. Και αυτό μπορεί να το κάνει μόνο ο διαχειριστής. Δηλαδή ότι ο Μωυσίδης έκανε σοβαρές ποινικές ενέργειες, όπως είναι η απάτη, η πλαστογραφία κτλ. Αυτό είναι γελίο επιχείρημα.
1: Κατάλαβα.
2: Όταν μου το είπανε, τους συχάθηκα. Όπως έλυνε και μια συχαμάρα απίστευτη με τον οχετό λάστης βρισιών και κατάρες που παίξανε του Κοκοτσάκη. Κοινού του Κοκοτσάκη. Ένας άνθρωπος που δουλεύει για τη Μαρία Καριστιανού και για τους άλλους γονείς αμυστή 3,5 χρόνια. Και είναι ο άνθρωπος που με την ομάδα του αποκάλυψε το εύρος του εγκλήματος επιστημονικά. Και είναι αιτία η έκθεσή του που βγήκαμε στον δρόμο πέρυσι, το Γενάρη και το Φλεβάρι. Καταλάβατε, κύριε?
1: Ναι, ναι, κατάλαβα.
2: Λοιπόν, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη, τώρα πήρα αέρα και μιλάω, ένας φίλος μου από τη Θεσσαλονίκη μου είπε, ξέρεις τι έχει πάθει η Μαρία Καριστιανού? Του λέω τι? Κοινωνικό αυτοματισμό. Δηλαδή ένας άνθρωπος που είναι ανύπαρκτος κοινωνικά, μια συνοικιακή γιατρός, μια μεσοαστή, ξαφνικά βρίσκεται να είναι σε ένα πάλκο, σε μια εξέδρα, συγγνώμη, και μιλάει σε 500.000 ανθρώποι και όλοι θέλουν να την ακούσουν, να τη φιλήσουν, να πάρουν φωτογραφίες μαζί. Είναι δύσκολο να το διαχειριστείς αυτό. Όμως ένας καλός φίλος του αφεντικού σας, ο οποίος είναι και γνώστης του ατόμου.
3: Αυτός που μιλάει, γιατί με ρωτάτε, είναι ο κύριος Φρονιμάκης. Και μιλάει, όταν λέει το αφεντικό, μιλάει στην κοπέλα που είναι από τη ζούγκλα, δηλαδή τον Τριανταφυλόπουλο. Εγώ δεν έχω κολλητούς ούτε φίλους. Εγώ είμαι μόνος μου.
2: Μια που η κόρη του πήγε μαζί της από τον υπηαγωγείο μέχρι που βγάλανε και την ιατρική σχολή μαζί, μου είπε όχι, αυτό που λες είναι σωστό, γιατί τον πήρα τηλέφωνο να το ρωτήσω. Μπερδεμένος πριν τις μέρες, 4 δεν θυμάμαι. Μου λέει η γυναίκα έχει κοινωνικό ανερυθριασμό. Αυτός ο όρος σημαίνει ότι ένας άνθρωπος δημόσια μπορεί να κάνει και να πει ό,τι νομίζει χωρίς να έχει κανένα ειδικό πρόσημο. Χωρίς να ντρέπεται και χωρίς να φοβάται, χωρίς να κοκκινίζει. Ανερυθριασμός.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι. Και να καταλήξω, γιατί είμαι πολύ θυμωμένος, να πω ότι αναρωτιέμαι και σε αναρωτηθούν και όλοι οι υπόλοιποι, πώς ένας άνθρωπος που έχει σκελετούς στο παούλο του αποφασίζει να κατέβει στην πολιτική. Δεν ξέρω ότι κάποια στιγμή θα βγουν οι σκελετοί από τον παούλο. Φυσικά. Άρα λοιπόν, είτε είχε εγγυήσεις ότι δεν θα βγουν, και από πού έχει εγγυήσεις? Από το καθεστώς. Είτε...
3: Και από πού έχει εγγυήσεις, λέει? Από πού έχει εγγυήσεις? Συγγνώμη, να το ξανακούσουμε αυτό. Από πού έχει εγγυήσεις, λέει ο κύριος Ρονιμάκης, ιδρυτικό μέλος του κόμματος Ελπίδα της Καριστιανού. Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς.
2: Και από πού έχει εγγυήσεις? Από το καθεστώς.
3: Έχει εγγυήσεις από το καθεστώς, κρατήστε το αυτό.
2: Είτε δεν είναι καλά ψυχικά. Κάτι συμβαίνει με την ψυχή του υγεία. Κάτι γίνεται, δεν καταλαβαίνει, δεν μπορεί να ζυγίσει τα πράγματα, ξέρω εγώ. Εγώ πιστεύω ότι η Μαρία Καρισιανού είναι και τα δύο. Είναι και τα δύο.
1: Μάλιστα.
2: Και αυτό είναι τρομακτικό. Επίσης πιστεύω ότι η Μαρία Καρισιανού συμπτωματικά συναντήθηκε με ένα κίνημα που αυτοοργανώθηκε. Το κίνημα των Ντεμπών. Συμπτωματικά γιατί ήταν πρόεδρος. Δεν είναι γυναίκα που μας έβαλε στον δρόμο. Φυσικά και δεν είναι. Εμείς βγήκαμε στον δρόμο και συναντηθήκαμε μαζί της. Η γυναίκα αυτή τι κατάφερε? Ένα κίνημα 3 εκατομμυρίων ανθρώπων να το έχει κάνει 300.000. Η ευθύνη που τη βαραίνει ως φυσικό πρόσωπο είναι τεράστια ενάντια σε αυτό το κίνημα. Δεν ξέρω που αλλού μπορώ να σας βοηθήσω. Φυσικά θέλω να ζητήσω συγγνώμη και από τον εαυτό μου. Καλά, εγώ δεν θα με συγχωρέσω ποτέ αλλά από όλο τον κόσμο, και δεν θα με συγχωρήσω ποτέ, γιατί όταν το έμαθα και τους βρήκα και μου είπε αυτή το ψέμα ότι Γιάννη το έχουμε αγοράσει, δεν πήγα να το ψάξω παραπάνω, γιατί είναι εύκολο. Μπαίνεις στο γεμί, πας στο χρηματολόγιο, θα πεις αμέσως. Δεν είναι αυτά τίποτα κρυφά που μπορεί να μην είναι κρυφά κτλ.
1: Ναι.
2: Και τότε έπρεπε εγώ να συνεχίσω να το ψάξω. Να μην διαλύσω και τη δουλειά μου και τη ζωή μου τόσους μήνες και να μην παρασύρω και τόσους ανθρώπους που παράσυρα, από τους οποίους ζητάω και συγγνώμη.
3: Ο άνθρωπος ζητάει συγγνώμη από τον κόσμο, λέει, που παρέσυρε, να στηρίξει την Καρισιανού. Το καταλαβαίνετε αυτό? Βγαίνει και ζητάει συγγνώμη που είπε στον κόσμο να στηρίξουν Καρισιανού. Το ίδιο έκανε και ο Κοκοτσάκης. Φυσικά ο Κοκοτσάκης, δεν ξεχνάμε τι λόγια χρησιμοποιούσε για όλους αυτούς που τον βοήθησαν, όπως είμαστε εμείς. Έτσι, γιατί έχουμε και κοινούς γνωστούς. Γιατί στην αρχή το πιστέψανε ότι Καρισιανού θα σώσει την Ελλάδα. Και σταδιακά βγαίνουν ένας-ένας και ζητάνε συγγνώμη. Τυχαίο είναι και αυτό?
1: Κατάλαβα.
2: Δεν ξέρω αν μπορώ να σας βοηθήσω περισσότερο.
1: Μας καλύψατε.
2: Ελπίζω να κάνω μια ευχή. Ελπίζω αυτό το κίνημα να μην χαθεί. Το κίνημα των ανθρώπων, δηλαδή. Το κίνημα των πολιτών. Και ελπίζω, και το λέω με
3: όπως και να έχει, το ηχητικό έχει κι άλλο, αλλά έχει πάει και 47 και θέλω να πω κι εγώ κάποια πράγματα. Όπως και να έχει, φίλοι μου, καταλαβαίνουμε σταδιακά το ότι πέφτει η μάσκα. Και πέφτει η μάσκα, το λέω εδώ και καιρό, γιατί έχω κι άλλα ηχητικά τα οποία το αποδεικνύουν. Για βάλε λίγο το ηχητικό για τα χαμένα παραστατικά. Σας τα έλεγα, τα ακούγατε, αλλά δεν θέλατε να καταλάβετε, δεν θέλατε να εμπεδώσετε. Βάλε σε παρακαλώ πολύ το ηχητικό με τα χαμένα παραστατικά. Τα έλεγε η ίδια στο Στραβελάκι.
0: Σημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο
3: Αυτό είναι για το σύλλογο και για τη συναυλία που είχε κάνει και για τα λεφτά που τη ρωτούσανε τι ακριβώς έχει συμβεί με τα παραστατικά.
0: Της επισημαίνει ότι είναι καθαρά και διάφανα στον σύλλογο όλα, ενώ χαρακτηρίζει την έφοδο δόλιο, χτύπημα της κυβέρνησης για την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου. Τώρα.
4: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει, αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους.
3: Δηλαδή παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα. Δεν το λέω εγώ, το λέει η ίδια. Παραδέχεται ότι υπάρχει οικονομικό έγκλημα και ότι έχουν χαθεί παραστατικά από τα λεφτά που συλλέχθηκαν για τη συναυλία. Λοιπόν, ακούστε να δείτε για να ξέρετε τι συμβαίνει. Για αυτή τη συναυλία υπήρξε ένα καταστατικό το οποίο έλεγε μέσα ότι θα γίνει αυτή η συναυλία στο Καλή Μάρμαρο και από τα χρήματα που θα συλλεχθούν θα μοιραστούν ανάλογα όλα τα χρήματα σε 57 οικογένειες. Σε 57 οικογένειες που είχαν χάσει τους ανθρώπους τους στα Τέμπη. Και φυσικά μέσα είχε και κάποιους τραυματίες οι οποίοι θα παίρνανε ένα ποσό. Δηλαδή, το καταστατικό τι έγραφε αυτό το έγγραφο τέλος πάντων για να μπορέσει να γίνει αυτή η συναυλία? Το ότι τα λεφτά που θα μαζευτούν θα μοιραστούν ανάλογα. Εντάξει. Εμείς έχουμε καταγγελίες που λένε οι άνθρωποι και συγγενείς. Εμείς δεν πήραμε φράγκο. Φράγκο δεν πήραμε. Ποιος ήταν ταμείας και ποιος ήταν πρόεδρος του συλλόγου που διοργάνωσαν όλο αυτό που διοργάνωσαν? Η Καριστιανού και μια ακόμα κυρία η οποία νομίζω, αν θυμάμαι καλά, είναι η γυναίκα του κύριου Ρούτσι. Μάθαμε ποτέ που πήγανε τα λεφτά? Περίπου μισό εκατομμύριο. Και στην τηλεόραση λέει αυτό το πράγμα η Καριστιανού. Δεν την είχατε ακούσει?
0: Την τρομοκράτηση και τη φήμωση του συλλόγου τώρα.
4: Τα οποία χάθηκαν κάποια παραστατικά. Εντάξει. Αυτό ας ήταν όλα τα οικονομικά εγκλήματα τέτοιου μεγέθους που αυτό δεν είναι και οικονομικό έγκλημα.
3: Και τι είναι αν δεν είναι οικονομικό έγκλημα? Έχασες τα παραστατικά, δεν ξέρεις που έχουν πάει τα λεφτά, δεν μπορείς να αποδείξεις που πάνε τα λεφτά. Εγώ δηλαδή, άμα κάνω έναν έρανο, άμα κάνω μια συναυλία και μαζέψω λεφτά και δεν μπορώ να αποδείξω μετά που πήγαν τα λεφτά. Έτσι θα με μεταχειριστεί το κράτος? Χωρίς να βγάλει αποφάσεις, χωρίς να βγάλει άρθρα? Γιατί δεν βγήκανε άρθρα που να γράφουν μέσα ποιο είναι το πόρισμα της ΔΟΕ? Γιατί δεν μάθαμε ποτέ τι ακριβώς έγινε? Ρωτάω! Να με ενημερώσετε εσείς που ξέρετε. Και μετά ξαφνικά την ακούμε στην τηλεόραση να λέει αυτό το πράγμα. Ότι δέχεται συμπαράσταση και από πρόσωπα της Νέας Δημοκρατίας.
4: Και πάρα πολύ συμπαράσταση για κάποιο λόγο έχω από τη Νέα Δημοκρατία, από ανθρώπους που ήταν στη Νέα Δημοκρατία.
3: Τι εννοεί, φίλοι μου? Είναι περήφανοι που την υποστηρίζουν οι νοδημοκράτες? Και μετά τι άλλο λέει? Ότι τις τάξανε μια θέση σε ένα υπουργείο. Εγώ σας τα λέω τόσο καιρό και με βρίζετε και δεν ακούτε το Γρηγόρη, και επιβεβαιώνεται ο Γρηγόρης. Επιβεβαιώνεται για άλλη μια φορά. Και εκεί που τον είχατε σταυρώσει ξαφνικά λέτε α, να τον κατεβάσουμε από το σταυρό πάλι, γιατί ήξερε τι έλεγε. Βάλε για την καρέκλα στο υπουργείο.
5: Άρα λοιπόν, σας προσέγγισαν και από κόμματα της δεξιάς και της αριστερής πλευράς των παρατάξεων αυτών και σας ζήτησαν να συστρατηθείτε για να πάρετε ως υποψήφια βουλευτής, ως ευρωβουλευτής, ως τι?
4: Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
5: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης. Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
5: Δηλαδή τη μάνα των τεμπών, υπουργό
4: δικαιοσύνης. Ναι, μου έταξαν μια θέση, ένα υπουργείο ας πούμε.
3: Ποιος σου έταξε το υπουργείο? Ο Γρηγόρης μπορεί να τάξει ένα υπουργείο? Ο Γιώργος, ο Μίτσος, ο Κίτσος, η Μαρία, η Ελένη, η Γεωργία εκεί πέρα έξω μπορούν να πάνε να τάξουν υπουργεία? Το καθεστώς σου έταξε υπουργείο? Γιατί δεν μας λες ποιος σου έταξε αυτό το υπουργείο? Και όλος τυχαίος, εγώ ο τρελός, ο κακός, ο φασίστας, ο ομοφοβικός, ο ψεκασμένος, ο συνωμοσιολόγος και όλα αυτά που λέτε, ξαφνικά την ακούω στην τηλεόραση να λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Ρε αθεόφοβη, ρε αθεόφοβη αιμονική κολλημένη, ρε που δεν βλέπετε μπροστά στο ένα μέτρο τι συμβαίνει. Λέει μπράβο στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το καταλαβαίνετε?
4: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του. Εμένα μ' αρέσει να βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν σε κάτι έτσι ανώτερο, πνευματικό, και δεν προσκυνούν το χρήμα για παράδειγμα ή την εξουσία ή οτιδήποτε άλλο.
3: Ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία, μας λέει η Μαρία Καριστιανού. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, ακούστε τώρα εδώ πρόταση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, λέει η Καριστιανού, δεν προσκυνάει το χρήμα και την εξουσία.
6: Πάντως είδαμε τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πήγε και στο πολύ αγαπημένο μου μοναστήρι, στο Μανταμάδο της Μυτιλίνης, στον Αρχάγγελο Μιχαήλ. Και μπράβο του και...

0: κι εγώ, πότε είναι τη ώρα. Αυτοί θα σώσουν την Ελλάδα. Και σας φταίω εγώ που τα λέω έξω τα δόντια. Άρε κούνια που σας κούναγε. Άρε. Άρε, δεν μπορώ. Δεν μπορώ πραγματικά να καταλάβω πώς γίνεται να πέφτετε σε τέτοιες παγίδες. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Είναι απίστευτο. Το να προσπαθεί ο καθένας να σας εκμεταλλευτεί για να πάρει μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και εσείς να χειροκροτάτε από κάτω. Χωρίς να έχουν πρόγραμμα, χωρίς να μας έχουν πει πώς θα σώσουν την Ελλάδα. Και παράλληλα να μαθαίνουμε ότι αυτοί που θέλουν να σας σώσουν αγοράζουν από εισπρακτικές εταιρείες ακίνητα που έχουν χάσει κάποιοι. Που τους τα έχουν πάρει με πληστηριασμό. Με κατάσχεση, συγγνώμη. Μέσα από κατάσχεση. Είναι απίστευτο. Και έχω ένα τελευταίο ηχητικό πριν πάω σε τραγούδι, γιατί δεν έχω χρόνο. Και θα επιστρέψω δεύτερη ώρα να συνεχίσω το σχόλιο μου. Γιατί έχω πολλά να πω ακόμα και για αυτές τις επιθέσεις και για το τι προσπαθεί να κάνει η Νέα Δημοκρατία. Βάλε το τελευταίο ηχητικό, παιδιά. Αυτό το ηχητικό είναι μελλοντικό ηχητικό. Τι πάει να πει μελλοντικό ηχητικό? Είναι ένα ηχητικό το οποίο θα έρθει στο μέλλον. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο, θα είμαστε προφήτες. Δηλαδή, τι θα πει η Μαρία Καριστιανού στο μέλλον. Θέλετε να τα ακούσετε? Τι θα λέει στο μέλλον η Μαρία Καριστιανού? Θέλετε, λέτε. Βάλε να ακούσουμε τι θα λέει στο μέλλον η κυρία Καριστιανού. Βάλε, βάλε, δώσ' το, τσίτα.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
3: Ειδήσεις.
4: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο

0: Το που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις φλόγες πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας στην άμεση διακόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
5: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη Ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
8: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
9: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
8: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
9: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
8: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
9: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
8: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
9: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
8: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
10: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροή 280 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
12: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
12: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
13: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
12: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.
14: Προπυργωτικής, Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
15: Σπούδασε νομική στη Θεσσαλονίκη στο Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
15: Προπτυχιακές σπουδές σε ελληνικό δίκαιο με στοιχεία αγγλικού δικαίου.
16: Το μοναδικό πιστοποιημένο πρόγραμμα νομικής σε μη κρατικό πανεπιστήμιο στη Θεσσαλονίκη.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
15: Πληροφορίες Λέοντος Οφου 3.
18: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
19: Ολοκληρωμένη προστασία για το σπίτι ή την επιχείρησή σας χωρίς να κοστίζει μία περιουσία. Wi-Fi and Tech Experts. 100% ασύρματο πακέτο συναγερμού σε προνομιακή τιμή και δωρεάν εγκατάσταση. Wi-Fi and Tech Experts. Η ασφάλεια της οικογένειας και της περιουσίας σας είναι προτεραιότητά μας. Wi-Fi and Tech Experts. Εγγύηση στα συστήματα συναγερμών. Αμπελοκήπων 55 Περαιά. Κλείσε σήμερα ραντεβού στο 2392-029-600.
20: Ενημέρωση. Πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
21: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
22: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.
23: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
24: Έως την Τετάρτη, σκύπ 48 μεζούρες, τώρα μόνο 8,95 και σου πλύνει 60 μεζούρες μόνο 2,57. Και με αγορές 15 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα, άμεσο κέρδος 3 ευρώ. Αντιλιακό καροτέν Milk Tan 30, μόνο 10,73. Και με δύο τεμάχια, άμεσο κέρδος 4 ευρώ. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
25: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
26: Μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ.
27: Στον τάφο μου να γράψετε Ελλάδα σ' αγαπώ.
26: Του
0: Είσαι, σώλε, μάι,

Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Μπορείτε να μου πείτε τι ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί που γυρνάνε σε 4-5 νησιά κάθε καλοκαίρι και λένε πως δουλεύουνε? Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Απ' τη μία, αυτοί που δεν δουλεύουνε γυρνάνε σε 4-5 νησιά. Άντε, αυτοί δεν δουλεύουνε, πες, έχουν κληρονομήσει καμιά περιουσία, κάνουν τη ζωή τη χαρισάμενη. Οι άλλοι που λένε ότι δουλεύουνε και γυρνάνε σε 4-5 νησιά, πώς το καταφέρετε, ρε παιδιά, και με δουλειά? Και τόσο πολύ να λείπετε. Μπορώ να καταλάβω, αλήθεια. Λοιπόν, πάμε λίγο σε όλο αυτό που έχει συμβεί με αυτές τις βομβιστικές επιθέσεις. Γιατί θεωρώ ότι πίσω από την κουρτίνα κρύβονται πολλά. Σίγουρα θεωρώ άνανδρο και εννοείται ακραίο το να επιτίθεται κάποιος σε οικογένειες. Και γενικά να επιτίθεται, αλλά ένα παραπάνω σε οικογένειες. Τώρα, αν η συγκεκριμένη κυρία, η κυρία Βάγια Νέστορα, έφυγε από τη ζωή ή δολοφονήθηκε ή τι ακριβώς έχει συμβεί, θα το μάθουμε στην πορεία, γιατί πραγματικά δεν γνωρίζω τι ακριβώς έχει συμβεί και πώς έφυγε από τη ζωή. Αυτό που ανακοίνωσαν τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, η ενημέρωση, όπως θέλετε πείτε τα, ή επηρεασμού, είναι το ότι υπήρξαν κάποιες εμπριστικές επιθέσεις με γκαζάκια κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Ποιοι είναι αυτοί που βάλανε γκαζάκια, δεν ξέρει κανένας. Και ενώ δεν ξέρει κανένας, ήδη τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας γνωρίζουν και σε τι πιστεύουν και τι ιδεολογία έχουν και από πού προέρχονται. Ενώ δεν ξέρουμε ποιοι το έχουν κάνει ή ξέρουμε και δεν μας το έχουν πει ακόμα, γιατί είπαν δύο άτομα. Ποια είναι αυτά τα άτομα? Ποιο είναι το παρελθόν τους? Γιατί δεν βλέπουμε φωτογραφίες τους? Σε άλλες περιπτώσεις, σε άλλες δολοφονίες, όπως λένε οι ίδιοι, βλέπουμε τα πρόσωπα, τους εγκληματίες, ποιοι έχουν κάνει τι, πώς το κάνανε, γιατί το κάνανε, τι πρόβλημα είχανε. Βγαίνανε στην Νικολούλη, βγαίνανε στη Ζήνα, βγαίνανε στον Πέτρο, βγαίνανε εδώ, βγαίνανε εκεί. Και αναλύανε και μιλούσανε με μάρτυρες, με τον έναν τον άλλον και εδώ δεν έχουμε δει πρόσωπα ακόμα. Ποια ήταν αυτά τα πρόσωπα? Και για ποιο λόγο κάνανε αυτό που κάνανε? Έτσι γενικά και αόριστα δηλαδή θα χρησιμοποιήσουν τώρα όλο αυτό που συνέβη για να αλλάξουν την ατζέντα θεμάτων? Και ίσως αυτό είναι μια αφορμή για να στοχοποιήσουν το Βορρά. Δεν έχετε καταλάβει καθόλου καλά. Φυσικά είναι θλιβερό το να χάνει τη ζωή της μια γυναίκα και εννοείται ότι το καταδικάζω. Εννοείται. Αλλά πρέπει να δούμε, μήπως, λέω εγώ, μήπως υπάρχουν και κάποια στοιχεία τα οποία δεν έχουμε εξετάσει. Γιατί έχουμε και κάποιες δολοφονίες και δεν μάθαμε ποτέ ποια ήταν τα πρόσωπα. Πάρε παράδειγμα τον Καλογύρου, πάρε παράδειγμα τον Καραϊβάζ. Πρέπει να τα εξετάσουμε όλα αυτά. Τι ακριβώς έχει συμβεί? Γιατί υπάρχει ένα επαναλαμβανόμενο προεκλογικό σενάριο. Δεκαετίες τώρα μένουν ατιμόρυτοι κάποιοι συγκεκριμένοι εγκληματίες. Εγκληματίες της μεταπολίστευσης, όχι μεταπολίτευσης, μεταπολίστευσης. Υπάρχουν αμέτρητοι δολοφονημένοι Έλληνες, αμέτρητα νοικοκυριά διελειμμένα, αμέτρητοι συμπατριώτες μας σε απόγνωση και δεκαετίες τώρα αυτά τα διαλυμένα νοικοκυριά προσπαθούν να ορθοποδήσουν και δεν μπορούνε. Δεκαετίες τώρα έχουν εξαπατήσει έναν ολόκληρο λαό με εξουσιαστικά κόλπα. Και με αυτά τα εξουσιαστικά κόλπα, όπως το να πέφτει το σύστημα στις εσωκομματικές εκλογές, φτάσαμε σε ένα σημείο να είναι πρωθυπουργός ο Μητσοτάκης. Μην ξεχνάμε την ανεξήγητη δολοφονία του γαμπρού του Παύλου Μπακογιάννη. Μην ξεχνάμε τι έχει γίνει στο παρελθόν. Μην ξεχνάμε όλα αυτά τα δοκιμασμένα σενάρια φτηνής προβοκάτσιας.
ενδιαφέρθηκαν ξαφνικά για όλες τις ανθρώπινες ζωές που χάνονται άδικα, δεν νομίζω. Και φυσικά διακρίνω το ότι για ένα στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας κλαίνε. Για μια 72χρονη βγήκε ο Κυρανάκης, βγήκε ο Μαρινάκης, βγήκε ο Μητσοτάκης, βγήκε ο Χίψη Νεοδημοκράτης και λένε ό,τι λένε. Είδατε κανέναν από όλους αυτούς να ενδιαφέρεται για τον 80χρονο? Θέλετε το πάμε αλλού, όχι για τον 80χρονο στη Χαλκιδική, για τον 72χρονο που ήταν ίδια ηλικία με την κυρία Βάγια που χθες, προχθές έχασε τη ζωή της, ο οποίος ήταν καρκινοπαθής και δεν έβρισκε τα φάρμακά του και αυτοκτόνησε? Ενδιαφέρθηκε ποτέ κανένας από όλους αυτούς? Είδατε εσείς τον Κυρανάκη να βγαίνει να δηλώνει κάτι για αυτόν τον 72χρονο που αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του και πονούσε, καρκινοπαθής? Ποτέ κανένας. Επειδή ήταν της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή πονέσανε. Και α, τι είναι αυτά που συμβαίνουνε. Επειδή ήταν ένας Έλληνας πολίτης ο άλλος και δεν άνοιξε σε κάποιο κόμμα, δεν ενδιαφέρθηκε κανένας. Τώρα σοβαρά, δεν διακρίνεται τη διάκριση? Δεν μπορείτε να δείτε ξεκάθαρα το ότι όλο αυτό το εκμεταλλεύονται? Για μένα όλοι αυτοί που έχουν αυτοκτονήσει είναι θύματα της κυβέρνησης. Σας το λέω ξεκάθαρα. Όχι αυτοί που αυτοκτονούν γιατί έχουν ψυχολογικά προβλήματα ή γιατί έχουν μια ερωτική απογοήτευση. Αυτοί που αυτοκτονούν γιατί δεν μπορούν να ταΐσουν τα παιδιά τους, γιατί δεν μπορούν να επιβιώσουν, γιατί δεν μπορούν να κάνουν όνειρα, γιατί δεν βρίσκουν τα φάρμακά τους.

0: Ένα μήνυμα σε ένα πανό που δεν μπορεί να περάσει παρατήρητο. Συμφωνώ απόλυτα. Οι περισσότεροι είναι πνιγμένοι στη φιλοδοξία, στη φιλαργυρία και στη φιλιδονία τους. Και είναι και ακόμα και παπάδες μέσα σε αυτό, ακόμα και πολιτικοί, γιατροί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε. Από κάθε κατηγορία, από κάθε κοινωνική ομάδα. Μια κατάσταση κωμικοτραγική, υποκρισίας κατάσταση. Υποκριτές είναι. Υποκριτές είναι, γιατί ψάχνουν παντού να βρουν τι φταίει για τη ζωή τους, αλλά ποτέ δεν κοιτιούνται στο καθρέφτη. Γιατί αν αναγνωρίσεις τον εαυτό σου, αν μπορέσεις να ασκήσεις αυτοκριτική, δεν θα νιώθεις τύψεις. Θα νιώθεις έτοιμος για όλα. Το να κρύβουμε το φόβο μας πίσω από μεγάλες κουβέντες και βολικά φταίγματα είναι μια παγίδα στην οποία έχουν πέσει πάρα πολλοί. Το ζήτημα είναι αν θα επιλέξεις να λες την αλήθεια γενικά, ακόμα και στον εαυτό σου. Αν θα μπορέσεις να καταπολεμήσεις τα στερεότυπα που έχεις χτίσει στο μυαλό σου και να βρεις το σθένος να κατεβάζεις τις άμυνες του εγωισμού σου, ώστε να μπορέσεις να αναλάβεις την ευθύνη και να αρχίσεις επιτέλους να δουλεύεις για τη δική σου εξέλιξη. Αυτό είναι το βασικότερο. Και αυτό και οι ορθόδοξοι, οι γνήσιοι ορθόδοξοι, όχι αυτοί με τα χρυσά που πίνουν μπύρες και κάνουν βόλτες και είναι όπως γουστάρουν αυτοί οι ορθόδοξοι. Οι γνήσιοι ορθόδοξοι λένε: ο καθένας παλεύει για τη σωτηρία του. Εδώ εμείς έχουμε δει παπάδες που τρέχουν να πούμε να βγουν στις κάμερες. Έχουμε δει παπάδες που γουστάρουν να αγοράζουν διαμερίσματα. Έχουμε δει παπάδες που θέλουν να κρέμονται χρυσά από πάνω τους και να γυρνάνε με μερσεντικά. Έχουμε δει παπάδες να βρίζουνε. Παπάδες να μιλάνε με άσχημο τρόπο, να έχουν άσχημη συμπεριφορά, να μην είναι καν ταπεινοί. Παπάδες που δεν έχουν ιδέα. Παπάδες που γίνανε παπάδες μόνο για το μισθό. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Παπάδες που βγαίνουν και λένε στον κόσμο πάνε κάνε εμβόλια και είναι κατά της ελευθερίας. Παπάδες που αποδέχονται να παντρεύονται ομοφυλόφιλοι μέσα στην εκκλησία. Έχουμε δει τρελά πράγματα. Και όχι, δεν τα αποδέχομαι. Και δεν με νοιάζει άμα συνεχίζετε εσείς να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της δικαιολογίας. Άμα θέλετε να συνεχίσετε να νίκετε σε αυτόν τον κύκλο της υποκρισίας, ή θα πούμε την αλήθεια ή δεν συνεχίζουμε. Καλά για τους κομπλεξικούς τώρα που με βρίζουν όλη μέρα, θα τους πω ευχαριστώ που μου κάνουν διαφήμιση. Γιατί κάποιοι έχουν βγάλει τρελό κόμπλεξ, έχουν αιμονή μαζί μου. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ, καλύτερη διαφήμιση είναι η δυσφήμιση. Συνεχίστε έτσι, συνεχίστε, με βοηθάτε. Κάθε μέρα θέλετε να μιλάτε για μένα και να βρίζετε και να λέτε ότι είμαι ο χειρότερος. Κάντε το! Ευχαριστώ πολύ. Κράζεις, θαυμάζεις, όπως έλεγε κάποιος. Εδώ άλλος μας έλεγε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας του πλανήτη και δεν ήξερε να γράφει ένα κείμενο σωστά. Πρόεδρος κόμματος έλεγε είμαι και το κόμμα το έγραφε με ωμέγα. Λες και είναι σε κόμμα, σε κανένα κρεβάτι. Ρε μου, εγώ δεν σε κατακρίνω. Πάνε όμως λίγο δες την ορθογραφία σου, ρε φίλε. Λίγο την ορθογραφία σου δες, δηλαδή. Κρίμα. Κρίμα να νομίζει κανένας ότι είσαι πρόεδρος σε κόμμα, σε κανένα νοσοκομείο. Το νέο δίλημα λοιπόν που φέρνει αυτή η εξουσία, αυτή η κυβέρνηση, αυτό το κράτος είναι αναρχία, στο δικό της μυαλό πάντα. Δηλαδή...
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, που βρεις.
3: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
3: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
5: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
6: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
7: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
8: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
7: Τηλέφωνο 2610-313-388.
8: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Μπε, τι έγινε, πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
12: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

τραγικό το να πηγαίνεις να αγοράζεις από εισπρακτικές και από φαντ ακίνητα ανθρώπων που τα χάσαν στο σφυρί. Ανήθικο. Ντροπή. Νόμιμο είναι, αλλά είναι ανήθικο. Ποτέ στη ζωή μου δεν θα έπαιρνα, αν είχα τα λεφτά, ακίνητο από πληστηριασμό και τζάμπα να μου το δίνανε στο καλύτερο σημείο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, δεν θα το έπαιρνα, σας το λέω. Και αν θέλετε σας το υπογράφω κιόλας. Γιατί θεωρώ ότι είναι καταραμένα αυτά τα σπίτια. Και μόνο που θα σκέφτομαι ότι κάποιος άνθρωπος θα περνάει απ' έξω και θα λέει ότι κάποτε ήταν αυτό το σπίτι μου και μου το πήραν τα φαντ και οι τράπεζες και οι πρακτικές, δεν θα ένιωθα άνετα εκεί πέρα μέσα. Κάποιοι όμως από ό,τι φαίνεται νιώθουν άνετα και εκεί μέσα. Τώρα θυμάστε αυτή την νεοδημοκράτησα, την προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκιδικής. Τη θυμάστε? Που την είχε βραβεύσει η κυβέρνηση για τις υπηρεσίες της. Σήμερα έφαγε 11 χρόνια κάθριξη. Χωρίς αναστολή. Και οδηγείται στις φυλακές. Η νεοδημοκράτησα προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, Χαλκιδικής, νεοδημοκράτησα προϊσταμένη της ΔΟΗ Χαλκίδας, που είχε βραβευτεί από την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τις υπηρεσίες της, έφαγε σήμερα 11 χρόνια κάθριξη χωρίς αναστολή και πάει φυλακή. Η εκλεκτή του Πιτσιλή, που είχε βραβευτεί από το Σπανάκι, τι θα μας πείτε, ότι είναι και αυτή άριστη? 11 χρόνια μέσα. Πόσοι πρέπει να πάνε φυλακή από τη Νέα Δημοκρατία? Πόσα ονόματα από τη Νέα Δημοκρατία είναι σε δικογραφίες επιτέλους? Αυτό δεν είναι κόμμα. Όπως έλεγε η Λάουρα Κοβέση, μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Μήπως είναι εγκληματική οργάνωση? Γιατί αυτό αναρωτιότανε η Λάουρα Κοβέση. Τι είναι μια εγκληματική οργάνωση όμως, γνωρίζετε? Η εγκληματική οργάνωση είναι μια συμμορία στην ουσία που αναφέρεται και ως μαφία ή όχλος ή δακτήλιος ή συνδικάτο. Είναι ένα δίκτυο στην ουσία της υποκουλτούρας, της διαφθοράς. Είναι μια κοινότητα εγκληματιών. Μια κοινότητα εγκληματιών. Θα μπορούσε κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω να ονομάσει το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας εγκληματική οργάνωση? Θεωρείτε, να σας το πω έτσι απλά, να το ρωτήσω, να κάνουμε ένα γκάλωπ. Θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι η Νέα Δημοκρατία είναι μια εγκληματική οργάνωση? Δηλαδή θεωρεί ο ελληνικός λαός ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών? Ήρεμα ρωτάω, να μου απαντήσετε, για να ξέρουμε τι συμβαίνει. Και ας κάνουν ένα γκάλωπ όλοι αυτοί οι δημοσκόποι και ας ρωτήσουν, τι πιστεύετε, είναι ή δεν είναι εγκληματική οργάνωση η Νέα Δημοκρατία? Πώς θα στήσουμε το ερωτηματολόγιο? Απαιτώ από τους δημοσκόπους να κάνουν μια έρευνα, ένα γκάλωπ, και να ρωτήσουν τον ελληνικό λαό αν θεωρούν ότι η Νέα Δημοκρατία είναι εγκληματική οργάνωση. Να δούμε τι ποσοστό θα βγει. Αν πιστεύουν οι Έλληνες πολίτες το ότι είναι μια κοινότητα εγκληματιών, το ότι είναι μια συμμορία ή μια μαφία όλοι αυτοί, γιατί οι περισσότεροι έχουν το όνομά τους μέσα σε μια δικογραφία και αρκετά στελέχη έχουν πάει στη φυλακή. Ρωτήστε τον κόσμο για να μάθουμε τι πιστεύει.

0: πόσοι θα έπρεπε να είναι μέσα σε δικογραφίες και δεν είναι. Και πόσες υποθέσεις έχουν πάει στο αρχείο. Και πόσα είναι μέσα σε συρτάρια του Κακλαμάνη ή του Αρίου Πάγου. Πόσα. Πόσα έχουν παραγραφεί. Πόσους έχουν αθωώσει που δεν ήταν αθώοι. Πείτε μου, φίλοι μου, εγώ είμαι τρελός και παρανοϊκός. Σήμερα με πέτυχε το πρωί ένας στο βενζινάδικο και μου λέει: θα σου κάνω μια ερώτηση. Του λέω: πες γρήγορα όμως, γιατί πρέπει να φύγω. Και με ρωτάει: δεν φοβάσαι για αυτά που λες? Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν λέω την αλήθεια? Τι ακριβώς να φοβηθώ όταν ρωτάω τον ελληνικό λαό τι πιστεύει? Τι να φοβηθώ? Μη με σκοτώσουνε. Αν με σκοτώσουν, εγώ δεν θα καταλάβω τίποτα, φίλε. Γιατί αυτοί που πονάνε πιο πολύ είναι αυτοί που μένουν πίσω. Και άμα δεν βρεθεί και ένας άνθρωπος να τα πει, τι θα κάνουμε? Κάτσουμε όλοι μέσα σε ένα σπίτι μουγκί και να λέμε ότι είναι όλα καλά και όλα ρόδινα? Δυστυχώς δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Δεν είμαι εντάξει με τον εαυτό μου, δεν είμαι εντάξει με τη συνείδησή μου. Μου λέει ο άλλος: γιατί δεν σταματάνε? Άκου τώρα ερωτήσεις που μου στέλνουν. Γιατί δεν σταματάνε, λέει, οι Έλληνες στη διάβαση? Γιατί έτσι έχουν μάθει. Καλά, αν περάσει κανένα θηλυκό, μια χαρά σταματάνε όλοι. Ξέρεις πώς πάει το πράγμα. Γιατί για τον ίδιο λόγο ψηφίζουν κιόλας. Ο άλλος μου λέει: έχει καιρό αυτό το πράγμα, μου το είχε πει. Μου λέει: κοίτα, η Αφροδίτη Λατινοπούλου, λέει, είναι ωραία γυναίκα. Μου αρέσει, λέει, μπορεί και να τη στηρίξω. Του λέω: θα τη στηρίξεις για ποιο λόγο? Γιατί είναι ωραία γυναίκα? Ρε, πήγε, ψήφισε υπέρ των μεταλλαγμένων προϊόντων. Τροφίμων συγκεκριμένα. Τάχθηκε υπέρ της απορρίθμισης των νέων μεταλλαγμένων τροφίμων. Η Νέα Δημοκρατία, ο Αυτιάς, ο Μεϊμαράκης, η Βόζεμπερ, Κοτσιόδρας, η Μελέτη, ο Μπελέρης, όλοι αυτοί ψήφισαν υπέρ και μαζί τους ψήφισε υπέρ και η Αφροδιτούλα. Μην ξεχνάμε ότι η Αφροδιτούλα είχε βάλει και εμπόδια στο να εξελιχθεί στην Ευρωβουλή το θέμα των τεμπών. Τι λέει όμως αυτό το νομοσχέδιο το οποίο ψήφισαν, υπερψήφισαν όλοι αυτοί? Στηρίξανε μια απόφαση που ανοίγει την πόρτα στα τρόφιμα χωρίς αυστηρή σήμανση και ελέγχους. Και εσείς τι μου λέτε, ότι είναι όμορφη? Δεν με νοιάζει να είναι όμορφη. Εδώ κοιτάω το τι ψηφίζει, κοιτάω το τι στηρίζει και το πώς κινείται και το πού ήτανε και το τι έκανε. Δεν με νοιάζει η εξωτερική εμφάνιση, δεν έχει καμία σχέση στην πολιτική. Όπως φυσικά λέμε και για τον Αργυρό, ότι αν κατέβει θα πάνε να τον ψηφίσουν πάρα πολλά κοριτσάκια. Είναι γεγονός. Δεν μας τα λέτε καλά. Δεν μας τα λέτε καθόλου καλά. Εσείς νομίζετε το να πηγαίνεις και να ψηφίζεις είναι παιχνίδι, είναι αστείο? Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε η Αφροδιτούλα. Βάλε εδώ, όχι, αυτό το ηχητικό θα το βάζουμε, ναι. Γιατί όταν λέω ότι είναι παιδί του κομματικού σωλήνα, όταν λέω ότι προήλθε από τη Νέα Δημοκρατία, όταν λέω ότι ήταν υποψήφια το 2019 με τη Νέα Δημοκρατία και έβγαινε και τότε και σας έλεγε ότι η Νέα Δημοκρατία θα σώσει την Ελλάδα, όταν σας λέω ότι μέσα στο κόμμα της έχει πολλά στελέχη του Σαμαρά, όταν σας λέω ότι στην ουσία πάει για να πάρει κανένα υπουργείο και όχι για να σας βοηθήσει και απλά λαϊκίζει και μιλάει ως ακροδεξιά που δεν έχει καμία σχέση ο τρόπος σκέψης της, απλά τα λέει γιατί αρέσουνε. Γι' αυτό ασχολείται με συγκεκριμένα θέματα. Με τους παράνομους μετανάστες, για παράδειγμα. Αρέσει το να βγαίνει και να λέει: α, θα κάνω αυτό, θα κάνω εκείνο. Παπάντζα πουλάει. Βάλε να ακούσουμε τι έλεγε παλαιότερα.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Είχαμε συνηθίσει να γίνονται τα ρουσφέτια, τα προεκλογικά ρουσφέτια, οι προεκλογικές υποσχέσεις, οι οποίες δεν μπορούν να υλοποιηθούν στο μέλλον. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν βγήκε μπροστά με κύριο άξονα και πρώτο σχέδιο και προτεραιότητα την ανάπτυξη του ιδιωτικού τομέα, την ενίσχυση του ιδιωτικού τομέα, με προσέλκυση επενδύσεων, με ενίσχυση της ελληνικής επιχειρηματικότητας, ακριβώς για το λόγο το ότι πρέπει να δημιουργηθούν και καλά αμοιβόμενες θέσεις εργασίας.
1: Για ποιο λόγο με τη Νέα Δημοκρατία?
2: Με τη Νέα Δημοκρατία συγκεκριμένα, διότι η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι το μόνο κόμμα το οποίο έχει ένα οργανωμένο σχέδιο, ένα υλοποιήσιμο σχέδιο. Και η Νέα Δημοκρατία δεν μπήκε ποτέ στο δίλημα του να δώσει ψεύτικες υποσχέσεις, του να πει πράγματα τα οποία αύριο γνωρίζουμε ότι δεν θα γίνουν. Κάτι το οποίο είχαμε συνηθίσει όλα τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα.
0: Αυτά έλεγε. Τα ξεχάσατε. Προφανώς και τα ξεχάσατε, γιατί είστε χρυσόψαρα. Προφανώς και τα έχετε ξεχάσει. Και μην μου πει κανένας πως δεν τα έχετε ξεχάσει. Έλα σε παρακαλώ τώρα. Εδώ είμαι όμως για να σας τα υπενθυμίζω. Βάλε και το άλλο με το ασανσέρ. Εδώ θα ακούγονται αυτά τα ηχητικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην ακούγονται. Η ίδια τα έλεγε, δικές της δηλώσεις είναι.
3: Μακάρι να το πιστεύω για να το στηρίζουν. Είναι μια αλήθεια αυτό που λες. Μακάρι να το πιστεύω για να το στηρίζουν όλοι.
4: Ναι.
3: Πιστεύω το. είναι καλό. Μακάρι. Ειλικρινά. Θα προτιμούσε να κλειστεί ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
4: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για το μέλλον. Θα ήθελα να έχει χρόνο, γιατί ο πρόεδρος δεν έχει ποτέ χρόνο, με όλες τις υποχρεώσεις που έχει. Σίγουρα θα μπορούσα να συζητήσω πράγματα τα οποία. Σίγουρα θα μιλούσαμε για την πολιτική και σίγουρα θα λέγαμε όλα αυτά τα οποία.
3: Ειλικρινά. Θα προτιμούσατε κι εσείς ένα στο ασανσέρ με τον Άδωνο Γυριάδη ή με τον Μητσοτάκη. Για 5 λεπτά.
4: Α, με τον πρόεδρο, γιατί έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε για τον.
0: Α, με τον πρόεδρο ήθελε να κλειστεί το Μητσοτάκη σε ένα ασανσέρ, Αφροδίτη. Λοιπόν, πάμε όμως λίγο να ευχηθούμε κουράγιο και συλληπιτήρια στην οικογένεια του κύριου Βασίλη Λεβέντη, ο οποίος έφυγε χθες από τη ζωή, 75 ετών. Ο Βασίλης ο Λεβέντης, ο οποίος είχε πει αυτή την εξαιρετική, θα έλεγα, το εξαιρετικό αυτό απόφθεγμα. Θέλετε φράση να το πω, θέλετε να πω αυτά τα ωραία λόγια που είχε πει, ότι απευθυνόταν στον ελληνικό λαό και είχε πει: «Σας είδα που είσαστε ζώα και είπα να αγωνιστώ να σας σώσω. Αλλά αφού θέλετε να παραμείνετε ζώα, τότε και εγώ δεν σας σώζω». Μορφή ο Λεβέντης, ο οποίος Λεβέντης, πρέπει να πω ότι ήταν από τους ανθρώπους που ξεκινήσαν να κάνουν κάποιες εκπομπές στο κανάλι 67. Και αν και ήταν επιτυχημένος στη δουλειά του και όντως έδωσε έναν αγώνα και είχε συμμετάσχει και στη συγγραφή άρθρων του συντάγματος του 1975 για την οικολογία, ο μέσος Έλληνας δεν ήξερε τι πραγματικά είχε κάνει και τον είχε γνωρίσει μόνο από τις εκπομπές. Και η αλήθεια είναι ότι του κάνανε bullying, κατά τη δική μου προσωπική άποψη, γιατί τον έπαιρναν στις εκπομπές του και τον βρίζανε. Τους έβγαζε στον αέρα, τον ηρωνευόντουσαν, τον κοροϊδεύανε, τον βρίζανε. Δεν ήταν σοβαροί. Και είχε πει πολλά πράγματα τα οποία ήταν σωστά. Δεν ταυτίζομαι μαζί του ούτε με τις απόψεις του, αλλά είχε πει και σωστά πράγματα και κανένας ποτέ δεν το είχε παραδεχθεί. Εγώ θα το παραδεχθώ. Γιατί ξέρετε κάτι, είχε περάσει στο συλλογικό υποσυνείδητο ότι ήταν ένας γραφικός που μόνο για να σπάμε πλάκα και για να τον κοροϊδεύουμε είναι. Που δεν ήταν έτσι ο άνθρωπος. Απλά ξέρεις, η κοινωνία και οι περισσότεροι είναι ανθρωποφάγοι. Ίσως να βοήθησε και αυτός με αυτή την cult στάση που κρατούσε και με τις εκπομπές που, ξέρεις, έτσι γινόταν viral. Τώρα ναι, ας πούμε κυκλοφορούσε, θυμάμαι εγώ, ένα βίντεο όπου πήγαινε ο ίδιος με ένα σπρέι και έγραφε στον τοίχο Βασίλης Λεβέντης. Πώς να μην το σχολιάσει ο ελληνικός λαός αυτό και πώς να μην γελάσει με αυτό. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν είχε ισχυρό μυαλό. Θεωρώ ότι είχε ισχυρό μυαλό, ήξερε ακριβώς τι συμβαίνει, έλεγε κάποια πράγματα έξω από τα δόντια, κάποια άλλα δεν τα έλεγε. Σίγουρα κυκλοφορούσαν και κάποια μονταρισμένα βιντεάκια. Αλλά πολλά επαληθεύτηκαν κιόλας. Και ξέρεις, ίσως αυτό ήταν και που τον έβαλε στη Βουλή, γιατί σε κάποια φάση ο ελληνικός λαός έψαχνε να βρει πάλι τον Σωτήρα, έψαχνε πάλι να βρει ποιος θα τον σώσει. Και μέσα από αυτά εδώ πέρα τα βιντεάκια, μέσα από αυτά που έλεγε, το πιστέψανε ότι ήταν προφήτης, ότι ήταν μεσσίας, ότι ήταν ικανός, ότι πρέπει να το ψηφίσουν, και τελικά το ψηφίσανε και μπήκε στη Βουλή και είχε 9 βουλευτές. Με 30% μπήκε. Άσχετα που το ξεπέρασε η πολιτική και η πολιτική υπόλοιπη. Άσχετα που μετά άρχισαν να φεύγουν στελέχη από το κόμμα του και διαλύθηκε η κοινοβουλευτική του ομάδα. Γιατί θεωρώ ότι καταλάβαινε τι γίνεται στην Ελλάδα, αλλά δεν μπορούσε να αντιληφθεί ότι υπάρχουν πολλά πολιτικά παιχνίδια που πεζόντουσαν πίσω από την πλάτη του. Έπεφτε συνεχώς σε αντιφάσεις και δεν ήταν τόσο καχύποπτος, να το πω. Δεν έκανε τόσες δεύτερες σκέψεις, προσωπική μου άποψη είναι. Και τώρα έρχεται εδώ μια ερώτηση σε όλα αυτά που περιγράφουμε και σε όλα αυτά που συζητάμε, γενικά σε όλες αυτές τις εκπομπές σε ραδιοφωνική παρέα. 190.000 άνθρωποι ήταν ψηφοφόροι του. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι το συμπάθησαν και το ψήφισαν. Για ποιο λόγο? Γιατί τον έδειχναν τα κανάλια. Δεν το συμπάθησαν γιατί είχε κάνει ό,τι είχε κάνει σαν βασίλης. Δεν γνώριζαν καν για τη συγγραφή άρθρων του συντάγματος του 1985 για την οικολογία. Τίποτα, μόνο από τις εκπομπές. Και πολλοί από αυτούς που τον κοροϊδεύανε πήγαν και τον ψήφισαν, να το ξέρετε. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι καλό παράδεισο. Σίγουρα είναι ένας από τους ανθρώπους που δεν θα ξεχαστεί. Άλλαξαν πολλά, άλλαξαν οι καιροί και δεν το κατάλαβε. Καλά να είναι όπου κι αν είναι. Εύχομαι συλληπιτήρια και κουράγιο στην οικογένειά του. Τώρα, γιατί λέω ότι αλλάζουν οι καιροί? Θυμάστε πόσο παίρνατε, ας πούμε, ένα πιτόγυρο παλαιότερα? Κοντά στο 2 ευρώ ήταν. Κοντά στο 2 ευρώ. 2, 2, 10, 2, 20. Καταλάβατε πόσο γρήγορα παίρνετε πλέον το πιτόγυρο, περίπου στα 4,5 με 4,70? Όχι. Είναι αυτός ο πληθωρισμός που τότε ερχόταν και σας φώναζα και σας έλεγα: έρχεται πληθωρισμός. Θα έχετε 10 χιλιάρικα στην τράπεζα και δεν θα έχουν την ίδια αξία. Έρχεται πληθωρισμός, φωνάζαμε εδώ από το Focus FM 103,6. Δεν θα υπάρχει η ίδια αγοραστική δύναμη. Και εσείς μου λέγατε: είσαι τρελός. Και με βρίζατε πάλι. Έχετε ακούσει, υποθέτω, για αυτό το κόλπο με το ρεύμα και τη Βουλγαρία. Που επειδή έχουμε άπειρο ρεύμα από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το πουλάμε στη Βουλγαρία, η οποία έχει εγκαταστάσεις αποθήκευσης, ενώ εμείς δεν έχουμε, αλλά δεν χτίζουμε κιόλας. Και μετά τα βράδια, τι κάνει όταν πέφτει ο αέρας και δεν έχουμε ρεύμα από τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας? Η Βουλγαρία μας το ξαναπουλάει πίσω. Ωραίο το κόλπο, έτσι? Και μετά έρχεται η ΔΕΗ, ανακατεύει αυτό το ρεύμα με ελάχιστο ρεύμα από φυσικό αέριο. Και με βάση μια σκανδαλώδη ρύθμιση που όλοι ξέρουμε, το πουλάει στους καταναλωτές σαν να είναι όλο το ρεύμα από το φυσικό αέριο. Δηλαδή ότι παράγεται όλο από το φυσικό αέριο. Δηλαδή τρεις φορές ακριβότερα. Ακόμα καλύτερο αυτό, έτσι? Και μετά η ΔΕΗ τι κάνει? Πουλάει δύο φορές το ρεύμα. Μία στη Βουλγαρία και μία στους καταναλωτές. Η Βουλγαρία κερδίζει και το κόστος αυτής της τριγωνικής συναλλαγής το επομίζονται οι καταναλωτές. Και γιατί να συμβαίνει αυτό, αναρωτιούνται κάποιοι? Γιατί όπως αποκάλυψε πριν λίγες ημέρες ο αντιπρόεδρος του ΑΔΜΙΕ, υπάρχουν συμφέροντα που δεν θέλουν να γίνουν εγκαταστάσεις αποθήκευσης στην Ελλάδα. Και τα συμφέροντα αυτά είναι η μεγάλη παραγωγή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που θέλουν να καταπιούν τους μικρούς. Γιατί η αποθήκευση θα έδινε αξία στο ρεύμα των μικρών παραγωγών, οι οποίοι σήμερα πνίγονται στα χρέη. Και φυσικά είναι και οι εισαγωγοί του LNG, οι οποίοι βάζουν την τελευταία πινελιά σε αυτό το σύστημα και καθορίζουν τις τιμές. Η αποθήκευση τι θα έκανε? Θα τους ακύρωνε εντελώς, θα έριχνε τις τιμές του ρεύματος, αφού η ενέργεια που παράγεται από τις ΑΠΕ είναι πολλαπλάσια σε σχέση με τις ανάγκες της χώρας. Και η εισαγωγή σε LNG δεν θα ήταν από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, για να γίνει πιο κατανοητό. Καταλάβατε? Καταλάβαμε να λέτε, και ας μην έχετε καταλάβει. Τουλάχιστον να πιάνει τόπο η ανάλυση μου. Νιώσατε αρκετά μακάκες? Νιώσαμε αρκετά μακάκες να λέτε. Μπας και ικανοποιηθώ κι εγώ λίγο και νιώσω ότι κάποιος με ακούει και νιώθει αυτά που λέω. Και για να νιώσετε και λίγο περισσότερο, στο σημείο με αυτό που αναγγέλει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, του μετοχικού της κεφαλαίου, μια εταιρεία, η Actora E, που τυχάνει να είναι και εισαγωγέας της LNG και μεγαλοπαραγωγός ΑΠΕ, αναφέρει ότι μέσα στα επιχειρηματικά της πλάνα είναι η αγορά εγκαταστάσεων αποθήκευσης στη Βουλγαρία, όχι στην Ελλάδα. Γιατί? Για να πουλάει ρεύμα στον εαυτό της η εταιρεία αυτή. Και μετά να της το πουλάει πίσω και να το πουλάει σε εμάς. Και όλα αυτά σε τιμές ρεύματος από LNG. Λοιπόν, ένα διάλειμμα μικρό. 2 λεπτά για να το εμπεδώσετε. 2 κουβέντες έτσι απλές. Γιατί εγώ τρέχει το μυαλό μου και μιλάω και κάποιοι μου λένε: Γρηγόρη, έγινε σεισμός. Ακούστε. Τα κακά νέα είναι το ότι μας κλέβουνε μας εκμεταλλεύονται και μας πουλάνε ακριβό ρεύμα, ενώ στην πραγματικότητα θα μπορούσαμε να έχουμε δικό μας ρεύμα, χωρίς να έχουμε ανάγκη κανέναν και χωρίς να πληρώνουμε τίποτα. Γιατί τα βουνά στα οποία έχουν εγκαταστήσει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όλοι αυτοί εδώ πέρα, είναι δικά μας, δεν είναι δικά τους. Και κανονικά θα πρέπει να μας πληρώνουν γιατί χρησιμοποιούν το δημόσιο πλούτο. Επίσης, δείχνουν ότι όλο αυτό θεωρείται οικονομική ανάπτυξη. Διότι όπως είπε και ο Κερίδης, το να σε ληστεύουν είναι ένδειξη υγιούς οικονομίας. Δεν πρέπει να αγχώνεστε που οι εταιρείες αυτές σκορπάνε ένα σωρό λεφτά δεξιά και αριστερά, εκμεταλλεύοντας τη δική μας γη. Δεν είναι δικά τους τα βουνά. Δεν είναι δικές τους οι κορυφές για να μπορούν να τοποθετούν εκεί τα μηχανήματά τους και να χρησιμοποιούν ό,τι χρησιμοποιούν. Πρέπει να πληρώνουν ενίκιο στον ελληνικό λαό. Και είδατε με τις τριγωνικές μας πουλάνε και ακριβό ρεύμα. Και λέει και ευχαριστώ άλλος. Μας στοχοποιούν σταδιακά, το καταλαβαίνετε. Και δεν μιλάω μόνο για τη Νέα Δημοκρατία. Δεν μιλάω μόνο για το Μητσοτάκη, που αυτοί είναι οι μαέστροι. Είναι μέσα και ο ΣΥΡΙΖΑ, είναι μέσα και το ΠΑΣΟΚ, είναι μέσα πολλοί. Είναι επιχειρηματίες μέσα, εφοπλιστές μέσα. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ποιοι πήρανε λεφτά? Πηγαίνετε να δείτε, 100 ονόματα έχει λίστα. Ποιοι πήρανε λεφτά για φωτοβολταϊκά πάρκα? Ποιοι πήρανε λεφτά για ανεμογεννήτριες? Ποιοι πήρανε λεφτά για να κάνουν τις εταιρείες τους, είτε είναι κοτόπουλα, είτε είναι πατατάκια, είτε είναι τσουρέκια, είτε είναι ό,τι είναι, πιο μεγάλες και στην τελική να τις πουλήσουν σε Ουκρανούς και Άραβες? Ποιοι είναι? Τα έχω αναφέρει τα ονόματα στον αέρα. Θέλετε να τα ξαναπώ? Να ξαναπάρω τη λίστα, να μπω μέσα, να ανοίξω το μικρόφωνο και να τα πω? Μπας και το συνειδητοποιήσετε. Μπας και τα πρόβατα ξυπνήσουνε γιατί πάνε για σφαγή. Μπας και καταλάβετε ότι εσκεμμένα σας βάζουνε να μαλώνετε μεταξύ σας και να λέτε «Α, ο αριστερός, α, ο δεξιός, α, ο παοξής, α, ο αριανός». Όλα είναι στημένα. Εδώ πέρα κάποιοι τη βγάζουν λάδι γιατί κατηγορούν οι σοβίτες. Αυτό είναι το νέο κόλπο της δικαιοσύνης. Καταδικάζουν ανθρώπους που βρίσκονται ήδη στη φυλακή και είναι οι σοβίτες για εγκλήματα για να μπορούν άλλοι να τη βγάλουν καθαρή. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν κατηγορηθεί για ληστεία ενώ ήταν μέσα στις φυλακές. Πώς ρε αδερφέ, έκλεψε ο άλλος, έκανε ληστεία ο άλλος ενώ ήταν μέσα στη φυλακή εκείνη τη μέρα? Πώς? Εξήγησέ μου, γιατί εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω. Και ποιος είναι αυτός που τη γλιτώνει στην τελική, αφού κατηγορούν αυτόν που είναι μέσα, τον ισοβίτη? Και γιατί η δικαιοσύνη κάνει τα στραβά μάτια και δεν αναρωτιέται όπως αναρωτιέμαι κι εγώ? Γιατί το κόλπο είναι στημένο και μελετημένο. Και γιατί να είναι ο άλλος φυλακή ισόβια και να αποδέχεται το ότι έκανε ληστεία και να λέει ναι, εγώ την έκανα, και να μην λέει ότι ήμουν στη φυλακή? Υπάρχει κάποιο αντάλλαγμα? Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Συγχωρέθηκε και το Ταμτάκος, ναι. Συλληπιτήρια και στην οικογένεια του Ταμτάκου. Είστε συντονισμένοι στο Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Θα πάμε σε ένα τραγουδάκι και θα επιστρέψω με τον κύριο Ρεθυμνιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος και ο κατάλληλος άνθρωπος να μας μιλήσει για τα άτομα με αναπηρία. Διότι καλός ή κακός, πρέπει επιτέλους να κατανοήσετε ότι υπάρχουν αρκετά προγράμματα, πέφτουν αρκετά χρήματα με επιδοτήσεις σε συγκεκριμένους ανθρώπους, σε συγκεκριμένες υπηρεσίες, και αυτοί δεν παρέχουν βοήθεια σε αυτούς που πρέπει. Και δεν τους ελέγχει κανένας. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου? Θα μας τα πει τρίτη ώρα ο κύριος... ο οποίος θεωρώ ότι δεν θα κρατήσει το στόμα του κλειστό. Ο κύριος Γιώργος Ρεθυμιωτάκης. Λοιπόν, πάμε τραγουδάκι και επανέρχομαι. Ένα Νικολαίδη τώρα. Καιρό έχουμε να βάλουμε Νικολαίδη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Δεν ακούω λέξη. Καιρό έχουμε να βάλουμε Απόστολο Νικολαίδη. Ποιο θα βάλουμε όμως είναι το θέμα τώρα. Ποιο να βάλουμε. Για πες. Δυο καρπούς για σένα χέρι. Φύγαμε για τελικό. Επανέρχομαι, δεν κουνιέστε. Δεν γίνεται να κρατάς δυο καρπούς για σένα χέρι. Πώς θα γίνει. Τώρα, εκτός αν είσαι ένας περίεργος που το δουλεύει χρόνια.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης

0: συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975 μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975 η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
4: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτιβημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
5: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κεφάλια από καλαμαριά. Αυτή ήταν η πρώτη της αντίδραση όταν άκουσε για την επέκταση του μετρό. Πίστεψέ το, το μετρό μας επεκτείνεται μέχρι την Καλαμαριά. Σύγχρονο, ασφαλές, καθαρό και γρήγορο. ΕΣΠΑ, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στην φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24270-22981.
3: Αν αυτό που τρως έχει λεπτό τραγανό φύλλο, πλούσια απαλή γέμιση, μοσχομυρίζει γνήσιο βούτυρο, τότε σίγουρα τρως χειροποίητη μπουγάτσα Σέρες. Γλυκιά ή αλμυρί, τη σερβίρουμε Κωνσταντίνου Καραμαλή 172, στη Λαμπράκη 222 και στο χώρο σας μέσω εφαρμογών. Μπουγάτσα Σέρες. Σου φτιάχνει τη μέρα από το χάραμα.
4: Στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
5: Τι έχω να πω για αυτούς? Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
6: του, μέση οδό.
5: Ακριβώς.
6: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
5: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου, είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας, ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος.
7: Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ούτε λέγεται, δε ή λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αλλού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει. Μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
8: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
7: Ποια δημοκρατία?
8: Υπάρχει.
7: Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Ποια δημοκρατία? Από πού τόσο που δημοκρατία είναι ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δουν τα προβλήματα των πολιτών? Πότε?
8: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
7: Όχι.
8: Στους πολιτικούς.
7: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει? Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
8: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη? Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
7: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
8: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
7: Δεν πειράζει.
8: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικό.
7: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος. Γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
6: δεν ξέρω πώς να το πω, να βρούνε δύναμη, να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
9: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση? Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης?
6: Τι να του πω.
9: Στα 67 του.
6: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει και αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούν να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα, γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό. Γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.
10: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Πάμε να καλησπερίσουμε τον κύριο Γιώργο Ρεθυμιωτάκη, ο οποίος είναι πρόεδρος Κέντρου Αναπήρων Εργασίας. Καλησπέρα κύριε Ρεθυμιωτάκη.
11: Καλησπέρα, τι κάνετε, καλησπέρα και στους ακροατές.
10: Καλά είμαστε κύριε Γιώργο, εσείς πώς είστε?
11: Από συνήθεια είμαι καλά κι εγώ.
10: Θέλω να συζητήσουμε σήμερα για όλα αυτά τα προβλήματα που έχουν οι άνθρωποι με αναπηρία, για το εάν τους στηρίζει αυτό το κράτος και για το τι αντιμετωπίζουν καθημερινά.
11: Λοιπόν, επειδή είμαι άτομο με αναπηρία από 2,5 ετών με 37 χειρουργία και έχω καταφέρει πάρα πολλά πράγματα στη ζωή μου. Φανταστείτε ότι έχω 13 εγγόνια, πολλά παιδιά, 13 εγγόνια, είμαι επιχειρηματίας και. Επίδομα αναπηρίας και σύνταξη πήρα στα 65 μου χρόνια. Τώρα είμαι 69. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, το πρόβλημα, το σοβαρότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε στην καθημερινότητα είναι η προσβασιμότητα. Να ξεκινήσουμε από τις δημόσιες υπηρεσίες, από τα σχολεία, από από τα απλά αναγκαία πράγματα που χρειαζόμαστε. Λοιπόν, μιλάμε για προγράμματα, για παροχή.
12: Ράδιο Γάμα 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
13: Και συνεχίζουμε μαζί.
11: Θα πηγαίνουμε από τα μπαλκόνια. Εγώ το έχω ξεπεράσει το πρόβλημα αναπηρίας. Και ας είμαι, ας πούμε, σε αναπηρικό αμαξίδιο, γιατί έχω την ψυχή να αντιμετωπίσω όλα τα εμπόδια που θα συναντήσω μπροστά μου. Αυτό λοιπόν το κομμάτι θα πρέπει η πολιτεία με οποιονδήποτε τρόπο να το μεταδώσει σε όλους. Να μην βάζει πάνω από εμάς άλλους να λένε τι χρειαζόμαστε εμείς. Να ρωτήσει εμάς ποιες είναι οι ανάγκες μας, πώς πρέπει να ξεκινήσουμε και τι πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα ορθοπαιδικά δεν θα έπρεπε να πληρώνουμε τόσα πολλά, γιατί φανταστείτε ότι ένα αναπηρικό αμαξίδιο κοστίζει πιο ακριβά από ένα αυτοκίνητο. Λοιπόν, δεν θέλω να πω περισσότερα, αλλά ο προσωπικός βοηθός είναι ένα θέμα που οι μεγαλύτεροι άνθρωποι το έχουν πολύ περισσότερη ανάγκη. Τελευταία έγινε μια τροποποίηση και φτάσανε μέχρι 75 ετών. Φανταστείτε ότι τα νέα παιδιά δεν έχουν τόσο μεγάλη ανάγκη. Εγώ δηλαδή που έχω ανάγκη έχουν αυτοί που θα πάθουν ένα ατύχημα σήμερα, αύριο και θα βρεθούν σε ένα νοσοκομείο. Η πολιτεία είναι απαραίτητο συνεργάτης και θα πρέπει να είναι δίπλα μας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αφουκάζοντας τις ανάγκες μας αλλά και δίνοντας λύσεις. Τι είναι αυτές οι λύσεις? Εγώ φανταστείτε ότι εχθές έγινε ένα περιστατικό που αναγκάστηκε να έρθει η πυροσβεστική να μεταφέρει έναν άνθρωπο να το βάλει μέσα στο σπίτι του, γιατί το πρόγραμμα βοήθεια στο σπίτι δεν το βοηθούσε. Δηλαδή μιλάμε για, τι να πω τώρα, ότι είναι περισσότερα τα άτομα με αναπηρία από τους γιατρούς, πως είναι περισσότερη η λειτουργή υγείας από μας, και πως επιβιώνουν αυτοί και εμείς δεν μπορούμε. Εν πάση περιπτώσει, η αναπηρία για μένα δεν είναι αδυναμία. Είναι δύναμη, αρκεί να την αφήσουμε να λειτουργήσει με τις δυνατότητες που έχει και να τη δώσουμε τα όπλα που χρειάζεται. Τα όπλα λοιπόν αυτά είναι τα ορθοπαιδικά μηχανήματα για τους κινητικά αναπήρους, είναι για κάποιες άλλες παθήσεις, κάποια άλλα εξαρτήματα κτλ. Η μεταφορά μας, πάρα πολλά. Δεν ξέρω γιατί έχει γεμίσει η χώρα μας με αναπηροπατέρες που θέλουν να μας λύσουν όλα τα προβλήματα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Άλλοι λειτουργούν με το μυαλό, με την ψυχή και με διάφορα ό,τι τους έχει απομείνει, και άλλοι με την τσέπη. Ποιους αγαπάει η πολιτεία περισσότερο, αυτούς που λειτουργούν με την ψυχή ή αυτούς που αγαπάνε και λειτουργούν με την τσέπη? Είναι ορισμένα πράγματα που θα έπρεπε να ελέγχονται με εντελώς διαφορετικό τρόπο. Πού είναι οι αξιολογήσεις, να δουν αν το κάθε ευεργέτημα φτάνει στον προορισμό του και ποιος το παίρνει? Πού πάνε δηλαδή, αν όλα αυτά που δίνουν φτάνανε σε εμάς, οι γεροί θα πηδάνανε από τα μπαλκόνια? Δεν ξέρω, θέλω, πείτε μου κι εσείς, ας πούμε, γιατί εγώ δεν μιλάω.
10: Το καταλαβαίνω, το κύριε.
11: Η αγανάκτησή μου μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εδώ και 20 τόσα χρόνια προσφέρω τις υπηρεσίες μου με νύχια και με δόντια, χωρίς να παίρνω καμία επιχορήγηση, καμία επιδότηση από πουθενά. Και έχω κάνει θαύματα. Γιατί δεν συγκρίνουν το δικό μας φορέα με κάποιους άλλους που έχουν πάρει τα δάνεια της Αγίας εκατομμύρια και δεν έχουν κάνει τίποτα? Κύριε Σερέτη, τι να σας πω, υπάρχουν βέβαια και πολιτικοί που έχουν όχι μόνο τη θέληση, έχουν και την ψυχή και θέλουν να βοηθήσουν. Τους αφήνει άραγε το σύστημα?
10: Η αλήθεια είναι ότι το σύστημα όποιον προσπαθεί να βοηθήσει τον τρώει ζωντανό. Αλλά θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις, κύριε Ρεθυμιωτάκη. Καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και είναι πραγματικά τρομερό το πώς αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρώτα απ' όλα θέλω να πάμε στην προσβασιμότητα, γιατί είχα παλαιότερα και έναν καλεσμένο εδώ πέρα, ο οποίος έκανε και κάποια βίντεο στο διαδίκτυο, που έδειχνε ότι στην Ελλάδα δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι δρόμοι για έναν άνθρωπο που είναι σε αμαξίδιο.
11: Δεν υπάρχουν κατάλληλοι δρόμοι ούτε για σένα που είσαι γερός, φίλε. Κινδυνεύει ανά πάσα ώρα και στιγμή ο καθένας. Δηλαδή το αναπηρικό αμαξίδιο είναι ένα εργαλείο που το έχουν παραφορτώσει, ας πούμε. Δηλαδή δεν έπρεπε να κυκλοφορεί αυτό το αμαξίδιο στον δρόμο. Έπρεπε να υπάρχουν άλλοι τρόποι μετακίνησης. Ας πούμε τώρα ότι και αυτό, πώς θα μπω σε ένα λεωφορείο όταν δεν έχει ράμπα? Πώς θα πάω να βγω από ένα, δηλαδή μιλάμε για πράγματα τα οποία είναι η καθημερινότητά μας και δεν διορθώνονται.
10: Ναι, δηλαδή δεν υπάρχουν οι κατάλληλες εγκαταστάσεις, οι κατάλληλοι δρόμοι, όλα αυτά που χρειάζεται ένας άνθρωπος για να μπορέσει να κυκλοφορήσει με αμαξίδιο, αυτό λέτε?
11: Όχι, δεν υπάρχουν. Υπάρχουν πόδια παντού. Παντού, και ειδικά τώρα με κάτι με τις οπτικές ίνες. Μπέση! Πες τους ότι αυτό πάει κάτω, δεν πάει πάνω. Κύριε Σερέτη, μου βάζουν κάποιες ταμπέλες και θα μου τα κάνουν χάλια αν δεν προλάβω. Λοιπόν, πείτε μου, σας ακούω.
10: Στην ουσία προσπαθώ να καταλάβω, ακόμα και για την εργασία, εφόσον ένας άνθρωπος, όπως λέτε, δεν μπορεί να κυκλοφορήσει με το αμαξίδιό του, γιατί δεν υπάρχουν οι ανάλογοι δρόμοι, οι ανάλογες εγκαταστάσεις ή οι ράμπες, όλα αυτά, πώς μπορεί να δουλέψει ένας τέτοιος άνθρωπος?
11: Όταν έχει θέληση και θέλει να δουλέψει, βρίσκει δουλειά. Και ξέρετε κάτι, ένα άτομο με αναπηρία θα προσπαθήσει να είναι 10 φορές πιο αποδοτικό και καλύτερο από όλους τους άλλους για να διατηρήσει την εργασία του κτλ. Ο δρόμος πρέπει να είναι ανοιχτός να μπορεί να φτάσει στον προορισμό του.
10: Μα αυτό λέω, αυτό είναι το πρόβλημα, ότι στην ουσία δεν μπορεί να κινηθεί. Και ξέρω ότι το κράτος είναι υποχρεωμένο να σας παρέχει ό,τι χρειάζεστε. Το κάνει, δεν νομίζω να το κάνει.
11: Όχι, δεν το κάνει.
10: Παίρνουν όμως τα λεφτά, κύριε Ρεθυμιωτάκη, για να λένε ότι το κάνανε.
11: Αυτό λέμε ότι αν ένα κομμάτι από αυτά τα δάνεια της Αγίας που έλεγα προηγουμένως φτάσουν στα χέρια μας, εμείς θα τα αξιοποιήσουμε με έναν τρόπο που δεν μπορεί να το φανταστεί κανένας, γιατί πραγματικά θα θέλουμε να λύσουμε και να διορθώσουμε τις δικές μας ανάγκες. Τα χρήματα λοιπόν όλα αυτά τα παίρνουν κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ότι διορθώνουν τα δικά μας προβλήματα. Στην ουσία όμως τα πολλαπλασιάζουν.
10: Άρα πού πάνε αυτά τα λεφτά, πού τα τρώνε?
11: Τι να σας πω, τι να σας πω, δεν ξέρω, για μένα όποιος φάει λεφτά είναι το πιο βρώμικο πράγμα στον κόσμο, μπορεί να πάθει και δηλητηρίαση δηλαδή. Από εκεί και πέρα εγώ είμαι πολύ φτωχός, παρότι ασχολούμαι με τα κοινά 20 τόσα χρόνια, κουβάλαγα τελάρα μέχρι πρότινος από τη λαχαραγορά, είχα ένα μανάδικο. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δοξάζω τον Θεό που μπορώ και τα καταφέρνω ακόμα, αλλά η αναπηρία μου ξεκινάει την ώρα που βρίσκει μπροστά της εμπόδιο. Εάν αρχίσω να περπατάω ξαφνικά, θα νομίζω ότι είμαι ανάπηρος, έχω συνηθίσει, το έχω ξεπεράσει το πρόβλημά μου. Τα εμπόδια μου το μεγαλώνουν, μου το πολλαπλασιάζουν και μου το θυμίζουν, κύριε Σερέτη.
10: Ναι, εδώ πέρα όμως υπάρχουν και κάποια άλλα προβλήματα, διότι μέσα από την κρατική γραφειοκρατία, από όσο γνωρίζω, είναι αρκετά χρονοβόρες όλες οι διαδικασίες για να πάρει κάποιος μια αναπηρική σύνταξη. Και θέλω να πάμε σε αυτό το θέμα, διότι έχω μάθει ότι υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα με την πιστοποίηση αναπηρίας από τα ΚΕΠΑ και ναι, γενικά από την εξυπηρέτηση από τον ΕΦΚΑ.
11: Πολύ μεγάλη ταλαιπωρία και πολύ μεγάλη, πώς να το πω τώρα, ταλαιπωρία και ανυπαρξία. Δηλαδή βασίζονται οι επιτροπές στη γνωμάτευση που θα πάρουν από το γιατρό. Δεν υπάρχει αξιολόγηση να γίνεται στην επιτροπή. Η επιτροπή λοιπόν αυτή που φέρει την ευθύνη και δίνει το ποσοστό αναπηρίας στον κάθε άτομο που πάει, θα πρέπει να φέρει όλη την ευθύνη και όχι ο γιατρός που το βάζουν να βάλει το γνήσιο της υπογραφής του. Και αυτό το πράγμα τώρα, ακόμα και ο φόβος ζωής να είναι που προσπαθούν ορισμένοι να το κρατήσουν έτσι, θα πρέπει κάποια στιγμή να επανεξετάζεται, γιατί πιθανώς αυτό το επόμενο ζωής να το έχει πάρει με κάποιο τρόπο επειδή είχε παρεμβάσει την κορώνη, να το πούμε έτσι. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις, εγώ εκπροσωπώ μια ομάδα 1.300 ατόμων. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι συμβαίνει αυτό. Όταν λοιπόν εμένα μου έρχονται κάθε μέρα 10 παράπονα, πότε για προσβασιμότητες, πότε για συγκοινωνίες, πότε για τα διόδια του δεν τους αφήνει να περάσουν. Οπότε δηλαδή μιλάμε για πράγματα γενεία που προβληματίζουν τους ανθρώπους και δεν τους αφήνουν να πάνε μπροστά.
10: Και μαθαίνουμε την ίδια ώρα, κύριε Ρυθμιωτάκη, το ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν καμία αναπηρία και τους έχουν δώσει.
11: Και θέλουν πολύ περισσότερα από αυτούς που έχουν αναπηρία. Υπάρχουν παραδείγματα τα οποία δεν θα ήθελα εγώ να ονομάσω, αλλά θα έπρεπε κάποιες υπηρεσίες να τα βρίσκουν. Εδώ βρίσκουν, τι να πω τώρα, άλλα πράγματα τα οποία... Ας, να μην το συνεχίσω.
10: Όχι, γιατί... να το συνεχίσουμε, να το συνεχίσουμε, να ακούσουμε τι έχετε να πείτε. Γιατί να μην το συνεχίσετε, δεν μπορώ να καταλάβω.
11: Έχω αγανακτήσει, φίλε, έχω αγανακτήσει.
10: Αυτή είναι η ευκαιρία να τα πούμε όλα στον αέρα, να μάθει ο κόσμος τι συμβαίνει.
11: Εγώ είμαι κάθε μέρα, να τα λέμε κάθε μέρα, αλλά θέλω να ξέρετε ότι η φωνή του κάθε μεμονωμένου ατόμου με αναπηρία είναι φωνή βοόντο επιερήμου. Όλοι αυτοί που έχουν ασχοληθεί με τα θέματα της αναπηρίας έχουν καταφέρει και έχουν βολευτεί σε κάποιες καρέκλες, γνωρίζετε πολύ καλά για ποιους λέω, έχουν λύσει το δικό τους το πρόβλημα. Το εγώ το δικό τους κοιτάνε. Το σύνολο των ατόμων με αναπηρία δεν έχουν βρεθεί ακόμα άνθρωποι να το αγκαλιάσουν και να το βοηθήσουν να δώσουν λύσεις, να διώξουν όλα αυτά τα προβλήματα.
10: Ναι, αλλά εδώ πέρα όταν εγώ μαθαίνω το ότι υπάρχει το νησί των τυφλών που είναι ένα ολόκληρο σκάνδαλο που δηλώσανε το μισό νησί ότι ήταν τυφλοί και περνούσαν από κάποιες συγκεκριμένες επιτροπές στημένες και τους δίνανε άδειες και ήταν μια χαρά οι άνθρωποι και βλέπανε. Κύριε Ρυθμιωτάκη.
11: Γιατί δεν ρωτάτε τον Βαρδακαστάνη, τον Κουρουμπλή, αυτοί που τα δημιουργήσανε όλα αυτά και στο τέλος βρεθήκανε να είναι βουλευτές, να έχουν αξιώματα στην Ευρώπη και τα λοιπά. Εμένα ρωτάτε τον τελευταίο τοχό της αμάχης. Εγώ δίνω μάχη για να επιβιώσω. Αυτοί από τα περισσεύματά τους κοροϊδεύουν και τους υπόλοιπους και δίνουν εκεί που θέλουν. Τι θέλεις εσύ, επίδομα τυφλότητος, πάρε. Τι θέλεις εσύ, πάρε. Κάποια στιγμή θα βάλουν και κανένα τιμοκατάλογο πώς θα κάνει το κάθε πράγμα που θέλουν να δώσουν ή να πάρουν.
10: Άρα θεωρείτε ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο με όλα αυτά τα χρήματα.
11: Πολλά σκάνδαλα τα οποία η πολιτεία θα έπρεπε να τα έχει εξαφανίσει. Αλλά όταν βάζουν την πένα να λύσει τα προβλήματα, παραδείγματος χάρη του σώματος του κάθε ανθρώπου, δεν γίνεται με γραφειοκρατία το πρόβλημα, φίλε. Το πρόβλημα γίνεται με ουσιαστικές παροχές. να έρθει μια επιτροπή να πάει να δει αν πράγματι εγώ έχω ανάγκη το προσωπικό βοηθό ή το επίδομα ή οτιδήποτε άλλο. Τι κοροϊδεύω τον κόσμο. Κατάλαβες δηλαδή, υπάρχουν άνθρωποι που ζουν εις βάρος του ελληνικού λαού και υπάρχουν και άνθρωποι που αγωνίζονται για το καλό του ελληνικού λαού. Έχω γνωρίσει πολιτικούς και πολιτικούς. Είναι λίγοι αυτοί που κατάφεραν όταν έγιναν πολιτικοί να παραμείνουν και να είναι και άνθρωποι. Λοιπόν, αυτό είναι κάτι πολύ βαρύ που λέω, αλλά είναι η πραγματικότητα δυστυχώς.
10: Ναι, αλλά είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε και είναι και πολύ σοβαρό αυτό που λέω εγώ, διότι αυτά τα λεφτά τα οποία από ό,τι φαίνεται μέσα από ψευδείς γνωματεύσεις πάνε σε ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα πρόβλημα, θα πρέπει να πηγαίνουν σε εσάς. Και εδώ πέρα από ό,τι φαίνεται είναι ένα ακόμα στημένο κόλπο μπροστά σε όλο τον ελληνικό λαό που πρέπει να αποκαλυφθεί, γιατί έχουν βρει τον τρόπο με τις παράνομες παροχές, είναι κάτι αντίστοιχο με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, να δίνουν λεφτά σε δικούς τους ανθρώπους. Εγώ, κύριε Ρεθυμιωτάκη, σας το λέω μέσα από την καρδιά μου, είμαι σίγουρος για το νησί της Ζακύνθου και για το σκάνδαλο που ανέφερα πριν με τους μαϊμού τυφλούς, το ότι έχει παρέμβει ένας συγκεκριμένος βουλευτής ο οποίος κατάγεται από εκεί πέρα για να εξυπηρετήσει τους γνωστούς του.
11: Εντάξει, είσαι μαρτυριάρης πολύ μου φαίνεται και δεν πρέπει να λέμε ονόματα.
10: Ο μαρτυριάρης αυτός όμως είναι αλήθεια. Γιατί να μην λέμε ονόματα, αν θέλουμε επιτέλους να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, πρέπει να λέμε ονόματα, πρέπει να λέμε τις καταστάσεις. Δεν μπορώ να πω το όνομα γιατί δεν έχω στοιχεία στα χέρια μου και κανονικά ο βουλευτής αυτός θα έπρεπε να είναι στη φυλακή.
11: Λοιπόν, την 1η Απριλιά γιορτάζουμε τη γιορτή του ψεύτη. Όταν θα ανακαλύψουμε πότε γιορτάζει η αλήθεια και κάνουμε τότε θα αρχίσουμε να τα λέμε. Είναι δύσκολα, πολύ δύσκολα αυτά που μου λέτε, κύριε Σερέντη. Καταλαβαίνετε τι λέω.
10: Εγώ δεν θεωρώ ότι είναι τόσο δύσκολα. Εγώ θεωρώ ότι ένας άνθρωπος που ξέρει την αλήθεια πρέπει να λέει την αλήθεια. Δεν είναι κακό να λέμε την αλήθεια.
11: Ρε, δεν είναι κακό, το φωνάζουμε δυνατά κάθε μέρα. Η δουλειά είναι τι ανταπόκριση θα έχουμε. Γίνεται αντίλογος η αλήθεια και γυρίζει πίσω μας την κοιμία στο κεφάλι και μας εξαφανίζει.
10: Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Λοιπόν, κύριε Ρεθυμιωτάκη, δώστε μου ένα λεπτό να πω εγώ τα πράγματα όπως έχουν για να μου πείτε εσείς μετά αν έχετε κάποιες παρόμοιες, καμά έχετε ζήσει κάποιες παρόμοιες καταστάσεις. Λοιπόν, για το ακροατήριο, γιατί είμαι σίγουρος ότι ο κύριος Ρεθυμιωτάκης γνωρίζει. Λοιπόν, θυμάστε αυτό γιατί με ρωτάνε. Το σκάνδαλο των τυφλών της Ζακύνθου που αποκαλύφθηκε το 2011 που αφορούσε.
11: Το θυμάμαι και
10: Όχι, δεν το λέω σε εσάς, κύριε Ρεθυμιωτάκη, δεν το λέω σε εσάς. Το ακροατήριο, γιατί με ρωτάνε το ακροατήριο τι ακριβώς είχε γίνει. Εσείς είμαι σίγουρος ότι γνωρίζετε. Λοιπόν, αφορούσε την παράνομη χορήγηση προνομιακών επιδομάτων τυφλότητας σε εκατοντάδες κατοίκους της Ζακύνθου.
14: Η ώρα είναι 3:30.
15: Γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογάμα. Πάτε είναι το 4.
16: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
17: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
18: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
17: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
18: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
17: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
19: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμού.
20: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά Immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Λαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
0: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610-640-515 και 553.
21: Μινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
22: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
23: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
23: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
24: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
23: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
24: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
23: Τηλέφωνο 2610-313-388.
24: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
22: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
25: Ψαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
26: Ραδιογάμα
27: 94FM.
26: Αχαΐα,
27: Ηλία,
26: Έτωλο Ακαρνανία
27: και www.radiogamma.gr.
11: Αυτό το χρήμα να συγκρίνουν όμως κιόλας καταστάσεις που λειτουργούν, δομές που λειτουργούν χωρίς χρήματα, με νύχια και με δόντια, και άλλες δομές που παίρνουν εκατομμύρια, την αποτελεσματικότητα, τη διάρκεια κτλ. Εγώ έχω γνωρίσει δομές που ανοίγουν τάκα τάκα να ταρπάσουν και κλείνουν μετά από λίγο χωρίς να προσφέρουν τίποτα.
10: Ναι, δηλαδή χωρίς να ενημερώσουν.
11: Κάποια στιγμή θα τα ξαναπούμε και θα έχουμε πιο ολοκληρωμένη, γιατί αυτό τώρα ήταν κάτι ξαφνικό που το βγάλαμε στον αέρα. Θα τα ξαναπούμε, είμαι στη διάθεσή σας κύριε Σερέντη, γιατί έχω ένα συνεργείο.
10: Ναι, ένα τελευταίο πράγμα να σας ρωτήσω κύριε Ρεθυμιωτάκη, ένα τελευταίο πράγμα.
11: Πέστε μου,
10: και μετά θα σας αφήσω, θα σας αποδεσμεύσω, γιατί θέλω να κλείσουμε με αυτό. Αρμόδια υπουργός για τα θέματα των ατόμων με αναπηρία αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι η Δόμνα Μιχαηλίδου, γιατί είναι επικεφαλής του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.
11: Μάλιστα.
10: Έχετε στείλει ή εσείς ή κάποιος άλλος άνθρωπος, ο οποίος είναι πρόεδρος, ας πούμε, σε κάποια ομάδα τέτοιων ανθρώπων, τις αιτήσεις, τα προβλήματα και όλα όσα σας απασχολούν?
11: Κατ' επανάληψη, εγώ προσωπικά έχω συναντήσει και την κυρία Μιχαηλίδη, έχω εκθέσει ορισμένα πράγματα, έχω ζητήσει από το Υπουργείο να μας δώσουν ένα χώρο να φτιάξουμε ένα μεγάλο εργαστήριο για να δείξουμε στον κόσμο τι μπορούμε και όχι τι δεν μπορούμε να κάνουμε. Αυτό που γίνεται τώρα είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Τι σας απάντησε κύριε Ρεθυμιωτάκη?
11: Τίποτα, δεν έχω λάβει απάντηση ποτέ, παρότι την ξέρω από την πρώτη στιγμή
10: αυτό
11: που έχω πάει σε πάρα πολλές εκδηλώσεις.
10: Αυτό είναι.
11: Κι άλλους. Κάποια στιγμή να φτιάξουμε μια άλλη εκπομπή, ας πούμε.
10: Ναι, κανένα πρόβλημα, μην αγχώνεστε.
11: Να μιλήσουμε και με αυτούς τους ίδιους.
10: Κανένα
11: να
10: πρόβλημα.
11: Προσπαθήσουμε να μας απαντήσουν, να μας πούνε τι μπορούν ή τι θέλουν ή τι γίνεται τέλος πάντων με εμάς.
10: Κανένα πρόβλημα. Το ξαναβλέπουμε κύριε Ρεθυμιωτάκη, με στη διάθεσή σας. Καλό μεσημέρι να έχετε.
11: Επίσης να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
10: Υγεία. Λοιπόν, ακούσαμε τον κύριο Ρεθυμιωτάκη. Δυστυχώς έχει μια δουλειά από ό,τι φαίνεται και δεν μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη όλοι, γιατί είχα και άλλα πράγματα να ρωτήσω. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Από ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, εδώ πέρα δεν λαμβάνει κανένας απαντήσεις από αυτή την κυβέρνηση. Σε κανέναν δεν λένε τίποτα. Δεν τους νοιάζει να απαντήσουν. Δεν τους καίγεται καρφί. Και γίνεται ο κακός χαμός. Ανοίγουν προγράμματα. Σε μία μέρα, σε δύο μέρες κλείνουν. Υπάρχουν ψευδείς γνωματεύσεις. Υπάρχουν παράνομες παροχές σε συγκεκριμένους ανθρώπους που δεν έχουν προβλήματα. Εδώ άλλος μου γράφει στην Κεφαλονιά, λέει, είχαμε. Στην Κεφαλονιά δεν γράφει, ναι, για περίμενα το δω. Πού είναι? Δώσε μου μισό λεπτό, γιατί το διάβαζα πριν το μήνυμα. Στην Κάλυμνο. Λέει, εγώ εδώ πέρα στην Κάλυμνο, λέει, άνθρωπος που δήλωνε τυφλός οδηγούσε ταξί. Άνθρωπος που έπαιρνε επιδότηση τυφλού οδηγούσε ταξί. Ξέρετε πολλούς τυφλούς να οδηγάνε ταξί? Και εννοώ τυφλούς να μην βλέπουν κανονικά, όχι να μην βλέπουν μπροστά τους πολιτικά, γιατί πολιτικά τυφλούς ταξιτζίδες ξέρω πολλούς. Πάμε να ανοίξουμε γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα, παρακαλώ, σας ακούω.
1: Παναγιώτη. Λοιπόν, χαίρετε.
10: Παναγιώτης ποιος είναι?
1: Ο Κουρουμπλής.
10: Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής, ποιο, ο τυφλός, ο βουλευτής.
1: Μπράβο, ναι,
10: που
1: ναι.
10: Έχει 43 κινήτα. Ναι, για πείτε.
1: Λοιπόν.
10: 34 κινήτα, συγγνώμη. Για πάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας, κυρία μου, και πάμε να συζητήσουμε.
1: Λοιπόν, ναι, με ακούτε τώρα?
10: Από το τηλέφωνο μιλάμε. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο σας και μιλάτε στο τηλέφωνο. Απλά πράγματα.
1: Λοιπόν, ήμουν άνθρωπος που του έμαθα την γραφή Μπραϊλ.
2: Είστε τυφλή εσείς?
1: Γιατί και εγώ είμαι ομοιοπαθής.
10: Είστε τυφλή κι εσείς?
1: Μάλιστα.
10: Ναι.
1: Εγώ ήθελα να σας πω, το πρώτο που ήθελα να σας πω είναι ότι έχω μεγάλη πείρα από αυτά που θα σας πω. Έχω μια, η πείρα μου είναι εβδομικοντούτης, έτσι. Λοιπόν, το πρώτο που θα, επειδή τώρα μιλάμε για τον Κουρουμπλή, θα πω το εξής. Του έμαθα τα γράμματα. Από τη στιγμή που τα έμαθε και προήχθηκε, τέλος πάντων, όχι μόνο δεν μου έδωσε καμία σημασία αν τύχει και με είχε συναντήσει, αυτό δεν έχει και μεγάλη σημασία, αλλά κάποια φορά μου είπε το εξής όταν βρεθήκαμε στο Ηρώδιο για το έτος των αναπήρων και είχε εκεί μια συναυλία κλασικής μουσικής. Εγώ έχω γαλουχηθεί με την κλασική μουσική. Και μπορώ να σας πω ότι αγαπώ τη μουσική πέρα από οτιδήποτε. Και θα ήθελα να σας πω ότι έχω την ευτυχία να παίζω πιάνο και να επιδίδομαι ακόμη σε αυτό.
10: Ναι.
1: Λοιπόν, μου είπε το εξής ο Κουρουμπλής: τι θέλεις εσύ εδώ? Γιατί κατάλαβε την φωνή μου που μιλούσα με την φίλη μου που με συνόδευε.
10: Ναι.
1: Να σου πω, εγώ τι θέλω εδώ ή εσύ τι θέλεις εδώ? Γιατί ήταν άσχετος με την μουσική και δει την κλασική μουσική, έτσι. Και κάτι άλλο, έφυγε πολύ πολύ νωρίτερα από εμένα. Γιατί, ξέρετε γιατί?
10: Γιατί?
1: Γιατί άρχισε να νιστάζει και το έδειχνε αυτό και με τον συνοδό του. Βεβαίως εκείνο που έχει και έγινε, έγινε πολιτικός είναι ίσως το να είναι έξυπνος και να επιδίδεται σε λέξεις ωραίες και να ναι, πού ακούστηκε για τη Ζάκη, το έχετε ακούσει που δεν είναι, δεν ξέρω, το θυμάμαι τώρα. Εν πάση περιπτώσει,
10: 9 ακίνητα έχει. 9, να κάνω μια ερώτηση. Ο Παναγιώτης ο Κουρουμπλής που έχει, κατέχει συνολικά τώρα 9 ακίνητα. Παλαιότερα ήταν πιο πολλά, από όσο γνωρίζω.
1: Ωραία.
10: Πώς μπορεί και γνωρίζει τι ακίνητα αγοράζει, ποιος τα αγοράζει? Ένας θεός για οικόπεδα έχει εκεί.
1: Αυτό που είχε πει ότι εγώ.
10: Ποιος μιλάει από το βάθος? Δεν ακόμη. Φέρετε λίγο την κυρία μου από το βάθος. Ελάτε να σας ακούσουμε λίγο.
1: Είμαι κι εγώ εθελόντρια φίλη με την φίλη μου την, που δεν βλέπει. Λοιπόν.
10: Ναι.
1: Λέγομαι Στέλλα, είναι σαν αυτό που είχε πει πάρα πολύ σοβαρά ότι εγώ δεν βλέπω καμία κοιλίδα όταν ήταν υπουργός ναυτιλίας, πολύ απλά. Δεν βλέπω κοιλίδα με πετρέλαιο, είναι μια χαρά η θάλασσα, λέει, δεν βλέπω κοιλίδες με πετρέλαιο. Αυτό όλα εξηγεί όλα τα υπόλοιπα που είπατε.
10: Δηλαδή δεν κατάλαβα τι θέλετε να πείτε, βλέπει?
1: Μα είναι δυνατόν? Όχι, φυσικά δεν βλέπει. Λογικά, πρακτικά είναι τυφλός. Θεωρητικά όμως μέσα από ένα αξίωμα μάλλον του δίνεται το δικαίωμα να μας λέει εμάς ότι βλέπει. Ίσως με το πρόσωπο κάποιου άλλου φυσικά.
10: Ναι, δεν ξέρω τι κάνει, αν βλέπει δεν βλέπει, δεν μπορώ να γνωρίζω. Αλλά θέλετε να πείτε κάτι για τη Ζάκυνθο και τον κύριο Κουρουμπλή? Έχετε κάτι να καταγγείλετε?
3: Όχι, δεν μπορώ εγώ να καταγγείλω κιλό. Όχι, όχι. Απλά πληροφορίες που ακούστηκαν και τα λοιπά και τα οποία δεν ξέρουμε αν και αληθεύουν κιόλας. Αλλά ξέρουμε όμως πάρα πολύ καλά ότι αν ψάξετε, όπου ψάξετε και όποιον ψάξετε, όπως ψάξετε και την κυρία Κρυμαστιανού, έτσι θα βρείτε και για τους άλλους πάρα πολλά πράγματα.
10: Έγινε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό μεσημέρι να έχετε.
3: Καλό μεσημέρι.
10: Υγεία, υγεία. Παρακαλώ στον επόμενο.
4: Καλησπέρα, ζει κύριος ο Θεός των δυνάμεων.
10: Πολιτικά τυφλός, δεν σας έλεγα πριν. Πολιτικά τυφλός που οδηγάει ταξί. Ορίστε, νάτος. Καλησπέρα, αδίχρονε.
4: Γεια σου, αδερφούλη μου.
10: Αδερφούλη τώρα, την προηγούμενη φορά με έβριζες.
4: Όχι, οι διαφωνίες είναι μέσα στο πρόγραμμα.
10: Με έβριζες.
4: Ο Παύλος Μάλλος με τον Απόστολο Βαρνάβη.
10: Προφήτη δίχρονε, προφήτη δίχρονε.
4: Σήμερα θέλω να συμπληρώσω αυτά που δεν πρόλαβα να πω το πρωί.
10: Ποιο πρωί, πήρες και το πρωί τηλέφωνο?
4: Ναι, στο Διαμιανίδη.
10: Γιατί πήρες τηλέφωνο και το πρωί και παίρνεις το απόγευμα? Τι είσαι εσύ εδώ πέρα, η φίρμα που θα παίρνεις όλες τις εκπομπές τηλέφωνο?
4: Άλλη εκπομπή, άλλο, ο ένας ή άλλη ο άλλος.
10: Δηλαδή άλλοι να μην μιλάνε, να μιλάς μόνο εσύ. 2-3-10-506-76, 2-3-10-506-77, οι γραμμές ανοιχτές. Ο προφήτης Δίχρονος έχει ένα λεπτό για να βγάλει από μέσα το αυτό που θέλει να πει. Ένα λεπτό δίνω σήμερα.
4: Ένα λεπτό, δύο δώσε, δύο.
10: Ένα λεπτό γιατί και το πρωί είχες χρόνο από ό,τι κατάλαβα και άλλοι περιμένουν στις γραμμές, φίλε.
4: Λέει στην Αποκάλυψη του Ιωάννη ότι ο Αντίχριστος στο θηρίο λέει, θα λένε οι άνθρωποι, τι όμοιο στο θηρίο, τι δύναται πολεμήσει μετά αυτού. Ποιος μπορεί να τα βάλει με τον Αντίχριστο, θα είναι παντοδύναμος, θα είναι παγκόσμιος βασιλιάς, όλα τα έθνη θα τον ανακηρύξουν παγκόσμιο βασιλιά και δεν θα γίνονται εκλογές. Ποιος θα τον κρεμίσει από την εξουσία? Κανείς. Και αν τολμήσει κανείς να κάνει επανάσταση, θα καταστήλει με αίμα την εξέγερση στο ΠΚΕΦΗ. Και λέει, ο Άγιος Υπόλυτος, ο προφήτης λέει, θα καταστήσει άρχοντας εκδαιμόνων. Δηλαδή, για να κυβερνήσει όλο τον πλανήτη, 200 κράτη, χρειάζεται ένα τεράστιο επιτελείο. Πώς θα κυβερνήσει και πώς θα σκοτώνει τους χριστιανούς, θα λέει, το διευθυντής της αστυνομίας σκότωσε τον χριστιανό, αυτό δεν πήρε το χάραμα στο δεξί και στο μέτωπο. Θα λένε, θα αρνούνται οι αστυνομικοί. Άρα θα βάλει δαίμονες διευθυντές αστυνομίας, θα βάλει δαίμονες υπουργούς, πρωθυπουργούς, διούμενους περιφερειάρχες σε όλα τα κράτη για να κυβερνήσει δαίμονες με μορφή ανθρώπου. Και θα τους ήδη οι δαίμονες θα σκοτώσουν, ναι. Θα αποκεφαλίζουν τους
10: χριστιανούς. Άκουσε με λίγο. Άκουσε με. Στη Ζάκυνθο πώς είχε γίνει 1300 άνθρωποι να είναι τυφλοί και να παίρνουν επίδομα χωρίς να είναι τυφλοί κάποιοι?
4: Αφού ζούμε στην εποχή της διαφθοράς.
10: Πώς γίνεται, άσε τώρα τις γενικολογίες. Πώς γίνεται, ποιος φταίει?
4: Πώς φταίει, το λέει το Ευαγγέλιο. Ο Άγιος θα γίνει πιο Άγιος στις τελευταίες μέρες του κόσμου και οι διαφθαρμένοι πιο διαφθαρμένοι.
10: Δεν είναι απάντηση αυτή. Ποιος φταίει που παίρνανε επιδότηση άνθρωποι που δεν ήταν τυφλοί, απλό είναι.
4: Εννοείς και αυτοί που είναι μέσα στο δημόσιο που τους δίνουν τις. Ναι.
10: Ποιος φταίει?
4: Όλο το σύστημα.
10: Όλο το σύστημα. Δεν φταίει δηλαδή αυτός που έδινε τις άδειες.
4: Άμπραβο, λέει, και αυτός και ο ίδιος που δεχόταν αυτά τα λεφτά.
10: Καλό μεσημέρι.
4: Γεια σου, αδερφούλη.
10: Παρακαλώ στον επόμενο. Έπεσε η γραμμούλα, ρε, έριξε στην επόμενη γραμμή. 2-3-10-506-76. 2-3-10-506-77. Ο άνθρωπος σου λέει, δεν γίνεται. Θα μας πέσουν τα αυτιά, θα μας πέσει η μύτη, θα μας πέσουν τα μάτια, θα μας πέσουν όλα. Ναι. Καλησπέρα.
5: Ναι, γεια σας.
10: Γεια σας.
5: Ρετής.
10: Ναι.
5: Μπορώ να μιλήσουμε στον αέρα?
10: Στον αέρα είστε, ναι.
5: Καταρχήν παίρνω πρώτη φορά, χαίρομαι που μιλώ μαζί σας, σας ακούω κάθε μεσημέρι. Θέλω να σας πω για μια κατάφορα αδικία που υπάρχει σχετικά με ένα θέμα αναπηρίας.
10: Ναι.
5: Που αφορά την αδερφή μου, η οποία είμαστε ορφανή και από τους δύο μου γονείς. Έχει ποσοστό αναπηρίας με αυτισμό 80%. Και κανονικά με αυτό το ποσοστό έπαιρνε σύνταξη, γονέα και το αναπηρικό επίδομα. Αλλά έχει ψηφιστεί ένας νόμος που λέει ότι θέλω να πω ότι η ίδια κυβέρνηση αναιρεί τα λεγόμενά της.
10: Συγγνώμη, να κάνω κάποιες ερωτήσεις θέλω παράλληλα, ναι, για να καταλάβω ακριβώς. Το ποσό ήταν περίπου στα 560 ευρώ.
5: Αν το έπαιρνε, ναι.
10: Είναι αυτό το επίδομα βαριάς νοητικής υστέρησης.
5: Μπράβο, ναι. Ωραία. Αν το έπαιρνε, ναι, αυτό, ναι, γι' αυτό μιλάμε.
10: Δεν το έπαιρνε, ενώ το δικαιούνταν, αυτό λέτε.
5: Ναι, γιατί το σύστημα μέσα, η Εθνική Πύλη Αναπηρίας βλέπει μόνο αποφάσεις και πά. Δεν βλέπει αποφάσεις ΑΣΥΕ. Η ΑΣΥΕ, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι η ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή,
10: ναι,
5: που βγάζει ποσοστά αναπηρίας.
10: Έτσι
5: δεν βλέπει το σύστημα.
10: Δηλαδή η γνωμάτευση, συγγνώμη λίγο. Στην, ναι, ουσία έχει από την ανώτατη στρατιωτική υγειονομική επιτροπή, ναι, έχει πιστοποιηθεί το ότι υπάρχει αυτή η αναπηρία.
5: Ναι, ναι, 80% βέβαια.
10: Ναι, στην ουσία δεν σας δέχονται τα ΚΕΠΑ.
5: Όχι τα ΚΕΠΑ, η πρόνοια δεν δέχεται αυτή την απόφαση. Ενώ είναι ισότιμη νομικά.
10: Ναι, είναι σωστό αυτό που λέτε.
5: Πάει, δηλαδή πάω να κάνω κινέζικη.
10: Και κανονικά δεν είναι μόνο, δεν είναι μόνο το επίδομα. Έχει και άλλα δικαιώματα η αδερφή σας.
5: Έχει πολλά δικαιώματα.
10: Είναι πολλά. Ναι. Έχει και μείωση φόρου κατά 200 ευρώ. Έχει
5: ναι,
10: πολλά.
5: Αυτά τα γνωρίζουμε.
10: Ναι, αυτά τα παίρνει ή μόνο το επίδομα δεν τις δίνουν.
5: Αυτά τα παίρνει, ναι. Αλλού το αναγνωρίζουν αυτό το χαρτί.
10: Αυτό θέλω να καταλάβω. Φορία. Δηλαδή δεν αναγνωρίζουν
5: ναι.
10: μόνο για το επίδομα.
5: Ναι, ναι.
10: Αυτό εδώ πέρα. Είναι κόλπο αυτό, είναι κόλπο, το έχω συναντήσει κι αλλού.
5: Είναι κόλπο αυτό. Για πείτε μου πόσο άδικο είναι αυτό για άτομο.
10: Πάρα πολύ άδικο.
5: Ορφανό και από τους δύο γονείς, έτσι.
10: Πάρα πολύ άδικο.
5: 80% από αυτισμό.
10: Ακριβώς αυτό το έχω συναντήσει κι αλλού. Να τους δίνουν κάρτα στάθμευσης. Σαν άτομο ναι, με αναπηρίας. Ναι. Να τους δίνουν αυτή τη φορολογική ελάφρυνση. Να ναι. τους δίνουν εργασιακά δικαιώματα, κοινωνικές παραγές, αλλά να μην τους δίνουν επίδομα.
5: Αυτό. Δηλαδή,
10: πώς γίνεται αυτό.
5: Και το καρπούζι,
10: δηλαδή, από τη, μία και είναι, από τη μία έχει αναπηρία και από την άλλη δεν έχει. Αυτά είναι παιχνίδια αυτό. Του συστήματος.
5: Αυτό κύριε Σαρέτη ήθελα να αναφέρω, γιατί προσπαθώ να βγάλω άκρη. Έχω πευθεί και στο συνήγορο του πολίτη. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Τι να σας πω, και εγώ καταλαβαίνετε τώρα την κατάσταση.
10: Καλά θα κάνετε να απευθυνθείτε για να σας βοηθήσουν, γιατί σας λέω, είναι και άλλοι άνθρωποι που ζουν αυτό το πράγμα.
5: Είναι πολύ άδικο αυτό.
10: Που το σύστημα επιλέγει πότε είναι ανάπηροι και πότε
5: ναι,
10: δεν είναι.
5: Αυτό ακριβώς.
10: Και δεν δίνουν και συντάξεις και άλλα πολλά. Σας ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά, και εγώ γεια σας.
10: Παρακαλώ στον επόμενο.
6: Γρηγόρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
6: Γρηγόρη, αναρωτιέσαι πώς στη Ζάκυνθο οδηγούσαν ταξί οι τυφλοί.
10: Ναι.
6: Όταν ρυπάθηκε ο Σαρωνικός κόλπος, στο σκάφος του λιμενικού είχε ανέβει ο κύριος Κουρουκλής με τα μαύρα γυαλιά και κοιτούσε αν έχει κοιλίδες πετρελαίου ο Σαρωνικός κόλπος.
10: Ναι.
6: Χρειάζεται τώρα να κάτσουμε και να αναρωτιόμαστε ότι μας περνάνε όλους για τυφλούς.
10: Εγώ άλλο ρώτησα.
6: Μας κυβερνάνε.
10: Άλλο ρώτησα. Εκεί πέρα υπήρχε ένα πρόσωπο, ένας νομάρχης, ο οποίος αθωώθηκε από τη δικαιοσύνη, που τώρα δικαιοσύνη στην Ελλάδα ξέρεις τι εστί. Αλλά και άλλοι δώσανε το εντάξει, και άλλοι βάλανε υπογραφές. Ποιος ήταν ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας που κατάγεται από εκεί πέρα? Και δεν είναι μόνο στη Ζάκυνθο, και στην Κεφαλονιά είχε γίνει κάτι αντίστοιχο. Και δίνανε τα λεφτά. Τι κάνουνε, ρε, τρώνε τα λεφτά των ανθρώπων με αναπηρία, δεν τρέπονται.
6: Εδώ ο κύριος Τζαβάρας, τέως υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, όταν ρωτήθηκε ότι για τη δικαιοσύνη και έβαλε τα γέλια και ξεκαρδίστηκε ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν όταν ο κύριος Τζαβάρας και υπουργός να βάζει τα γέλια, εμείς τι πρέπει να κάνουμε? Ναι. Αυτή είναι η απορία μου.
10: Και πότε επιτέλους θα μάθουμε πού πηγαίνουν όλα αυτά τα λεφτά? Σε ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι.
6: Να σε καλά,
10: για. Παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
7: Ναι, καλησπέρα Γρηγόρη.
10: Καλησπέρα.
7: Θεολόγος λέγομαι στο όνομα.
10: Γεια σου κύριε Θεολόγε.
7: Να είσαι καιρός, κάνεις μεγάλο αγώνα. Συγχαρητήρια. Και το μόνο που θα ήθελα να σου πω είναι ότι δυστυχώς αυτή η βρωμιά μόνο με αίμα θα ξεπληθεί.
10: Δυστυχώς. Είναι λίγο βαρύ αυτό που λέτε, και είμαστε στον αέρα. Δεν, δεν υιοθετούμε
7: γιατί...
10: ούτε βίαιες πράξεις, ούτε τη βία, ούτε
7: δεν
10: όλα αυτά.
7: Δεν,
10: πρέπει... δεν θεωρώ ότι πρέπει κάποια ανθρώπινη ζωή αντίδραση. Να πάθει κάτι. Γιατί το λέω αυτό? Είναι λερναία ύδρα. Επειδή πολλοί το λένε και πολλοί το αναφέρουν. Όσα κεφάλια και αν κόψετε σε αυτό το σύστημα, αν δεν αλλάξει το σύστημα, το ίδιο πράγμα θα είναι. Είτε φύγουν αυτοί, είτε έρθουν άλλοι, είτε είναι οι επόμενοι, είτε οι παραεπόμενοι. Δεν αλλάζει κάτι, γιατί το θέμα μας είναι η λειτουργία του συστήματος. Το καταλαβαίνετε. Έχουν φέρει νόμους που νομιμοποιούν την παρανομία τους. Είτε λέγεται Μητσοτάκης, είτε λέγεται Σαμαράς, είτε λέγεται Καραμαλής. Αν δεν πάρουν την απόφαση να αλλάξουν το σύστημα και τους νόμους, δεν αλλάζει τίποτα στην Ελλάδα, φίλοι μου.
7: Ναι, αλλά εδώ που έχουμε φτάσει όμως. Και αν πάρουμε και από την ιστορία μας, μας έχει διδάξει ότι όταν φτάνουμε σε ένα σημείο που δεν πάει άλλο,
10: ναι.
7: πρέπει να αντιδράσουμε.
10: Και πώς αντιδρούσαμε στην ιστορία? Για πείτε μου ένα ιστορικό γεγονός το οποίο οι Έλληνες, ας πούμε, από μόνοι τους πήραν την απόφαση να πάνε κόντρα, γιατί εγώ δεν έχω βρει κάποιο.
7: Σκλαβιάς από τον Οθωμανικό ζυγό.
10: Ναι.
7: Ξεσηκωθήκαμε.
10: Δεν ξεσηκωθήκαμε εμείς μόνοι μας. Να λέμε όλη την αλήθεια. Οι Έλληνες του εξωτερικού ξεκίνησαν την ιδέα. Και βοήθησαν και κάποιοι άλλοι παράγοντες.
7: Ναι, αλλά το αίμα τους ποιος το έχει?
10: Οι ήρωες, φυσικά, οι ήρωες ήταν οι Έλληνες. Εγώ δεν λέω ότι οι Έλληνες δεν έχουν ψυχή. Έχουν την ψυχή. Το θέμα είναι ποιος θα τους αφυπνίσει, ποιος θα τους οργανώσει και ποιος θα τους σηκώσει το κεφάλι. Γιατί το κεφάλι το έχουν κάτω και προσκυνάνε.
7: Κοίταξε, ένα είδος αφύπνισης είναι αυτό που κάνεις εσύ.
10: Βέβαια τώρα, είναι αφύπνιση τώρα, αυτό. Αλλά δεν αρκεί.
7: Ναι. Ένα σημαντικό γεγονός είναι να μπορέσουμε να συντονιστούμε.
10: Ναι, όχι, το θέμα είναι να θέλουν πραγματικά να πάνε κόντρα, κύριε Θεολόγε.
7: Εγώ πιστεύω ότι ο κόσμος έχει φτάσει στο αμήν.
8: Δηλαδή ο περισσότερος
10: κόσμος. Έχει φτάσει το αμήνα, αλλά εγώ βλέπω τους άλλους πάνε να στηρίζουν τώρα πάλι δεκανίκια. Να το πω έτσι ομά.
8: Αυτή με τα δεκανίκια, τι να του πω, δεν ξέρω τώρα να μην του χαρακτηρίσω.
10: Και βλέπω και αρκετούς. Δηλαδή, πώς κρίνετε, κύριε Θεολόγη, εσείς, ότι η Νέα Δημοκρατία έχει ακόμα έστω και 10%. Εγώ σας λέω, για να μην το πάω πιο ψηλά, έστω και 10%. Πώς το κρίνετε αυτό το πράγμα, δηλαδή. Δεν έχουν παιδιά όλοι αυτοί. Δεν βλέπουν ότι δεν έχουν μέλλον στην Ελλάδα τα παιδιά τους.
8: Δεν τους ενδιαφέρει. Είναι ο κομματικός στρατός που έχει το κάθε κόμμα. Είναι αυτοί που συντηρούνται και συντηρούν όλο αυτό το σάπιο σύστημα.
10: Αυτό είναι το πρόβλημα. Συμφωνώ. Πώς θα αλλάξει αυτό, πώς θα βάλουμε μυαλό σε αυτούς τους ανθρώπους.
8: Αυτό θα αλλάξει, είπαμε. Δυστυχώς θα πρέπει να ματώσουμε. Ήδη ματώνουμε. Θα πρέπει λίγο να ματώσουν και αυτοί. Κάπως έτσι.
10: Έτσι. Σε ευχαριστώ πολύ.
8: Να είστε καλά.
10: Παρακαλώ στον επόμενο.
9: Γρηγόρη, καλησπέρα.
10: Καλησπέρα.
9: Και καλό μήνα βασικά.
10: Υγεία.
9: Ένα παράδειγμα θέλω να σου δώσω. Έμενα στη Θεσσαλονίκη χρόνια.
10: Ναι.
9: Σε μια γειτονιά της Μπότσαρη. Λοιπόν, πρώτη φορά έχω δει όλοι μαζί οι ανάπηροι να είναι μαζεμένοι σε μια γειτονιά. Τι θέλω να πω δηλαδή. Στάθμευση πάρκινγκ αναπήρων. Ένα πράγμα το οποίο είναι ακριβώς όπως με τους τυφλούς. Δηλαδή πας και σου, επειδή έχεις το γνωστό να το πω, επειδή πληρώνεις ίσως το κόμμα να το πω, βγάζεις μια άδεια πάρκινγκ αναπήρων και μπορείς να κάνεις τη βουλίτσα.
10: Δηλαδή, συγγνώμη, λέτε ότι σε κάποιες γειτονιές η περιφέρεια ή ο Δήμος ή κάποιοι άνθρωποι, ας πούμε, δίνουν σε ανθρώπους που δεν είναι ανάπηροι θέσεις πάρκινγκ για ανάπηρους για να μπορούν να εξυπηρετούνται.
9: Θέλετε να σας πω με συγκεκριμένη οδό να ψάξετε να δείτε ότι έχει πάνω από 15 σε ένα οικοδομικό τετράγωνο.
10: Ναι, αλλά είστε σίγουρος ότι δεν υπάρχουν ανάπηροι άνθρωποι εκεί πέρα ή κάποιοι σε μεγάλη ηλικία, ας πούμε, που δεν μπορούν να μετακινηθούν, γιατί και αυτοί ανάπηροι είναι.
9: Δεν μπορούν να βγάλουν θέση πάρκινγκ αναπήρων επειδή είναι μεγάλη.
10: Άμα δεν μπορεί να περπατήσει, θεωρείται αναπηρία, φίλε μου.
9: Δεν μπορεί να περπατήσει, μπορεί να οδηγήσει. Βέβαια, ακούγεται λίγο ρατσιστικό να το πω.
10: Το αυτοκίνητο αυτό δεν σημαίνει ότι το οδηγάει ο άνθρωπος. Μπορεί να το οδηγάει και ο συνοδός του.
9: Συμφωνώ κατά κάποιο τρόπο.
10: Είναι όπως με τις Αίγυες γυναίκες.
9: Δεν είναι τυχαίο ότι σε μια γειτονιά να έχει ένα οικοδομικό τετράγωνο πάνω από 10-15 θέσεις.
10: Το όνομά σου ποιο είναι, φίλε μου?
9: Νίκος.
10: Νίκο, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι σίγουρα αυτό συμβαίνει. Απλά για να μπορέσω εγώ να έρθω σε αυτή την οδό και για να μπορέσω να βγω και να πω ότι εκεί πέρα υπάρχει θέμα και ότι υπάρχει σκάνδαλο, πρέπει να ξέρουμε σίγουρα ότι δεν μένουν κάποιοι ανάπηροι εκεί πέρα, γιατί μπορεί να υπάρχει και αυτό.
9: Σίγουρα κάποια. Τώρα δεν μπορεί σε μια γειτονιά να είναι όλοι ανάπηροι.
10: Πόσους ορόφους έχει κάθε πολυκατοικία εκεί?
9: Μέσω όρο θα πω 5 ορόφους.
10: Εκεί πέρα 5 ορόφους, αν έχει κάθε πολυκατοικία, δεν έχει καμιά εικοσαριά πολυκατοικίες. Λέω εγώ τώρα, στη συγκεκριμένη γειτονιά.
9: Σίγουρα, αλλά φαίνεται οξύμορο και περίεργο.
10: Κάθε όροφος να έχει από, πώς να πούμε, 4 διαμερίσματα. Από 4 διαμερίσματα μένουν στη γειτονιά 400 άτομα.
9: Γρηγόρη, θέλεις να μου πεις δηλαδή ότι κάθε πολυκατοικία περίπου έχει έναν ανάπηρο?
10: Όχι, αδερφέ μου, απλά δεν μπορώ να είμαι σίγουρος ότι δεν έχει. Εσύ είσαι σίγουρος ότι δεν έχει?
9: Κοιτάξω, και εγώ δεν βάζω που λέμε το χέρι μου στη φωτιά, αλλά μου φαίνεται οξύμορο και περίεργο το ότι σε μια γειτονιά συγκεκριμένη, ας το πούμε αυτή.
10: Ναι, ωραία, ξέρεις τι θα κάνεις, άκουσε με. Πάρε τηλέφωνο την αστυνομία να κάνεις έλεγχο, ρε αδερφέ.
9: Σε αυτό μπορώ να σου πω ότι επειδή τώρα μένω σε μια περιοχή τουριστική,
10: ναι,
9: στην παραλία Κατερίνη,
10: ναι,
9: ο καθένας κάνει ό,τι του κατέβει. Βάζει μια δυο κολονάκια.
10: Αν θεωρείς, άκουσε με λίγο. Αν θεωρείς ότι δεν είναι νόμιμο αυτό που κάνουν και ότι βάζουν αριθμούς κυκλοφορίας έτσι από το πουθενά και ότι δεν είναι ανάπηροι, μπορείς να κάνεις την καταγγελία σου και να γίνει έλεγχος και να του πάρουν πίσω την άδεια. Είναι απλά τα πράγματα.
9: Έχω δει περιστατικό πέρυσι συγκεκριμένα. Πάρκαρε κάποιος ξένος, όχι Έλληνας, με ξένες πινακίδες στο πάρκινγκ εκεί πέρα.
10: Ναι.
9: Και κατέβηκε ο κύριος που, ας το πούμε, είχε το πάρκινγκ. Κάλεσε την αστυνομία, η οποία έπρεπε να το τραβήξω βίντεο βασικά. Αυτό,
10: ναι, ναι, ναι.
9: Το αστυνομικό ήταν απερίγραπτη, δηλαδή ξεκουμπωμένο που κάμισο με το φανελάκι. Λες και ήταν στην ταβέρνα.
10: Ναι, ναι, οι αστυνομικοί έχουν αποθρασινθεί τελείως, το γνωρίζω αυτό.
9: Και επειδή σε μια κοινωνία, σε αυτές τις κοινωνίες οι οποίες είναι κλειστές, χωριά κτλ., γνωρίζονται λίγο πολύ ανάμεταξύ τους.
10: Ναι.
9: Και τα λεγόμενα του αστυνομικού με τον αυτόν που είχε το πάρκινγκ, επειδή ο άλλος ήταν ξένος, έλαβε, πέσαμε να το πάρει, να φύγει, να τελειώνουμε.
10: Κατάλαβα. Ωραία, φίλε μου, δεν έχω άλλο χρόνο δυστυχώς. Κάνε το ψαχτήρι σου. Κάνε την έρευνά σου, Νικόλα, και ξαναμιλάμε. Φιλιά, καλό μεσημέρι.
9: Έγινε.
10: Γεια σου, αδερφέ, γεια σου. Λοιπόν, ακούστε τώρα να δείτε, σας μιλάω σαν να είστε φίλοι μου. Εγώ για να βγάλω στη φόρα κάτι τέτοιο πρέπει να είμαι σίγουρος. Δεν μπορεί ο καθένας τώρα να με παίρνει και να μου λέει: θεωρώ ότι δεν υπάρχουν 15 ανάπηροι στη γειτονιά ή θεωρώ ότι δεν είναι οι θέσεις πάρκινγκ σωστές. Κάνετε την έρευνά σας και όταν είστε σίγουροι, ελάτε να καταγγείλετε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Notos News στη Ρόδο, Μάχη FM 99,8 στην Αθηνά, Ράδιο Γάμα στην Πάτρα στους 94, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Ετωλοακαρνανία. Καθημερινά 1:45 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης. Τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι να έχετε, ψηλά το κεφάλι. Κόντρα στους ψεύτες και στους απατεώνες, κόντρα στους συμφεροντολόγους.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής, η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πυλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιο σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατικό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς, βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.

0: ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
2: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
3: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
2: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
2: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: Pensare che siamo stati una vita insieme.
1: Mie cari, della nostra vita rimarrà solo un bel ricordo. Perché la nostra vita è stata sempre una stretta di mano. Siamo stati dei cantanti, ma la nostra vera passione è sempre stato parlare.
2: E one, e two, e one, two, three, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen, nineteen, twenty.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ρωμαίος!
5: Ιουλιέτα!
4: Από του Μπόστ την Μπένα!
5: Έργο παλιό!
4: Ασύγχρονο!
5: Που αφορά και σένα!
4: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
5: Ρωμαίος Σακελαρίου!
4: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
5: Σε ρόλο παραμάνας!
4: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: Ψηφιακό στάδιο.
1: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει τοπικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ο Καταφαντασίαν Ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν Ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
12: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
13: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Νέο app από το ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ράδιο ταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
0: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ειδήσεις.
3: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσαν άμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό κτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
2: Καιρός.
3: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 33.

0: 4 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
1: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολύμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκων. Ταπιτοκαθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
1: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Μα πες μου πώς περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη, τότε τι.

0: Écoutez de la musique magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.
1: Radio Gamma 94 FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: παρακαλώ.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
3: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
4: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
5: Τι λες που δεν θα πάμε? Αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
6: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
4: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφισκα που μ' αρέσει.
5: Τι τσικλόφισκα? Θα έχει σουβλάκια από το κορμινάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
6: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
7: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
8: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
9: Ρωμαίος
10: Ιουλιέτα
9: από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό,
9: ασύγχρονο,
10: που αφορά και σένα.
9: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
10: Ρωμαίος Σακελαρίου,
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας,
9: χωρίς καμιά ντροπή.

0: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το home cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μες στο γήπεδο.
2: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στο Δούβρι υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρις.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
4: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
5: Καλαβριταπρες.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Καλαβριταπρες.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Καλαβριταπρες.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
1: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946 593 719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνα Στρατιώτου του 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα
10: 94 FM.
9: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
11: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Πάτρας 18300, βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
1: Ειδήσεις.
2: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πυλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκη Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας στην άμεση διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
3: Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.

0: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
1: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
1: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
4: Δεν υπάρχει, δεν υπάρχει.
1: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
3: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες, τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων. Ασημάκη Φωτήλα 73 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-343525. Τι λέω, άκου τι λέω. Τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων.gr. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
10: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ρωμαίος
7: Ιουλιέτα
6: από του Μπόστ την Πένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο Παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιά.

0: Ράδιο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 43 43 49. Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.

www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Νέο app από το ραδιοταξί Πάτρας 18300. Βάζεις προορισμό, βλέπεις κόστος, καλείς ταξί. Και όλα αυτά χωρίς τηλεφωνικό κέντρο. Ραδιοταξί Πάτρας 18300. Ξέρεις που πας, ξέρεις τι πληρώνεις. Χωρίς αναμονή, χωρίς εκπλήξεις, μόνο κίνηση. Δοκίμασέ το τώρα.
3: Ειδήσεις.
4: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της πρώτης Θεσσαλονίκης της Νέας Δημοκρατίας, Αφροδίτης Νέστορα, που είχε μεταφερθεί στο νοσοκομείο με εγκάβματα σε όλο της το σώμα και αναπνευστικά προβλήματα, δίνοντας μάχη για τη ζωή της στην εντατική μέχρι το τέλος. Στο μεταξύ και ο πατέρας της πολιτευτού βρίσκεται στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, όπως και η ίδια η πολιτευτής η κυρία Νέστορος. Σημειώνεται ότι η πιο σοβαρή εμπριστική επίθεση έγινε στην πολυκατοικία που έμενε η πολιτευτής της Νέας Δημοκρατίας με τους γονείς της. Από τις εκρήξεις ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν γκαζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες δηλήχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής

0: Εκεί βλάβη στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της Διεύθυνσης Αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διακόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων, το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά. Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
4: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
5: Τίποτα δεν ξεχωρίζει τόσο όσο η αίσθηση καθαριότητας και απαλότητας ενός φρεσκοπλημένου χαλιού. Και στα ατάπητο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη το γνωρίζουμε καλά εδώ και 50 χρόνια. Παραλαμβάνουμε τα χαλιά από το χώρο σας, τα καθαρίζουμε, τα φυλάσσουμε σε αποθήκες με βιολογική απολίμανση και σας τα παραδίδουμε και πάλι κατοίκον. Ταπιτο καθαριστήρια Εμπόριο Χαλιών Αράχνη. Αφή Αντωνόπουλη. Ιωάννη Διακίδη 175, Περιβόλα Πατρών, τηλέφωνα 2610 640 515 και 553.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και πεματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-429-105.
10: Ράδιο Γάμα 94FM.
11: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
12: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινιάρη, μπύρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο, παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ο Καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο Καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
7: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
8: Ρωμαίος!
9: Ιουλιέτα!
8: Από του Μπόστ την Μπένα.
9: Έργο παλιό.
8: Ασύγχρονο.
9: Που αφορά και σένα.
8: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
9: Ρωμαίος Σακελαρίου.
8: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
9: Σε ρόλο παραμάνας.
8: Χωρίς καμιά ντροπή.
9: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
8: Με σκηνοθέτη Χανιό.

0: Τρώτε πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στο Δούβρι υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρις.
3: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus.
3: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
4: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Pegasus. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
3: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
5: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
6: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
7: Ράδιο Γάμα
8: 94 FM.
7: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
9: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα, είμαι ο Κώστας Τουρνάς, καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Το δελτίο ειδήσεων είναι μια ευγενική χορηγία του ραδιοταξί Πάτρας 18300.
2: Ξέχνα τις αναμονές και τα τηλεφωνικά κέντρα. Με το νέο app του Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300 βάζεις προορισμό, βλέπεις το κόστος και ταξί έρχεται. Όλα με ένα πάτημα στο κινητό σου. Ξέρεις από πριν τι θα πληρώσεις και φεύγεις χωρίς καθυστερήσεις. Ράδιο Ταξί Πάτρας 18300. Το ταξί όπως το θέλουμε σήμερα. Ο νέος τρόπος να παίρνεις ταξί.
3: Μια νεκρή και 5 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός της τριπλής δολοφονικής επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονική επίθεσης με γκαζάκια που έγινε χθες τα ξημερώματα σε σπίτια στελεχών της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη. Νεκρή είναι η 75χρονη μητέρα της πολιτευτού της

0: ξέσπασαν φωτιές στην πιλωτή, με αποτέλεσμα να καταστραφούν τα αυτοκίνητα που ήταν παρκαρισμένα, ενώ στην πολυκατοικία υπήρξαν 5 συνολικά τραυματισμοί. Οι μέχρι στιγμής άγνωστοι τοποθέτησαν καζάκια σε σπίτια του Προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης Ζήση Ιωακίμοβιτς, του πρώην βουλευτή της Β' Θεσσαλονίκης Σάβα Αναστασιάδη και της πολιτεύτριας της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα. Πλήθος υπουργών πλαισίωσε ανάμεσα τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, που έσπευσε στη Θεσσαλονίκη για να συμπαρασταθεί στα θύματα της δολοφονικής επίθεσης. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο κύριος Τασούλας, έκανε λόγο για αποσταθεροποίηση, ενώ ο κύριος Μητσοτάκης, με δηλώσεις του έξω από το Ιπποκράτειο, αναβάθμισε την επίθεση σε τρομοκρατικό χτύπημα, έκανε λόγο για υποκριτικές ανακοινώσεις συμπαράστασης από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, που σημειωτέων σύσσωμη καταδίκασε το γεγονός και απέτησε δημοσίως να συλληφθούν εντός ορών οι δράστες. Ο κύριος Μητσοτάκης έκανε λόγο για γεγονός που επιβεβαιώνει το δολοφονικό και απάνθρωπο χαρακτήρα της τυφλής βίας στη δημόσια ζωή και τόνισε χαρακτηριστικά: «Δεν υπάρχει πλέον περιθώριο για αδράνεια ή υποκριτικές καταδίκες, ζητώντας μηδενική ανοχή στην τρομοκρατία, τη βία και το διχασμό. Η πολιτεία και η κοινωνία οφείλουν να δώσουν ξεκάθαρη απάντηση απέναντι στην τρομοκρατία», είπε χαρακτηριστικά. Πέθανε χθες σε ηλικία 75 ετών ο πρόεδρος της Ένωσης Κεντρώων, Βασίλης Λεβέντης. Το θάνατό του ανακοίνωσε μέσω μιας φορτισμένης συγκινησιακά ανάρτησής του στα social media ο γιος του Μάριος Γεωργιάδης, ο οποίος μεταξύ άλλων σημειώνει: «Για μένα ήσουν απλώς ο πατέρας μου. Δεν ήμουν το βιολογικό σου παιδί. Όμως ποτέ δεν με έκανες να αισθανθώ ότι ήμουν κάτι λιγότερο από γιος σου. Με μεγάλο πόνο σήμερα αποχαιρετώ τον πατέρα μου. Τον άνθρωπο που με μεγάλωσε, με στήριξε σε κάθε βήμα της ζωής μου και μου έμαθε τι σημαίνει αξιοπρέπεια, επιμονή, υπομονή, συνέπεια και θάρρος». Στις Φλόγες τυλίχθηκε χθες γιο ταχύ στη νέα εθνική οδό Πατρών Πύργου, προκαλώντας μεγάλη αναστάτωση. Το συμβάν έγινε στη διασταύρωση Λεχενών, όταν το γιο ταχύ επιβατηγό αυτοκίνητο, που κινούταν με κατεύθυνση προς τον πύργο, τυλίχθηκε στις Φλόγες, πιθανότατα εξαιτίας μηχανικής βλάβης στον κινητήρα. Η κινητοποίηση της διεύθυνσης αστυνομίας της Ηλίας ήταν άμεση, διεκόπη κυκλοφορία και ευτυχώς ο οδηγός βρέθηκε σώος. Πάνω από ένα στους δύο πολίτες ζητά τη διεξαγωγή δεύτερων εκλογών, σύμφωνα με το δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ΜΑΡΚ για τον Αντένα. Δεύτερες κάλπες θέλει το 56,7% σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας, ενώ το 39% τάσεται υπέρ μιας κυβέρνησης συνεργασίας. Σε αυτό το σενάριο, το 28,7% θέλει συνεργασία του ΠΑΣΟΚ, της ΕΛΑΣ και μικρότερων κομμάτων. Το 24,8% προτιμά αυτοδύναμη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Στο ΠΑΣΟΚ, από την άλλη, το 40,8% επιθυμεί συνεργασία με την ΕΛΑΣ και το 31,3% προτιμά μια κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Καιρός.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στην Πάτρα, με θερμοκρασίες από 23 έως 34 βαθμούς Κελσίου και ανέμους δυτικούς βόρειο-δυτικούς 3 με 4 μποφόρ.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Αδερφέ, για ένα καφέ ήρθα. Με κύλι θα φύγω για να στήσουμε τον καναπέ. Με τέντωσες. Τσίτα, όπως οι τέντες Λέων. Τι λέω? Τέντες Λέων, λέω. Τα καλύτερα συστήματα σκίασης, τέντες, ειδικές κατασκευές σκίασης, σχέδια, χρώματα και δωρεάν επίσκεψη στο χώρο σου για να προτείνουν την καλύτερη λύση. Τέντες Λέων, Ασημάκη Φωτίλα 73 Πάτρα, τηλέφωνο 2610 34 35 25. Τι λέω, άκου τι λέω, τέντες Λέων, λέω. Τέντες Λέων, .gr.
4: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
5: Το Μουντιάλ χρειάζεται πίτσα, μπύρα, παρέα και μια μεγάλη τηλεόραση LG. Τα τρία πρώτα τα φροντίζετε εσείς, αλλά την τηλεόραση σίγουρα εμείς.

0: χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε. 75 τηλεόραση της LG μαζί με το Home Cinema στα 750 ευρώ μόνο. Για να μην βλέπετε απλά μπάλα, αλλά να είστε μέσα στο γήπεδο.
1: Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
0: Στον Δούβρη υπάρχει. Και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
4: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
5: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
4: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94 FM.
7: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
8: Ράδιο Γάμα 94 FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Έλα λαλάκι, μ' ακούς? Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε?
2: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
3: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το δικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
1: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρει και τσικλόφουσκα που μου αρέσει.
2: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από τον Κορδινάρη, πήρε αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
3: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
4: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
5: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
6: Ρωμαίος
7: Ιουλιέτα
6: από του Μπόστ την Μπένα.
7: Έργο παλιό,
6: ασύγχρονο,
7: που αφορά και σένα.
6: Ιουλιέτα η Ρώμανε,
7: Ρωμαίος Σακελαρίου,
6: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
7: Σε ρόλο παραμάνας,
6: χωρίς καμιά ντροπή,
7: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
6: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
7: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
6: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
7: τρεχάτε για να δείτε.
8: Τρίτη 21 Ιουλίου, Παμπελοπονησιακό στάδιο.
9: Ο καταφαντασίαν ασθενής, η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
8: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
10: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
11: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
12: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
12: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
13: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610 62 42 22 και 6977 28 43 76.
12: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
14: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
15: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
16: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
17: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Το ραδιό γάμα το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο οδείο στην Πάτρα και θυμάμαι να βάζω να συμπίνει το ραδιό γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Αν υπάρχει κάπου στην Πάτρα το κλειδί για την επιτυχία, σίγουρα θα το βρείτε στο κατάστημα κλειδιών Βλαχογιάννης Βασίλης, Έλληνο στρατιώτου 50. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Κλειδαριές σπιτιών, αυτοκινήτων, χρηματοκιβωτίων, κλειδαριές ασφαλείας, λουκέτα, κλειδιά παντός είδους, κλειδιά immobilizer. Και αν κλειστήκατε έξω, άμεση εξυπηρέτηση όλο το 24ωρο στο τηλέφωνο 6946-593-719. Κλειδαράς Βλαχογιάννης Βασίλης. Διαθέτουμε, επισκευάζουμε, τοποθετούμε τα πάντα σχετικά με το κλειδί. Θα μας βρείτε Έλληνο στρατιώτου 50 και στα τηλέφωνα 2610-454-252 ή 6946-593-719.
7: Ράδιο Γάμα 94FM, το διαχρονικό ραδιόφωνο.
8: Ράδιο Γάμα 94FM.
9: Στον αθλητισμό, Μίλτος Σπυρόπουλος.

0: www.radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση.
1: Τι με δει και τι λέμε, je sais, tu dis vrai, et pourtant.

0: dollars I need.
1: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
2: Και συνεχίζουμε μαζί.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα!
2: Έργο παλιό!
1: Ασύγχρονο!
2: Που αφορά και σένα!
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε!
2: Ρωμαίος Σακελαρίου!
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου!
2: Σε ρόλο παραμάνας!
1: Χωρίς καμιά ντροπή!

0: στάδιο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή, σκηνοθεσία, Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα, λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα, λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει παιδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κορδινιάρι, πήρες αναψυκτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά. Πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610 453 312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
10: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό Στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτη, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό Στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
11: Ράδιο Γάμα
12: 94 FM.
11: Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
13: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 10.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
4: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10:30.
1: Ρωμαίος!
2: Ιουλιέτα!
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνας.
1: Χωρίς καμιά ντροπή.

0: στάδιο.
1: Ο καταφαντασίαν ασθενής. Η σπουδαία κωμωδία του Μολιέρου σε όλη την Ελλάδα. Βλαδίμηρος Κυριακίδης, Σοφία Βογιατζάκη, Πάνος Σταθακόπουλος, Ιωάννης Απέργης, Θάνος Μπίρκος, Αντιγόνη Νάκα και η Παρθένα Χοροζίδου. Ο καταφαντασίαν ασθενής του Μολιέρου. Διασκευή σκηνοθεσία Θανάσης Παπαθανασίου, Μιχάλης Ρέπας.
2: 13 Ιουλίου, Πάτρα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Προπόληση more.com.
3: Έλα λαλάκι, μ' ακούς! Έμαθα ότι στις 2, στις 3 και στις 4 Ιουλίου στη Λεύκα έχουν πολιτιστικές εκδηλώσεις. Έλα λαλάκι μου, θα πάμε!
4: Τι λες που δεν θα πάμε, αφού την 5η στις 2 Ιουλίου παίζουμε την παράστασή μας. Ούτε γάτα, ούτε ζημιά.
5: Α, λαλάκι, έμαθα ότι την Παρασκευή θα έχει το ειδικό φεστιβάλ χορού και μετά θα έχει γλέντι με την ορχήστρα του Ανδρέα Κολοβού. Και το Σάββατο 4 Ιουλίου, φεστιβάλ χορού και μετά τον Άγγελο Σαμαντά με το επιτελείο του.
3: Α, ωραία, λαλάκι μου. Θα χορέψουμε κιόλας. Να σου πω, θα μου πάρεις και τσικλόφουσκα που μ' αρέσει.
4: Τι τσικλόφουσκα? Θα έχει σουβλάκια από το Κερδινιάρι, πήρες αναψυχτικά σε οικογενειακές τιμές.
5: 2, 3 και 4 Ιουλίου στην πλατεία της Λεύκας.
6: Μπράβο παιδιά, πρέπει να τονίσουμε όμως ότι δεν θα έχει σαμπάνιες και λουλούδια. Γιατί
7: δεν είναι πανηγύρι, είναι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σας περιμένουμε.
8: kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
9: Η μεγάλη λαϊκή συναυλία του καλοκαιριού, 6 Ιουλίου, στο Παμπελοποννησιακό στάδιο. Τα δικά μας λαϊκά. Βελεσιώτου, Διονυσίου, Καραφώτης, Νέγκα, Τσέρτος και η Πίτσα Παπαδοπούλου. Guest ο συνθέτης Χρήστος Νικολόπουλος. Τα δικά μας λαϊκά, Παμπελοποννησιακό στάδιο, 6 Ιουλίου. Προπόληση more.com.
10: Ράδιο Γάμα
11: 94FM.
10: Αχαΐα,
11: Ηλία,
10: Ετωλοακαρνανία
11: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.

c'est de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

écoutez de la musique magique. Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.

L'ennui est beau quand tu souris. Il fait trop chaud. Ouvre-toi.

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi.

0: Είσαι το Φερ Πιέρ, με την κοιλιά, ε!
1: Το χοντρό!
0: Ναι!
1: Μπούσου αμοναμφό!
0: Μπούσου αμοναμίχο! Τι φάσεις του κάνανε το φουγκαράβρες!
1: Εσύ όμως ήσουν σοβαρός!
0: Αυτό με έφαγε εμένα.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.